0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία,
6: Χάγη.
7: Καλημέρα από Μάθα από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
18: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

της μοναξιάς μου με έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, ψυχαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση,

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Σταγμένος.

0: μ' αρέσει η βροχή. Στο πρόσωπό μου να πέφτει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε...
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
14: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
16: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
17: Σιγά τα αίματα, καλέ.
18: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
19: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζη.
2: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
4: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
3: Τέλος.
1: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο από τον Focus FM 103,6 αλλά και στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 22 του Αυγούστου του 2026 και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνία μέσω Viber στο 69-074-83-48 και 4 για όλους εσάς που θέλετε να μας στείλετε την καλημέρα σας και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την παρέα μας.

Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ξημερώνουμε με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 66%. 26 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην Αττική, επίσης καθαρό ουρανό, υγρασία στο 56%. Υπάρχει και ειδοποίηση για μέτρια υψηλή θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι ότι το βαρύ καλοκαίρι φαίνεται ότι ήταν στα πίσω-πίσω του Αυγούστου. Και από ό,τι μαρτυράν και οι μετεωρολόγοι και τα δελτία, μέχρι να βγει ο Αύγουστος θα έχουμε ζέστη. Ενδεχομένως να δούμε τη θερμοκρασία να φτάνει σε κάποιες περιοχές τους 40 βαθμούς. Αλλά δεν μάσαμε, είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε κλιματιστικά, έχουμε ανεμιστήρες, έχουμε παγάκια στο ψυγείο. Εν ανάγκη έχουμε εναλλακτικές, να κάτσουμε μπροστά στο ψυγείο. Γιατί όχι να μπούμε και μέσα, κάνει καλό στο δέρμα. Να εκμεταλλευτούμε τη δροσιά του ψυγείου. Κάποτε δεν μας λέγανε να εκμεταλλευτείτε τη ζέστη του φούρνου όταν μαγειρεύετε στο φούρνο και να τον αφήσετε ανοιχτό για να ζεσταθεί το δωμάτιο, να μην... Ναι, είναι λύσεις που μας πρότειναν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Αφού είμαστε ένας λαός ηλιθίων και τους ξαναψηφίζουμε, καλά μας κάνουν. Εγώ αυτό λέω. Γιατί πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι αν αύριο είχαμε εκλογές, για παράδειγμα? Πιστεύατε ότι δεν θα ξαναψηφίζαμε τους ίδιους, αφού χάπατα είμαστε? Ό,τι και να μας κάνουν, εμείς εκεί ρε παιδί, μα ακάθικτα. Μη χάσουμε τα σάπια κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Μη χάσουμε τους επαγγελματίες πολιτικούς οι οποίοι κατάφεραν να μας κλέψουν την ψήφο μας, τη δύναμή μας, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα βιώνουμε στο πετσί μας. Είναι η πρώτη φορά, αλήθεια το λέω, ήταν τώρα το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγουστού, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ήταν η πρώτη φορά που είδα την πόλη να αδειάζει Παρασκευή και Δευτέρα να γεμίζει. Πρώτη φορά. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Ο κόσμος έφυγε για ένα Σαββατοκύριακο, ίσα ίσα να πάει στο χωριό του, άντε να πάει και σε καμιά παραλία, να δει λίγο τους γονείς του και τα λοιπά, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, και ξαναγύρισαν πίσω. Πρώτη φορά το ζήσα αυτό το πράγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν ξέρω τι έγινε, αν εσείς που έχετε εικόνα μπορείτε να μου την μεταφέρετε. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειλικρινά, δηλαδή η εβδομάδα που ήταν πριν από το 15 Αύγουστο, ψιλοάδιασε η πόλη, okay, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές που λες ότι τρεις και ο κούκος. Ναι, δεν, ήμασταν αρκετοί. Και βέβαια με το που ήρθε η Δευτέρα, ξαφνικά βλέπεις αρχίζουν και κυκλοφορούν αυτοκίνητα στην πόλη, στο κέντρο. Και λες, κοίτα να δεις, ο κόσμος έφυγε ίσα ίσα για ένα Σαββατοκύριακο και γύρισε πίσω. Πρώτη φορά το είδα αυτό, ειλικρινά. Δηλαδή θυμάμαι άλλες εβδομάδες του 15 Αυγούστου, η πόλη εντελώς άδεια. Τσιμισκή, ένα αυτοκίνητο στο τόσο να περνούσε. Φέτος δεν. Ίσα ίσα ένα Σαββατοκύριακο και πολύ μας είναι. Καλά να πάθουμε, καλά να πάθουμε. Δεν φταίει κανένας άλλος, εμείς φταίμε. Καθόμαστε και ψάχνουμε και λέμε και βρίζουμε τους πολιτικούς και αυτά, αφού εμείς τους έχουμε εκλέξει. Δεν εξελέγησαν μόνοι τους. Αλλά τι ψάχνει να βρεις τώρα από ένα λαό ο οποίος δεν θέλει να σωθεί? Αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία φέρνει. Από έναν λαό ο οποίος νομίζει ότι οι δήμοι του θα τον σώσουνε. Μα τόσα χρόνια γιατί δεν σε έσωζαν? Και τώρα θα έρθει ο Μητσοτάκης, ας πούμε, θα τάξει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιος ξέρει τι θα τάξει. Και κάποιοι θα τον πιστέψουν. Ή μάλλον μπορεί και να μην τον πιστέψουν, αλλά να τον ψηφίσουν γιατί τους αρέσουν τα κούφια λόγια. Τους αρέσει έτσι να ακούν ωραία ψέματα. Και ο Τσίπρας ωραία τα έλεγε. Γι' αυτό τον ψηφίσαμε. Έλεγε ωραία ψέματα, τα έλεγε με ωραίο τρόπο. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ηγέτης ο άνθρωπος, πώς ξέρει να κάνει πολιτική. Ξέρει 100 καντάρια πολιτική ο άνθρωπος, να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Τον κάνει. Το είδαμε το αποτέλεσμα. Ό,τι είπε, το ακριβώς αντίθετο έκανε. Ένας αυτός και ένας ο Άδωνης. Μεγαλύτεροι κολοτούμπες που έχουν περάσει ποτέ από την πολιτική σκηνή. Ο Μητσοτάκης δεν είναι κολοτούμπες. Ο Μητσοτάκης είναι απατεώνας. Όλα στους ξένους, όλα στους ολιγάρχες. Ξεπουλάμε, προλάβετε. Λες και η χώρα είναι δικό του μαγαζί. Θα μου πεις γιατί δεν είναι δικό του μαγαζί. Άλλωστε και τώρα είχε πει ότι η Βουλή είναι μαγαζί. Λογικό.
πάνω από 150-180 χρόνια έχουμε Μητσοτακέικο στην κυβέρνηση αυτή, η οικογένεια δεν χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ στη ζωή της. Ποτέ. Δεν χρειάστηκε να δουλέψουν. Γιατί να δουλέψουν? Έχουν το χάπατο τον Έλληνα πλερουά. Τους έχουμε μέσα στη Βουλή, όχι για κανένα άλλο λόγο. Απλά επειδή τους λένε Μητσοτάκηδες. Άμα τους λέγανε δεν ξέρω εγώ πώς, ούτε απ' έξω. Δεν. Αλλά επειδή τους λένε Μητσοτάκηδες, γιατί ο Έλληνας το έχει αυτό, τόσο χαϊβάνι. Το έχει αυτό, ρε παιδί μου, ψηφίζει κατ' όνομα. Πώς το λένε αυτό, Μητσοτάκη, τον βάλω στη Βουλή. Πώς το λένε αυτόν, Καραμάλι, μα έχει σκοτώσει 57. Δεν πειράζει, βάλ τον στη Βουλή. Σίγα, 57 ανθρώπους σκότωσε. Και τι έγινε, σάμα τη τι πήρε ο ίδιος τον τουφέκι για το σκότωσε? Όχι, στα τρένα του σκότωσε που μας διαβεβαίωνε ότι τα τρένα ήταν ασφαλή. Και εντάξει, τι να κάνουμε. Αστοχία υλικού, ρε παιδί μου, έπεσε έξω. Μετά και ο Άδωνης, παιδί μου, θυμάστε που έλεγε ότι αυτός ήξερε ότι δεν ήταν ασφαλή τα τρένα και παρόλα αυτά δεν μιλούσε. Γιατί, εντάξει, τι να κάνουμε, σου λέει, δεν θα χρησιμοποιούσε κανείς τα τρένα. Θυμάστε αυτό που είπε ο Άδωνης. Ο εισαγγελέας δεν τον κάλεσε ποτέ όμως να τον πει: για Άγγελ Μπουρδάν, για έλα καταδόθενες να μας πεις τι ήξερες, γιατί δεν μίλαγες, υπουργός δεν είσαι, δεν έπρεπε να προειδοποιήσεις τον κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πού υπάρχει εισαγγελέας εδώ πέρα? Βλέπεις ένα σωρό εγκλήματα γίνονται. Η εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει. Οι άλλοι κλέψαν 120 παγωτά, λέει, τους τσάκουσαν και τους βάλανε φυλακή. Τον έναν, εντάξει. Άμα κλέψεις παγωτά στην Ελλάδα, ναι, θα σε βάλουν φυλακή. Άμα κλέψεις το ελληνικό δημόσιο όμως ή ευρωπαϊκό χρήμα, είσαι κύριος. Α, γι' αυτό άμα είναι να κλέψετε, πάτε και κλέψετε κάποια ψηλικά τζίδικο, κάνα περίπτερο, κάνα τέτοιο. Όχι. Άμα είναι να κλέψετε, πάτε να κλέψετε βαρβάτα πράγματα. Κλέψτε μια τράπεζα. Αλλά να κλέψετε πολλά. Μην πάτε να κλέψετε 10-20 χιλιάρια. Κλέψετε, ρε παιδί μου, το ευχαριστηθείτε. Για να έχετε να λαδώσετε μετά δικαστές και τα λοιπά, να πληρώσετε δικηγόρους, να αφαιθείτε ελεύθεροι. Γιατί τώρα τα παγωτά που πήγαν και κλέψαν οι άλλοι, λογικό να τους κλείσουν οι φυλακοί, δεν είναι. Ή άμα φάτε τίποτα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί έχει μπόλικο χρήμα, έχει, ναι. Εκεί να δεις τι μπορείς να πληρώσεις.

Πάντως βλέπω στο φούρνο θα είναι η Θεσσαλονίκη για το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε ένα θερμό διήμερο με αρκετά έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπω ότι ο υδράργυρος κατά τόπους θα προσεγγίσει τα σαραντάρια. Βλέπω ότι στην κεντρική Μακεδονία οι μέγιστες θα κοιμανθούν μεταξύ 38 και 40 βαθμούς. Σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων ίσως φτάσουμε και τους 41. Αλλά προς Θεού μην κλέψετε παγωτά. Προς Θεού. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πάντως διαθέτει κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι χώροι θα είναι προσβάσιμοι, θα είναι αρχικά το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, το οποίο βρίσκεται Βασιλείος Γεωργίου Α1 από τις 8 το πρωί στις 10 το βράδυ. Ανοιχτό θα είναι το κέντρο ημέρας Αστέγων, το οποίο βρίσκεται Μοναστηρίο 62 στον δεύτερο όροφο, από τις 9 το πρωί στις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 την επόμενη μέρα το Υπνοτήριο Γυναικών. Και το παράρτημα ΚΑΠΗ στη Γρηγορίου Λαμπράκη 42 από τις 7 το πρωί έως και τις 8 την επόμενη ημέρα. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Προσπαθήστε να είστε σε ένα δροσερό μέρος, ένα μέρος το οποίο να κλιματίζετε, για να μην έχετε περισσότερα προβλήματα. Ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά. Όσοι ζουν μόνοι, ας έχουμε λίγο το νου μας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάποιοι ηλικιωμένοι τριγύρω μας οι οποίοι ζουν μόνοι τους και οι οποίοι ας τους χτυπήσουμε έτσι λίγο την πόρτα να πούμε μια καλημέρα, βρε αδερφέ. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε αποξενωθεί τελείως. Έχουμε ξεχάσει να λέμε καλημέρα. Άλλο και αυτό πάλι. Είμαστε σε μια πολυκατοικία και δεν ξέρουμε ποιος μένει δίπλα μας. Φαντάσου, κάποτε γνωρίζαμε ολόκληρες γειτονιές και τώρα δεν ξέρουμε ποιος μένει δίπλα μας, ποιος μένει στο από πάνω διαμέρισμα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε αποξενωθεί, δεν λέμε ούτε καλημέρες, ούτε... Σου λέει ο άλλος καλημέρα, ας πούμε, ή λες τον άλλον καλημέρα και σε κοιτάζει στραβά. Εντάξει, βραδερφέ, καλημέρα σου είπα.

Καλημέρα σας εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό με υγεία, λέει. Καλή εκπομπή, ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στην Κύρα. Στον φίλο τον Αρχοντία από το εξωτικό Κιλκί. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 22,6 βαθμούς και 82% υγρασία. Καλημέρα στην Περσεφόνη, ο Κούλης γύρισε από τις διακοπές ή ακόμα περιφέρει τον πόη του στις παραλίες. Ακόμη περιφέρει τον πόη του στις παραλίες. Χθες ήταν, κάπου ήταν χθες, στην παραλία, αχ πώς λέγεται εκεί η παραλία, στα Χανιά. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Θα το θυμηθώ. Πάντως συνεχίζει τις διακοπές του ακάθεκτος. Έχει λεφτά, αυτός δεν έχει ανάγκη, πληρώνουμε εμείς. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και ευλογία. Δεν θα κάνει ζέστη, λέει, θα κάνει ζέστα. Έχει δίκιο σε αυτό ο πατέρας Παναγιώτης. Και πάντα εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν σταματάει να κάνει ζέστη και μετά έχει ζέστα. Είναι πρόβλημα. Καλημέρα στον Νίκο. Έλεγες για το φούρνο, λέει, που μας έλεγαν και σκέφτομαι αλήθεια πόσο βλάκες μπορεί να είμαστε σαν λαός. Απίστευτο, άμα κάτσεις και σκεφτείς το τι έχουν πει και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ναι, πραγματικά δεν είμαστε ηλίθιος λαός. Πες το, πες μου. Πείτε με εσείς, δηλαδή. Αυτοί μας λέγανε ότι ανοίξτε τον φούρνο αχ Παναγία μου, για να ζεσταθείτε, για να ζεσταθεί το δωμάτιο, για να εκμεταλλευτείτε τη θέρμανση του φούρνου. Άκουσον. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιλάρες, έχουν σπιταρώνες, έχουν θέρμανση, την οποία μπορούν και την ανοίγουν 24 ώρες, 24 ώρες, γιατί πληρώνει ο λαός, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πληρώσουν αυτοί. Μας λέγανε ότι ανοίξτε τον φούρνο για να ζεσταθείτε στο σπίτι σας. Κάτσε λίγο, μπορεί να το... Δώστε μου δευτερόλεπτο να το βρω λίγο.

Πάντως μας το λέγανε, μας έχουν πει διάφορες τέτοιες αηδίες προκειμένου να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε, τότε έλεγαν, την θέρμανση του φούρνου για να έχουμε ζέστη στο δωμάτιο. Όχι, δεν φταίνε αυτοί, αλήθεια σας λέω, δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε, κανένας δεν φταίει. Εμείς φταίμε γιατί έχουν το σιγουράκι αυτοί και σου λέει ό,τι βλακία και αν τους πούμε αυτοί να μας ξαναψηφίσουν, οπότε γιατί όχι, σίγα. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Η εγκληματική οργάνωση όρισε μια υποχρεωτικότητα από την 1η Σεπτεμβρίου τις εξετάσεις υγείας να ανεβάζουν ή στο διαδίκτυο χωρίς να ρωτηθούμε, και αν δεν το επιτρέψουμε δεν θα πληρώνονται από τον ΕΟΠΗ, μόνο από εμάς τους ίδιους. Άλλος ένας τρόπος ελέγχου φτάνει πια. Άλλο τραγικό αυτό εδώ πέρα. Να είσαι απόλυτα φακελωμένος, παιδί μου, να μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, πας να πιάσεις μια δουλειά, έτσι. Να μπορεί να μπαίνει π.χ. ο εργοδότης σου και να βλέπει, να σου λέει: έχεις πίεση, δεν μου κάνεις, γιατί εγώ είμαι και λίγο τέτοιος, θα σου ανεβάζω περισσότερο την πίεση, οπότε. Είναι πραγματικά. Το ηχητικό από τον, όλοι το έχετε ακούσει πιστεύω, με τον Τζίμι τον Πανούση που κάνει μια παραγγελία πίτσας στο μέλλον και βλέπουμε ότι εν τέλει ο Τζίμις ο Πανούσης έβλεπε πολύ μακριά, γιατί σιγά σιγά αρχίζει το ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών. Όλα θα υπάρχουν σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο όπου ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει, να βλέπει τα πάντα, να βλέπει ποιος είσαι, τι είσαι, τι τρως, τι δεν τρως, τι προβλήματα υγείας έχεις, αν καπνίζεις, αν πίνεις, αν έκανες χρήση ουσιών, αν ήσουν πότε παντρεμένος, αν δεν ήσουν, αν είχες γκόμενα, αν έχεις παιδιά, αν έχεις εξώγαμα. Θα μπορούν να βλέπουν τα πάντα, πραγματικά. Θα είμαστε όλοι φακελωμένοι και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε λίγο καιρό. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο. Κουράγιο, λέει, σε εμάς που δουλεύουμε. Κουράγιο, κουράγιο. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Κάποιοι πρέπει να δουλέψουν σε αυτή τη χώρα για να μπορούν να απολαμβάνουν οι πολιτικοί μας τις διακοπάρες τους. Καλημέρα στην Ελευθερία. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Πασχάλης λέει την παραλία στο Μαράθι, γιατί ο Δράκουλας παππούς του εκεί πήγαινε. Στο Μαράθι, όχι, δεν πήγε στο Μαράθι. Πού πήγε, πώς λέγεται η παραλία, και θα το θυμηθώ, δεν είναι. Θα το θυμηθώ. Θα σκάσω αν δεν το θυμηθώ τώρα, πραγματικά, δεν είναι.

στο ενετικό λιμάνι των Χανίων ήταν. Ας το καλό, πιαστήμα το μυαλό μου να πούμε 7-25 που πάθουμε, κάνει εγκεφαλικό. Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων ήταν ο Μητσοτάκης. Έκανε βόλτες μαζί με το γιο του, με το μελλοντικό άντρα της Σάκα και το μελλοντικό πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί θα τον κάνουμε πρωθυπουργό, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, και τη Σάκα τη βλέπω σε λίγα χρόνια υπουργό αθλητισμού. Ναι, ναι, άνετα. Είχαμε και κάτι διαδικτυακά χαριεντίσματα με τη Μαντόνα, την ώρα που ήταν αραχτός στις παραλίες. Ο Ερντογάν βέβαια μπορεί εκεί που κάθεται ο Μητσοτάκης, ας πούμε, στην παραλία και απολαμβάνει τον ήλιο, να περάσει ένα τουρκικό σκάφος από μπροστά του, έτσι, και να πει: «Χα, ο Ερντογάν τους έστειλε να δει αν είμαστε καλά. Τι καλό παιδί, ο Ρετζέπ». Ναι, γιατί όχι. Κλειδά τα δείπνα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι τουρίστας. Ας κάνουν και ένα. Όχι, έχουμε Υπουργείο Τουρισμού, έχουμε. Ίσως είναι το μόνο υπουργείο το οποίο λειτουργεί σε αυτή τη χώρα. Προχθές έκανε βόλτα εκεί πέρα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Ενετικό, όχι εμετικό. Εμετικός είναι ο πρωθυπουργός. Ενετικό είναι το λιμάνι. Μαζί με τη Μαρέβα, τον γιο του τον Κωνσταντίνο. Τον έβλεπες εκεί πέρα, χαμογελάκια, φωτογραφίες, δημόσιες σχέσεις με τον κόσμο.

να είναι σε απόγνωση, να μην βγαίνει ο μήνας, να είναι εγκλωβισμένοι μέσα στις μεγάλες πόλεις, να μην πηγαίνουν πουθενά, ακόμη και ένα μπάνιο στη θάλασσα να είναι είδος πολυτέλειας, να φοβούνται να ανοίξουν το κλιματιστικό μη και έρθει το φουσκωμένος ο λογαριασμός ρεύματος, και εσύ ως πρωθυπουργός να προκαλείς με τις διακοπάρες σου τώρα και να είσαι ζαμανφού και δεν με νοιάζει. Γιατί αυτό δείχνει απόλυτη έλλειψη συνέστησης, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο πραγματικά. Αυτή είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, είτε το θέλουμε είτε όχι. Μία οικογένεια η οποία δεν δούλεψε ποτέ, μία οικογένεια η οποία απολαμβάνει όσα απολαμβάνει από τα κλεμμένα του ελληνικού λαού. Και εσύ κάτσε πάλευε με την ακρίβεια, κάτσε πάλευε με τα σαραντάρια την θερμοκρασία, κάτσε πάλευε με τις τύψεις σου, γιατί αγόρασες χθες εκείνο το πιτόγυρο ας πούμε και το αναψυκτικό και μπορεί να φάγεις 10 ευρώ στο γυράδικο και λες ότι κοίτα να δεις, θα μπορούσα σήμερα να τα έχω να τα βάλω κάπου αλλού αυτά τα 10. Άστο, δεν είναι, δεν.

Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Ενημέρωση καφεδάκι και καθόλου άγχος για πρωινό Σαββάτου. Λέει το Σαββατοκύριακο είναι η ευκαιρία μας να το ξοδέψουμε σε ανθρώπους και στιγμές που αξίζουν. Όσοι διακοπάρουν καλές διακοπές, εμάς τους υπολείπους, καλό κάμπινγκ μπροστά στο κλιματιστικό. Καλημέρα στην αδερφή μου την Τίνα που μόλις μας καλημέρισε. Γεια σου Τίνα. Αδερφές είστε. Κανονικές αδερφές. Μπράβο, δεν το ήξερα. Γεια σου Μάκη μου, καλημέρα από τη Στουτκάρδη. Ωραίο πρωινό σήμερα, 13 βαθμούς δροσούλα στη Στουτκάρδη. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να πεις δεν ξυπνάει η ώρα. Γεια σου, μια χαρά πετυχαίνει το σχέδιο του εξαφάνισης του νεοέλληνα. Τώρα διάβαζα λέει για τα φάρμακα του καρκίνου. Δεν θα τα φέρουν γιατί είναι ακριβά, δυστυχώς θα πεθάνουν κόσμο. Ναι, αυτά είναι ακριβά τα φάρμακα του κορονοϊού όμως, τα εμβόλια του κορονοϊού για πότε τα φέρανε και κάτω από ειδικές συνθήκες. Αστυνομίες, περιπολικά. Εν τω μεταξύ περιμέναμε να δούμε ρε παιδί μου καμιά νταλίκα εκεί πέρα τεράστια. Και είδαμε ένα μικρό βανάκι εκεί πέρα με εκείνες τις καταψύξεις. Α, τώρα που θα έχει και ζέστη. Εκείνες τις καταψύξεις που κατέβαζαν μείον 40, μείον 60, πόσο κατέβαζαν. Δεν μας τις φέρνετε να βάλουμε καμιά μπυρίτσα μέσα να παγώσουμε. Μην πάνε και άδικα γιατί τα πληρώσαμε και αυτά, κρίμα είναι. Εκτός άμα πήρε καμία ο Πρωθυπουργός μαζί του στις διακοπές του, δεν ξέρω. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Vibe. Στείλτε ό,τι θέλετε, Σάββατο είναι σήμερα. Ελάτε να τα πούμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή.

0: τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας. Καλημέρα στην Αναστασία από τα Νέα Βρασνά. Και από εβδομάδα λέει στον Άγιο Παύλο με υγεία. Γεια σου Αναστασία μου, καλά να περνάτε. Στην Αριάδνη καλημέρα, ασταμάτητα δουλειά, ούτε το δαχτυλάκι μας δεν βρέξαμε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα σε αυτές τις κοινωνίες τις οποίες έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας. Να μην έχουμε δικαίωμα να πάμε για ένα μπάνιο στη θάλασσα ή να μην μπορούμε να πάμε γιατί δεν βοηθούν τα οικονομικά. Κατά τα άλλα, όλα καλά περνάμε, δεν μπορώ να πω. Δουλεύουμε εμείς, πλουτίζουν κάποιοι και εντάξει, αυτό το λέμε ζωή. Πάντως από ό,τι βλέπω σε διάφορα ρεπορτάζ τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έχουμε μια δυναμική αύξηση των Τούρκων τουριστών στην Χαλκιδική. Η Χαλκιδική η οποία έχει γίνει απλησίαστη για τον Έλληνα. Και μετά, όχι, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι βγαίνουν και γκρινιάζουν και λένε ότι τα μαγαζιά μας δεν δουλεύουν, δύσκολα αυτά. Ναι, γιατί καταφέρανε και διώξανε τους Έλληνες. Διώξανε τους Έλληνες από τη Χαλκιδική και θέλανε τους Βαλκάνιους, τους τουρίστες, γιατί θεωρούσαν ότι αυτοί θα αφήσουν φράγκα. Αλλά αυτοί τι κάνουν, αυτοί πηγαίνουν και αγοράζουν ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών, όπου πηγαίνουν σε αυτά τα πανάκριβα ξενοδοχεία. Δεν χρειάζεται να βγουν έξω, γιατί μέσα σε αυτά τα ξενοδοχεία, σε αυτές τις ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν και κλαμπ, υπάρχουν και εστιατόρια, πισίνες, ιδιωτικές παραλίες. Οπότε δεν βγαίνουν από εκεί πέρα, αφήνουν χρήμα στα ιδιωτικά αυτά, στα πολυτελή ξενοδοχεία. Τα οποία πολυτελή ξενοδοχεία όμως δεν είναι ελληνικών συμφερόντων, είναι ξένων συμφερόντων. Με αποτέλεσμα ότι δεν φορολογούνται εδώ πέρα στην Ελλάδα και τα χρήματα πηγαίνουν έξω. Και η τοπική αγορά πεθαίνει. Δεν δουλεύουν τα μαγαζάκια, βλέπεις ας πούμε ταβέρνες, ξέρω εγώ, οι οποίες είναι άδειες. Γιατί ο τουρίστας θα πάει να φάει στο ξενοδοχείο, γιατί το έχει πληρώσει. Θα πάει να φάει στην ταβερνούλα του αλουνού. Άρα λοιπόν. Αυτό καταφέρατε και κάνετε. Αλλά πάλι μυαλό δεν βάζετε. Πάλι μυαλό δεν βάζετε εκεί πέρα στη Χαλκιδική. Τι να σας κάνω, χρεώνετε, εξαπλώστε. 20 ευρώ, 30 ευρώ, ας πούμε. Λες και είναι Μύκονος έχει καταντήσει η Χαλκιδική. Μέχρι που θα φύγουν όλοι, γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν και πιο όλες παραλίες. Άμα πάτε και σε άλλες περιοχές, άμα πάτε εδώ προς τα νότια τέλος πάντων ή προς κεντρική Ελλάδα κτλ. Έχει ωραιότατες παραλίες, τις οποίες δεν πληρώνεις εξαπλώστρα, δεν πληρώνεις αυτό το οποίο θα πάρεις και είναι λογικό. Τραγικό πραγματικά αυτό να συμβαίνει. Εν τω μεταξύ όλες οι παραλίες γεμάτες ξαπλώστε. Και αναρωτιέσαι, εγώ που θέλω να κάνω το μπάνιο μου, ας πούμε, θέλω να βάλω μια ομπρελίτσα εκεί πέρα, να βάλω τη δικιά μου την ξαπλώστρα, να βάλω την πετσετούλα μου, να κάτσω εκεί πέρα. Πού, ο ένας πάνω στον άλλον.

υπάρχουν και κάποιοι βέβαια που νομίζουν ότι η παραλία τους ανήκει. Πάνε και βρίσκουν ένα μέρος εκεί πέρα, καρφώνουν την ομπρέλα, τη βιδώνουν εκεί πέρα, την αφήνουν μόνιμα εκεί. Να μην μπορεί να πάει κάποιος άλλος, να είναι μόνιμα αυτή. Πόσες φορές πήγαν οι κλιμάκια των Δήμων και τα λοιπά και ξυλώσανε ομπρέλες, ξαπλώστρες. Γιατί ο άλλος πιάνει το χώρο εκεί πέρα και σου λέει δικός μου είναι ο χώρος. Τέλος. Αφήνουν εκεί πέρα τα πράγματα. Κάποιοι τα κλειδώνανε κιόλας στην παραλία. Ναι. Λες και είναι δικιά τους η παραλία, ξέρω εγώ, και όλα καλά. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν πάει έτσι. Παραλία ανήκει σε όλους. Δεν είναι ιδιωτική. Μαρία μου λέει αυτό με τη ζέστη από το φούρνο, την πρότεινα στην εκπομπή σήμερα ή ο Παυλόπουλος ή ο Κονόμ. Τότε είχαμε προτείνει και το 4 τόστ που χορταίνουν μια οικογένεια. Τότε ήταν η ίδια εκπομπή, ήταν. Ψάχνω να το βρω, ρε παιδί μου. Αν μπορείτε να το βρείτε το βίντεο έτσι να μου το στείλετε, γιατί τώρα δεν είναι όλα μαζί, δεν μπορώ να τα κάνω κι εγώ. Είναι και Σάββατο και καταλαβαίνετε. Γιατί ψάχνω να το βρω, υπήρχε το βίντεο που έλεγε ότι ανοίξτε το φούρνο να μην πάει χαμένος η ζέστη του φούρνου, ας πούμε. Εν τω μεταξύ αυτό είναι και επικίνδυνο. Να ζεσταίνεις το δωμάτιο με το φούρνο, αλλά τι τους νοιάζει μόνο. Εδώ πέρα πόσος κόσμος είχε πεθάνει από μαγκάλια τα οποία τα άναβε μέσα στο σπίτι για να ζεσταθεί. Δύο τετράγωνα πιο κάτω από το σπίτι μου ήταν εκείνο το κοριτσάκι η Σάρα, δεν ξέρω πόσοι τη θυμάστε, όπου μαζί με τη μητέρα της ανάψαν ένα μαγκάλι για να μπορέσουν να θερμάνουν το σπίτι τους και οι αναθυμιάσεις τους προκάλεσαν δηλητηρίαση και τους σκότωσαν. Τι να λέμε τώρα, το ξεχάσαμε όμως και αυτό, το ξεχάσαμε. Όλα τα ξεχνάμε δυστυχώς. Ξεχάσαμε ποιοι μας έφεραν εδώ, ξεχάσαμε ποιοι σκότωναν κόσμο με τις πολιτικές τακτικές τους. Τα ξεχάσαμε όλα. Δεν. Κοντή μνήμη ο Έλληνας, κοντή. Καλημέρα στον Ανέστη, να θα σου πω, εχθές ψέκαζα μέχρι το βράδυ για να έχω κενό σήμερα να κάνω το πρώτο μπάνιο για φέτος. Τι να κάνεις και γεια σου Ανέστη μου, καλημέρα. Εύχομαι να το απολαύσεις πραγματικά, εύχομαι να περάσεις όμορφα. Δεν έχουμε χρόνο να αφιερώσουμε στον εαυτό μας, δεν έχουμε χρόνο να αφιερώσουμε στην οικογένειά μας. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Τραγικό να μην έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να έρχεται η ώρα να πληρωθείς, να πληρώνεσαι και να λες και πού να τα πρωτοβάλω τώρα, τι να πρωτοπληρώσω. Για να έρθει 15-20 του μηνός, να μην έχεις φράγκο, να μην έχεις κάνει τίποτα για σένα, αλλά η πολιτική, διακοπάρες. Γιατί είμαστε τόσο ηλίθιοι, ειλικρινά, γιατί δεν μπορώ να το... Δεν ξέρω. Τα σκέφτομαι και εκνευρίζομαι. Γιατί είμαστε τόσο ανόητοι σαν λαός, γιατί. Τόσα μας κάνανε εκεί πέρα τα βόδια εμείς. Προσβάλλω και τα βόδια. Τα βόδια θα είχαν ξυπνήσει. Ο Έλληνας δεν ξυπνάει πάνω θεμάτων. Τι να τον κάνει. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε να ξυπνήσουμε τον Έλληνα. Κάποια στιγμή βγαίνανε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θυμάμαι αν έγινε και στην Αθήνα αυτή η δράση. Βγαίνανε με τις κατσαρόλες έξω και βαράγανε τις κατσαρόλες για να δείξουν, λέει, ότι ξυπνήσαμε. Το θυμάστε αυτό. Την περίοδο των μνημονίων γινόταν αυτό. Ρε, τι ωραία ζήσαμε. Τι πράγματα ζήσαμε και εκείνη την περίοδο. Σε λίγα χρόνια θα νοσταλγούμε την περίοδο των μνημονίων. Θα λέμε τι ωραία που ήταν τα μνημόνια. Θα είναι τόσο χάλια τα πράγματα που θα νοσταλγούμε την περίοδο των μνημονίων. Πραγματικά θα λέμε ότι τότε είχαμε στήριξη από την Ευρώπη. Καλημέρα Σουλτάνα μου στη Ροδιά του Τυρνάβου. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Όσοι μας ακούτε από τις παραλίες, στείλτε έτσι λίγο τον ήχο της θάλασσας. Στείλτε καμιά φωτογραφία, έτσι κανένα βίντεο εκεί από την παραλία, να δροσιστούμε λιγάκι. Γεια σου κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Απολαύστε, λέει, ό,τι μπορούμε, γιατί τα δύσκολα έρχονται. Και άλλα δύσκολα. Και άλλο πια. Αισιόδοξη σε βλέπω. Μπράβο, έτσι είναι ωραίο να ξυπνάς αισιόδοξη το πρωί. Τα έλεγε ο Στέλιος, τα έλεγε. Έρχονται χρόνια δύσκολα, έλεγε. Ήρθαν τα χρόνια τα δύσκολα. Έβλεπε μπροστά και ο Καζαντζίδης. Αλλά κάποιοι άνθρωποι πραγματικά βλέπανε μπροστά. Κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβανόντουσαν το προς τα που πάνε τα πράγματα. Αλλά δεν τους ακούγαμε. Ξέρεις, άμα κάποιος σου λέει ότι θα συμβούν αυτά και αυτά, τον λες γραφικό, παραμυθάντζι, και μετά όταν να βλέπεις μπροστά σου λες, κοίτα να δεις, ρε, είχε δίκιο αυτός. Το ίδιο, και με το Σφακιανάκι, το ίδιο δεν έγινε. Τον λέγανε γραφικό, τον λέγανε φασίστα, τον λέγανε ρατσιστή, τον λέγανε. Και τώρα που σε ρε Νότι, ο Νότις είναι εξαφανισμένος εντωμεταξύ. Πούσε ρε Νότι που τα έλεγες, τα έλεγε ο άρχοντας, λένε. Αν τον βρίζατε όμως, τον κοροϊδεύατε.
του Καζατζή διστάλγε και μιλούσε και για Εβραίους και θυμάστε τι έλεγε ο Στέλιος. Δύο καλλιτέχνες φάγανε έτσι γερό πόλεμο στο μουσικό στερεωμένο, ένας ήταν ο Καζατζίδης και ένας ήταν ο Σφακιανάκης. Αυτοί οι δύο οι οποίοι μιλούσαν και σήκωναν ανάστημα, αυτοί οι δύο φάγανε πόλεμο. Αλλά επειδή οι άνθρωποι μιλούσαν με την αλήθεια τους, δεν κατάφερε κανένας ποτέ να τους ρίξει ούτε στα μάτια του κόσμου, ούτε την καριέρα τους, ούτε τίποτα. Ο Νικόλας μου λέει στο λιμάνι της Πύλου Μεσσηνίας μέχρι το 2000 έμπαιναν 8 ποντοπόρα πλοία την ημέρα. Είχαμε αλλαγές πληρωμάτων και συγγενείς ναυτικών που ερχόντουσαν να δουν τους δικούς τους. Δούλευαν όλα τα ξενοδοχεία, οι ταβέρνες και τα εμπορικά καταστήματα. Μετά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας που ελέγχεται από ξένους, τελείωσαν όλα. Εννοείται. Εννοείται, μα αυτό γίνεται. Οι τουρίστες αυτό κάνουν. Κλείνουν πακέτα γιατί τους βγαίνει και πιο φθηνά και πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, σε μια ξενοδοχειακή μονάδα που έχει ένα συγκρότημα μέσα. Το οποίο συγκρότημα απαρτίζεται από κλαμπς, από ταβέρνες, από εστιατόρια, από πισίνες, διάφορα μέρη, κάποια έχουν και καζίνο μέσα, διάφορα μέρη να πας να διασκεδάσεις και όλα εκεί πέρα μέσα, όλα είναι περιφραγμένα. Οπότε γιατί να πάνε να αφήσουν χρήματα στην τοπική αγορά, στην κοινωνία κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν αυτό το πράγμα, μένουν εκεί πέρα και είναι μια χαρά. Και αυτό κάποιοι το ονομάζουν ανάπτυξη. Καλημέρα στον Νικόλα, έχουμε συνηθίσει λέει στα δύσκολα και αν ποτέ έρθουν τα εύκολα και τα ωραία δεν θα μας αρέσει. Λες όχι δεν θα μας αρέσει, αν κάποια στιγμή καταφέρουμε και διώξουμε τον καρκίνο από την πολιτική ζωή της χώρας και δεν μιλάω μόνο για τον Μητσοτακέικο, μιλάω για όλους όσους έχουν περάσει και έχουν κυβερνήσει τη χώρα και μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Αν κάποια στιγμή βγάλουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά να ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο και να προσπαθεί λίγο να κάνει κάτι καλό, θα αρχίσουμε να το βλέπουμε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου. Θα λέμε, κοίτα να δεις, κάτι κρύβεται από πίσω, κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται να υπάρχει πολιτικός ο οποίος να θέλει το καλό μας. Δηλαδή θα το βλέπουμε λίγο στραβά το πράγμα. Στον φίλο τον GT, καλημέρα. Με όλες τις ξένες επενδύσεις σε ξενοδοχεία και άλλα, καθώς και ξένους επενδυτές και τις καθημερινές αφίξεις νόμιμες και ανθρωπιστικές, γίνεται επικισμός και ο Έλληνας λαός κοιμάται, ενώ οι ανθέλινες πολιτικοί κάνουν τους ανήξερους. Μέχρι μία μέρα θα αναρωτιόμαστε σαν λαός πώς βρεθήκαμε σε κατοχή. Όλα αυτά είναι μία νέα μέθοδος εισβολής και κατοχής. Μα ήδη αναρωτιόμαστε, δηλαδή τι, δεν είμαστε σε κατοχή τώρα, δεν βιώνουμε μία χούντα τώρα, δεν είναι, τι είναι αυτό εδώ πέρα, δημοκρατία είναι αυτό. Στις δημοκρατίες αποφασίζει ο λαός. Ο λαός είναι το κράτος, ο Δήμος είναι το κράτος. Αυτό είναι η δημοκρατία. Στην προκειμένη περίπτωση ο λαός δεν έχει καμία απολύτως βούληση, δεν το ρωτάει κανένας τίποτα. Περνάνε νομοσχέδια νύχτα, τα οποία νομοσχέδια τα βγάζουν 2-3 η ώρα σε διαβούλευση για να μπορέσουν να τα ψέματα, τα βγάζουν την προηγούμενη μέρα γύρω στις 9, 10, 11 σε δημόσια διαβούλευση και την επόμενη μέρα μετά τις 12 δηλαδή που θα έχει αλλάξει η μέρα, σου λέει άλλαξε η μέρα, οπότε μπορούμε να το ψηφίσουμε. Δεν είναι παράνομο αυτό το πράγμα, αλλά είναι ανήθικο, διότι όταν βγάζεις ένα νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση πρέπει να προλάβουν να το διαβάσουν οι δημοσιογράφοι, να το διαβάσει ο κόσμος, να μπορέσει να τρέξει η είδηση, να ξέρουν τι γίνεται, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Αλλά το κάνουν έτσι ούτως ώστε να μην μπορεί να μάθει, να μην προλαβαίνει να μάθει κανένας αυτά τα οποία θέλουν να περάσουν, με αποτέλεσμα να περνάνε νόμους οι οποίοι έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και ξαφνικά βλέπουμε να μας έρχονται χαστούκια και λέμε τι έγινε. Πώς έγινε και ψάχνεις να δεις και βλέπεις ότι έχει ψηφιστεί κάτι το οποίο εσύ δεν πήρες χαμπάρι ότι ψηφίστηκε και όμως το έχουν κάνει. Λειτουργούν όπως λειτουργούν οι κλέφτες, οι εγκληματίες, όπως όλοι αυτοί οι παρακρατικοί οι οποίοι λειτουργούν τη νύχτα ρε παιδί μου. Ξέρετε, έτσι λειτουργεί και η κυβέρνηση. Νύχτα για να μην τους παίρνουν χαμπάρι. Νύχτα γίνονται τα θαύματα που λένε τραγούδι, δεν θυμάμαι ποια το λέει κιόλας. Εν τω μεταξύ τώρα που είπα για κλέφτες, είδα ένα βίντεο εχθές, για να δω λίγο πως το έχω αποθηκεύσει. Έλα καλό, αργεί και το κινητό μου, έχει τόσα πολλά δεδομένα πάνω που πραγματικά όχι δεν το βλέπω εδώ να είναι αποθηκευμένο. Τέλος πάντων, ήταν ένα παλικάρι, εδώ στην Ελλάδα έγινε, ένα παλικάρι 18 ετών όπου μπήκε κάποιος μέσα στο σπίτι. Α, να το έχω.
Λοιπόν, και λέει τώρα ήδη, στον απόλυτο τρόμο μέσα στο ίδιο του το σπίτι έζησε ένας 18χρονος στη Νέα Πεντέλη, Αττική, όταν αναγκάστηκε να κλειδωθεί σε δωμάτιο για να γλιτώσει από διαρρήκτες που σε δευτερόλεπτα παραβίασαν την πόρτα ασφαλείας της μονοκατοικίας όπου διέμενε. Μπήκανε μέσα στο σπίτι του, αυτός ήταν μέσα μόνος του, το παλικαράκι κλειδώθηκε σε ένα δωμάτιο για να μην τον πάρουν χαμπάρι, γιατί δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας, και μπήκανε μέσα, κλέψανε, κύριοι, παραβίασαν την πόρτα ασφαλείας. Έχεις πόρτα ασφαλείας και φοβάσαι πλέον, λες παιδί μου ότι κι άμα γίνει κάτι, άμα μπει μέσα κάποιος κάτι, είναι εντελώς επικίνδυνο το πράγμα. Βάζουμε πόρτες ασφαλείας, ναγερμούς, κάγκελα στα παράθυρα, κάγκελα στα μπαλκόνια, έχουμε κάνει τα μπαλκόνια φυλακές, τις αυλές, κάμερες, ναγερμούς, σκυλιά, αυτά. Και πάλι φοβάσαι, λες ρε παιδί μου, άμα γίνει κάτι τι θα κάνω. Τέλος πάντων, το παλικαράκι κλειδώθηκε μέσα στο δωμάτιο, μπήκανε μέσα, ξάφρισαν ό,τι ξάφρισαν. Στο βίντεο φαίνονται πώς είναι, 3-4 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όπου μπήκανε μέσα στο διαμέρισμα και ειλικρινά ο καθένας μπαίνει όπου θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Ο μόνος ο οποίος τόλμησε να πει να έχουμε όπλο, ο Έλληνας να έχει το δικαίωμα να έχει οπλοκατοχή μέσα στο σπίτι του ήταν ο Βελόπουλος. Κανένας άλλος δεν τολμάει να το πει αυτό. Οι άλλοι μας λένε κάντε ό,τι κοιμάστε. Μόνο ο Βελόπουλος τόλμησε να πει ότι πρέπει ο Έλληνας να προστατεύσει την κατοικία του, να προστατεύσει την περιουσία του, να προστατεύσει την οικογένειά του. Δεν μπορεί να μπαίνει ο άλλος μέσα στο σπίτι μου και εγώ να αναγκάζομαι να κλειδώνομαι μέσα στο δωμάτιο για να μην συμβεί το οτιδήποτε. Φανταστείτε τώρα τον τρόμο τον οποίο ένιωσε αυτό το παλικαράκι βλέποντας να μπαίνουν άγνωστοι μέσα στο σπίτι του, να κλειδώνεται μέσα στο δωμάτιο και να παρακαλάει να λέει Θεέ μου κάνει να με πειράξουν, κάνει να μην συμβεί τίποτα. Γιατί ήταν 3-4 άτομα φαίνονται στο βίντεο. Όταν ο άλλος μπαίνει, το έλεγα και προχθές, όταν ο άλλος μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι για να κλέψει, βρίσκεται σε υπερδιέργερση, μην το πιάσουν, μην γίνει το οτιδήποτε. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι αν θα βρεθεί σε μια δύσκολη στιγμή, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει, δεν ξέρεις τι θα κάνει. Και είναι αποφασισμένος, ένας ο οποίος θα μπει να κλέψει, είναι αποφασισμένος για τα πάντα. Είναι αποφασισμένος σε περίπτωση που θα βρεθεί σε μια δύσκολη στιγμή και κινδυνεύσει ακόμη και να σκοτώσει. Δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή αυτή. Οπότε εσύ θα πρέπει κάπως να προστατεύσεις την περιουσία σου, να προστατεύσεις την οικογένειά σου. Δεν γίνεται να είμαστε απροστάτευτοι. Δεν γίνεται να φοβόμαστε να κοιμηθούμε μέσα στο σπίτι μας μη και συμβεί το οτιδήποτε. Δεν μπορεί ρε παιδί μου να το αγνοούν αυτό το πράγμα μονίμως οι κυβερνήσεις. Εφόσον θέλετε να γίνετε Αμερικάνοι, στην Αμερική όχι να μπεις μέσα στο σπίτι του αλλού. Να μπεις μέσα στον κήπο του αλλού, έχει το δικαίωμα να σου τη βαρέσει το κεφάλι και άντε γεια. Και μετά να ρωτήσει ποιος είναι. Σε εμάς οι κυβερνήσεις μας λένε κάντε πως κοιμάστε. Και αναρωτιέμαι μέχρι πότε θα κάνουμε πως κοιμόμαστε. Κάνουμε πως κοιμόμαστε όταν μας κλέβουνε. Κάνουμε πως κοιμόμαστε όταν μπαίνουν λαθρομετανάστες στη χώρα μας. Κάνουμε πως κοιμόμαστε όταν μας κλέβουν οι ίδιοι οι κυβερνώντες. Κάνουμε πως κοιμόμαστε όταν χάνουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα. Μονίμως ο Έλληνας κοιμάται. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα δεις τον άλλον, ας πούμε, θα έχεις τα παιδιά σου μέσα στο σπίτι, θα εισβάλλει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου και τι θα κάνεις. Θα κάτσεις να τον κοιτάς. Δεν θα πάρεις κάτι να το φέρεις στο κεφάλι εκείνη την ώρα. Θα τον αφήσεις, ας πούμε, θα τον δεις να πάει να βιάσει την κόρη σου, τη γυναίκα σου. Και τι θα κάνεις. Α, δεν θα κάνω τίποτα γιατί θα με πάνε φυλακή. Γίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Να είμαστε απροστάτευτοι εντελώς, να μην έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε την οικογένειά μας? Κανονικά θα έπρεπε να έχεις το δικαίωμα όποιος μπει μέσα στο σπίτι σου να τον καθαρίσεις επί τόπου. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να βρίσκεται μέσα στον προσωπικό σου χώρο. Και ξέρετε, άμα γίνουν 2-3 τέτοια περιστατικά, μετά ο επόμενος, ο οποίος θα σκεφτεί να μπει μέσα σε ένα σπίτι, θα το σκεφτεί και 2 και 3 φορές και 4 και μπορεί και να μην το κάνει κιόλας. Αλλά στην Ελλάδα σου λέει ότι εγώ θα μπω,
θα κλέψω, δεν με κάνουν και τίποτα. Και στην τελική να σας πω και κάτι, και άμα με πιάσουνε, τον άλλο τον πιάσανε για 99% κλοπές και τον αφήσαν ελεύθερο. Συνέχεια κάθε μέρα ήταν στα δικαστήρια μου και ο εισαγγελέας τον άφηνε ελεύθερο. Τι να πεις τώρα, πραγματικά. Δηλαδή αυτή είναι η δικαιοσύνη στη χώρα μας, δυστυχώς. Αυτή είναι η πολιτεία την οποία έχουμε δημιουργήσει. Να μην έχεις το δικαίωμα να προστατεύεις τα παιδιά σου και την οικογένειά σου. Να μην έχεις το δικαίωμα να κάνεις τίποτα. Να μπαίνουν να σε κλέβουν και να τους λες ότι παιδιά μην μου χαλάσετε το παντζόρι, πάρτε το κλειδί και αλάτε τουλάχιστον από την πόρτα. Και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει βιώσει αυτό το πράγμα. Το είχα πει και τις προάλλες. Με είχαν πιάσει γιατί τσάκωσα δύο τύπους στο πατρικό μου το σπίτι μέσα στο μπαλκόνι να προσπαθούν να ανοίξουν το στόρι και γίναμε μαλλιά κουβάρια. Και ήρθε η αστυνομία, μου περάσανε οι χειροπέδες, με πήγανε στο αλφατάφ του Λευκού Πύργου και την επόμενη μέρα πέρασα αυτόφορο. Γιατί ο αξιωματικός υπηρεσίας μου είπε ότι ο εισαγγελέας έδωσε την εντολή να με κρατήσουν διότι χειροδίκησα εναντίον τους. Και τον ρωτάω τον αξιωματικό υπηρεσίας, δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, να τους δώσω τα κλειδιά να έρθουν από την πόρτα. Μου λέει, τι να σου πω, έχεις δίκιο, μου λέει ο άνθρωπος, αλλά η εντολή από τον εισαγγελέα ήταν αυτή. Και την επόμενη μέρα πήγα στο δικαστήριο και προσπάθησα να αποδείξω τα αναπόδεικτα. Αθωώθηκαν εμέν, αλλά μόνο που μπήκα στη διαδικασία να μείνω στο κρατητήριο ένα βράδυ, επειδή πήγανε να μπουν μέσα στο σπίτι μου και εγώ αντέδρασα, ήταν απίστευτο ειλικρινά. Αλλά συνέβη. Αυτή είναι η Ελλάδα, δυστυχώς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Να μην σε αφήνουν να υπερασπιστείς το σπίτι σου. Κάντε πώς κοιμάστε τώρα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας, για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Τώρα μου βγάλει και μία είδηση, ο Πετρούνιας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Ενόργανο Γυμναστικής. Μπράβο στον Λευτέρη τον Πετρούνια, μπράβο σε όλα τα παιδιά του αθλητισμού οι οποίοι μας κάνουν υπερήφανους, και πραγματικά μόνο από εκεί βλέπουμε να έρχονται έτσι οι θετικές ειδήσεις, μόνο από το χώρο του αθλητισμού. Κατά τα άλλα όλα, από όποια να το πιάσει το πράγμα, βρωμό. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 8 και 6 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484. Το Viber όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα.

Καλημέρα. Α, η κυρία Ελισάβετ, θα πάω σε γάμο, λέει. Προσπαθώ να κάνω ατμόσφαιρα με αυτή τη ζέστη. Δεν ρωτάνε κανένα παντρεμένο. Άντε και στα δικά σου, λέει. Θα το κάψουμε. Ποντιακό στο φόγκο θα κάνουμε γλέτς. Ποντιακό, ε. Ναι. Καλά ρε, με αυτή τη ζέστη παντρεύεστε. Καθίστε να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ποιος φοράει τώρα κουστούμια, γραβάτες, με αυτή τη ζέστη. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, το Δεκέμβρη που θα είναι και πιο ρομαντικά τα Χριστούγεννα κοντά. Δεν θα είναι πιο ωραία με αυτή τη ζέστη τώρα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Γιατί να τους νιάξει λίγο τους πολιτικούς αν δεν βγει κάποιος στο σπίτι μας? 500 τους φίλαν αυτούς και την οικογένειά τους μέρα νύχτα και τους πληρώνουμε. Έλατε. Γιατί να τους νιάξει, σωστά. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον αστυνομικό να μας φυλάξει. Ούτε καν τον αστυνομικό της γειτονιάς. Κάποτε υπήρχε και αστυνομικός της γειτονιάς. Τώρα δεν υπάρχει. Οι αστυνομικοί είναι απασχολημένοι με το να φυλάνε αυτούς, να φυλάνε μεγαλοδημοσιογράφους, να φυλάνε καναλάρχες, να φυλάνε και ποιους δεν φυλάνε. Τις παντόφλα στο οικόσημο να φυλάνε εμάς, τις γειτονιές μας, τίποτα. Παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία, συμβαίνει κάτι, παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία και το περιπολικό δεν έρχεται ποτέ. Παίρνεις 2-3 φορές το περιπολικό δεν έρχεται. Καλημέρα στον κύριο Χρυσοχοίδη. Το πιο επιτυχημένο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος κάνουμε πως κοιμόμαστε, λέει, σε όλα εκτός από την ψήφο. Εκεί κοιμόμαστε κανονικά. Ναι, δεν ξυπνάμε καν να σηκωθούμε να πάμε να ψηφίσουμε. Τίποτα δεν. Τα έχουμε αφήσει όλα στον αυτόματο. Βάριες. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στην Ρένα από τις Σπέτσες. Λέει μου κρατά συντροφιά στον δρόμο για το σπίτι μετά από νυχτερινή διασκέδαση. Αυτά είναι, ζωάρα. Ορίστε, να ποιοι έχουν λεφτά στις Σπέτσες, πρέπει να έχουν λεφτά, να ξέρεις. Δεν είσαι και ελεύθερη να σε βρω κανένα καλό παλικάρι, έτσι να σε παντρευτεί, να κάνει την τύχη. Καλημέρα και στον Πάτροκλο. Μπορείς να δεις την αστυνομία μόνο το βράδυ σε τηλεοπτικές σειρές. Α, ναι, όντως. Ή μπορείς να διαβάσεις, διακίνησε κανένα βιβλίο. Ιστορίες του αστυνόμου Μπέκ, ας πούμε. Τα έχω διαβάσει.

Πάντως σήμερα στη Χαλκιδική έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω του γεγονότος ότι έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών αλλά και τροχοφόρων στις περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, του κύριου Γιάννη Κουφίδη. Η απαγόρευση ισχύει από σήμερα Σάββατο από τις 8 το πρωί, δηλαδή πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε, έως και τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κίνδυνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στο Δήμο Κασάνδρα, στη Χερσόντισο Κασάνδρα, στην κορυφογραμμή από το Κασανδρινέο και την Αγία Παρασκευή, στον Αράπη και στο Χαλκοβούνι. Επίσης στο Δήμο Σιθωνία, στη Χερσόνησο Σιθωνία, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και την Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη από την Κόμιτσα μέχρι την Ουρανούπολη, στα Τσάμια Στρατονίκης, στην περιοχή Φυσόκα και στο σκοπευτήριο του Στρατονίου.

Καλημέρα στο Βαγγέλη από την Ελβετία με 12 βαθμούς Κελσίου. Δροσούλα στην Ελβετία. Ο Βαγγέλης μου λέει παγώσαμε, μου στέλνει έτσι και ένα ωραίο βίντεο. Πού είναι αυτό εδώ πέρα, μέσα στο δάσος. Κατά πράσινο το τοπίο. Ελπίζω να το έχουμε και του χρόνου αυτό το δάσος. Όμορφο το βλέπω. Σε μπαλκόνι είσαι. Σαν να είδα καγκέλα μπαλκονιού. Ωραία εικόνα πάντως. Έχουμε ωραία δάση ή είχαμε ωραία δάση, δεν ξέρω. Περισσότερα τα κάψαμε. Κάθε χρόνο αυτό το ίδιο πράγμα, να καίμε τα δάση, ρε παιδί. Συνέχεια οι περιοχές μας να καίγονται, δασικές εκτάσεις να χάνονται και εμείς να είμαστε σε απόγνωση.

Όσον αφορά τώρα το ελικόπτερο το οποίο έπεσε στη Σύφνο και βρήκανε τραγικό θάνατο ένα νιόπαντρο ζευγάρι αλλά και ο χειριστής του, έρχονται και νέα δεδομένα στην δημοσιότητα. Και λέει ότι την 1η Ιουνίου το ελικόπτερο είχε πραγματοποιήσει δρομολόγιο στην Πάρο, όπου κατά την παραμονή του στο νησί, όσο δηλαδή παρέμεινε στο έδαφος, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν να κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα, γιατί υπήρχαν ισχυροί άνεμοι στο νησί, για να μην γυρίζει από τον αέρα και να προστατέψουν το στροφείο από τους ανέμους. Όταν όμως ο χειριστής του ελικοπτέρου παρέλαβε τους επιβάτες, έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να έχει αφαιρέσει τους ημάντες. Το συμβάν τότε είχε θεωρηθεί σοβαρό. Η εταιρεία είχε ενημερώσει ως όφιλε την αρχή πολιτικής αεροπορίας αλλά και τους υπεύθυνους για τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος εκεί στη Σύφνο να εξετάσουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να προκάλεσε καταπώνηση αλλά και ζημιά σε εξαρτήματα του ωραίου στροφείου, και ίσως η εξέλιξη αυτή να συνδέεται με το δυστύχημα. Το θέμα είναι ότι τρεις άνθρωποι, ένα νιόπαντρο ζευγάρι και ένας πατέρας δύο παιδιών, αν δεν κάνω λάθος, βρήκανε τραγικό θάνατο. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα. Σήμερα ρε εσύ, καλά σήμερα δεν είπαμε θα... Πάρε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή να συνεννοηθούμε. Χθες δεν το πρόλαβα. Έχεις και ξένο νούμερο πάνω να θυμάσαι. Πάρε με τηλέφωνο μετά από την εκπομπή να συνεννοηθούμε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο εδώ στη Χαλκιδική. Λέει έχουν χτίσει μέχρι και τα πεζοδρόμια εδώ και ένα μήνα, λέει, μας κόβουν το νερό απροειδοποίητα. Εντάξει μωρέ, αφού έχετε ακόμη νερό να πιείτε. Στο χωριό του Τσίπρα είναι αυτό. Ποιο είναι το χωριό του Τσίπρα, από πού είναι ο Τσίπρας, για βοηθάτε.

Αθαμάνιο. Αυτό που είναι στην Άρτα είναι. Ή κάνω λάθος? Ο Κωνσταντίνος μου λέει ή από Λέσβο ή από Μυτιλίνη είναι ο Τσίπρας. Το ίδιο δεν είναι? Λέσβος και Μυτιλίνη. Άρτα, α, μπράβο, καλά θυμάμαι. Στην Άρτα είναι το Αθαμάνι. Άρε Τσίπρα, ο πιο έντιμος πολιτικός. Έτσι το λένε κάποιο, καλό παιδί, έντιμος πολιτικός. Να του ξαναδώσουμε την εξουσία. Δεύτερο κόμμα τον θέλουν οι δημοσκοπικές. Εγώ το βλέπω στην κυβέρνηση Νούδου με Τσίπρα. Μια χαρά θα κάνω.

Ο Πάτροκος μου λέει ότι σήμερα η μέρα πιο θετικό κανάλι στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή είναι ερωτικό, χωρίς εκρήξεις, χωρίς δολοφονίες, όλοι αγαπιούνται. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοια κανάλια, δεν ξέρω. Εκτός άμα έχεις συνδρομητική και τα πιάνεις εκεί. Κάποτε θυμάμαι πιάναμε κάτι έτσι. Ο Βασίλης λέει πάρε την εικόνα άρχοντα από αχαίροντα. Αυτά είναι, κάνουν και ράφτινγκ εκεί πέρα, ωραία πράσινα νερά. Ωραία είναι. Έχουμε τόσο όμορφα μέρη εδώ πέρα στην Ελλάδα που πραγματικά δεν μπορούμε να τα χαρούμε, ρε γάμο. Κοίτα να δεις. Μω τα λεφτά μου και τα οικονομικά μου και όλα στα κομμάτια πια. Γιατί να μην έχουμε τώρα έτσι φράγκα να πάμε δύο μέρες εκεί στον Αχαίροντα. Και στην Πράγα, Πάργα. Και στην Πράγα, γιατί δεν κατάλαβα, δεν έχω πάει ποτέ στην Πράγα. Ο ψυχούλα δεν έχω, ούτε στη Μύκονο έχω πάει ποτέ. Θα πεθάνω και δεν θα ξέρω τι είναι η Μύκονο. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα?

Ο Πάτροκλος μου λέει μη στη Μύκονο. Γιατί λες να μου μείνει τίποτα, κάνα περίεργο. Δεν ξέρω. Να μην πάω να δω, ρε παιδί μου. Να δω πως είναι η Μύκονος. Έτσι λίγο. Τίποτα. Τώρα θα πολεμήσει, λέει, τα φανς τρομάρα του Μητσοτάκης. Ναι. Α, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα πολεμήσει τα φανς, ναι. Έχει το θράσος να βγαίνει και να μιλάει ο Τσίπρας για τα φανς. Ο Τσίπρας που έφερε τα φανς, που δημιούργησε όλες αυτές τις τριγωνικές συναλλαγές ανάμεσα σε τράπεζες, φανς, σέρβισερς. Κάποια φαν ανοίγουν σε τράπεζες. Τι να πω, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Το πώς μας κοροϊδεύουν, το πόσο ηλίθιους μας θεωρούν, γιατί ξέρουν ότι θα τους ξαναψηφίσουμε, είναι απίστευτο. Μπράβο. Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό που πιάνεται κορόιδο συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: έχω ακούσει ότι στη Μύκονο απαγορεύεται η μίνι φούστα. Ναι, και φαντάζομαι γιατί. Φαντάζομαι και γιατί απαγορεύεται, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν είναι. Μου πιάσει το εσουρού στο στόμα του μετά. Άστα να πάνε. Απολαύστε καλύτερα The Show Must Go On. Τότε που γράφονταν ωραία τραγούδια έτσι, παλιές εποχές. Για να μην μιλήσω. Α, μετά από εκεί θα πας και σίβωτα. Μια χαρά, ωραία. Καλά κάνεις.

Καλημέρα στον Απόστολο. Για τη Μύκονο λέει, μίνι φούστα είναι μάξι λέει. Όχι, για άλλο λόγο απαγορεύεται, λέει, μίνι φούστα. Ο Κωνσταντίνος λέει, έβλεπε έναν γκάλωπ στην Αμερική χθες, δεν θυμάμαι πολιτεία, η πλειοψηφία των νέων ανδρών ανησυχεί για το τι δουλειά θα βρουν οι νεαρές γυναίκες, για το αν θα μπορούν να κάνουν έκτρωση ή όχι. Αυτά είναι προβλήματα. Το να παίρνουν προφυλάξεις, ας πούμε, δεν το σκέφτηκαν ποτέ.

Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Μην τολμήσεις και πας, λέει. Έχω αληθινή ιστορία από δεύτερο ξάδελφο. Μόλις κατέβηκαν από το πλοίο, λέει, και πήραν τις βαλίτσες τους σε λίγη ώρα. Αυτά που είδαν έφρυξαν και έφυγαν. Το καταλαβαίνω. Εκεί είναι. Εκεί πηγαίνεις, ρε παιδί μου, αν έχεις φράγκα. Για να δείξεις ποιος είναι ο πιο πλούς. Να φλεξάρεις, έτσι να μιλήσω τη γλώσσα των έργων. Για να φλεξάρεις τα λεφτά σου πηγαίνεις εκεί πέρα. Για να δείξεις ότι είσαι, έχεις λεφτά, ρε παιδί μου, και είσαι. Εν τω μεταξύ, έχω ακούσει ιστορίες από τη Μύκονο. Είχε κάνει το πρώτο θέμα, το έκανε το ρεπορτάζ τώρα, το ντοκιμαντέρ για τα λεφτά. Τι βλακίες, δηλαδή ειλικρινά, οι άνθρωποι αυτοί θεωρώ ότι κατά βάση είναι τη

Μα τους έχει χαζέψει το κεφάλι. Ναι, ειλικρινά, δηλαδή απίστευτο. Δεν θα ήθελα να ήμουν έτσι. Όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν έτσι, αλήθεια. Δεν, δηλαδή τα βλέπω και λέω δεν. Μ' αρέσει να έχω χρήματα τόσα όσα να περνάω καλά. Δεν χρειάζεται ούτε εκατομμύρια, ούτε πολυτελεία αυτοκίνητα, ούτε και ας μην πάω και ποτέ στη Μύκονο, στο Κασίλο, εντάξει, πλάκα κάνω. Ποτέ δεν με έκαιγε να πάω στη Μύκονο. Έχω πάει σε πολύ πιο όμορφα μέρη και πιστέψτε με ότι τα ωραιότερα μέρη είναι τα απλά μέρη, χωρίς πολύ κόσμο, χωρίς πολύ βαβούρα. Αυτό θεωρώ εγώ. Τώρα βέβαια ο καθένας τα γούστα αλλάζουν. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8:30. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω. Ο Πάντροκλος μου λέει έτσι ακριβώς, τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο, γι' αυτό εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι δεν ξέρω αν είμαστε, αλλά τουλάχιστον πλούσιοι σίγουρα δεν είμαστε. Πάντως ναι, το να βλέπεις πλουσίους να κάνουν βλακίες, βλακίες ειλικρινά, έξω δεν. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, ένα straight άνθρωπος όσα λεφτά να έχει λέει δεν πάει στη Μύκονο. Ο Απόστολος λέει να ξερέσουμε τους περίεργους που συχνάζουν στη Μύκονο, το νησί είναι πανέμορφο και με υπέροχες παραλίες. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, δεν, εντάξει, ναι, μπορεί να είναι όμορφο, δεν αντιλέγω. Άρα δυστυχώς εκεί πέρα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι το ασχημένουν το νησί. Σε 2 μέρες λέει η γιορτή του Κώστα του Ετωλού, μου λέει ο Βαγγέλης. Δηλαδή Δευτέρα. Λοιπόν, 8:30, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
13: Αφού ήρθαμε με Seajets.
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας

0: Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Εν τω μεταξύ είδα τώρα ένα βίντεο, το είδα και χθες, έχει ανέβει στο voicenews.gr. Από το περιστατικό συνέβη στην Σουηδία, όπου ο οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε την ώρα που ήταν το λεωφορείο εν κινήσει και κατάφεραν οι επιβάτες και το σταμάτησαν. Το λεωφορείο κινείται περίπου με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Δύο επιβάτες πάλευαν να το κρατήσουν στον δρόμο. Κάποια στιγμή πέρασε προς το διαχωριστικό του αυτοκινητοδρόμου, άρχισε να χτυπάει τα πασαλάκια που είχε στην μέση του δρόμου. Βέβαια, μέσα στον πανικό οι επιβάτες διαπίστωσαν ότι το διαχωριστικό που υπήρχε στον δρόμο βοηθούσε να πέσει σταδιακά η ταχύτητα του λεωφορείου. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάτησε κάποιος το φρένο που βρισκόταν εκεί πέρα για να σταματήσει το όχημα, ή έστω να πατήσει το κουμπί να βγει η ταχύτητα για να αρχίσει να κόβει, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Ο οδηγός άρχισε να ανακτά βέβαια τις αισθήσεις του και τελικά κατάφερε να πατήσει ο ίδιος το φρένο και να κινητοποιήσει το λεωφορείο, και τότε ήρθε και η τεράστια ανακούφιση των επιβατών. Το θετικό είναι ότι κανένας από τους περίπου 50 επιβάτες δεν τραυματίστηκε. Ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός έλαβε ιατρική φροντίδα. Είναι ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μια πολύ νεκρή τραγωδία. Ευτυχώς τελείωσε χωρίς θύματα.

Αλλά είναι τρομακτικό, έτσι, να είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο, ας πούμε, ξαφνικά ο οδηγός να χάνει τις αισθήσεις του και να πρέπει να τρέξεις και να λάβεις μια απόφαση για να μπορέσεις να σώσεις πόσες ζωές, τα καλά καθούμενα.

Ο Δημήτρης μου λέει μακριά από Μύκονο για να χαρίσει και να νιώσει γαλήνη. Σε προτείνω επίσκεψη στο πρωθυπουργικό Μέγαρο να βγεις φώτο. Στο πρωθυπουργικό Μέγαρο δεν έφτασε η χάρη μου, μέχρι τη Βουλή όμως έχει φτάσει. Ο Νικόλος μου λέει, αν μπορείς βρες την Μπενάκη τι έλεγε στον Παπούλια.

0: Α, το βρήκα. Ελάτε να το θυμηθούμε όλοι μαζί, κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, με τον κύριο Παπούλια το 2005.
1: Την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
0: Είδες η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

Ο Πασχάλης λέει: ποιος ξέρει πόσες φορές ήταν θρομβοβολιασμένος ο οδηγός, τι έχουμε να δούμε ακόμη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρω αν ήταν εμβολιασμένος ή δεν ήταν. Και εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή λιποθύμησε ένας άνθρωπος, πρέπει και καλά να είναι από τα εμβόλια. Μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορεί να είχε, ξέρω εγώ, να έπεσε το ζάχαρό του, να ανέβασε πίεση, να δούλευε πολλές ώρες. Πολλοί παράγοντες είναι, δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να ήταν εμβολιασμένος για να, για να υπήρχε ένα τέτοιο περιστατικό. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί, αλλά εντάξει, δεν έχουμε εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στον άνθρωπο. Περαστικά του να είναι, και από εκεί και πέρα ευτυχώς που δεν σκοτώθηκε κάποιος άνθρωπος. Ο Απόστολος μου λέει: αυτή μπορεί να είπε το όρθιο τούβλο ο παπούλιας, γιατί δεν αντέδρασε. Τι να αντιδράσει ο παπούλιας, ήξερε. Προφανώς ήξερε τι τους παίρνει. Γιατί δεν ξέρουν, νομίζετε, τι θα συμβεί και προς τα πού πάνε τα πράγματα.

Γεια σου Δημοσθένη μου, καλημέρα. Έχασα την εκπομπή σας, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Μήπως υπάρχει περίπτωση να βρούμε την εκπομπή σας αναρτημένη στο διαδίκτυο? Μας πήρε ο ύπνος. Δεν την ανεβάζω, Δημοσθένη μου, δεν την ανεβάζω κάπου. Οπότε αυτές οι εκπομπές είναι ό,τι προλάβεις. Γι' αυτό είναι συλλεκτικές. Να τις γράφετε εσείς αύριο μεθαύριο, μπορεί να έχουν αξία. Ποτέ δεν ξέρεις.

Ο Βαγγέλης λέει: ρίμωσαν τα χωριά, περιμένουν τους λάθρομετανάστες. Αυτό είναι τραγικό, ότι ερημώνουν τα χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος. Πλέον τα νέα παιδιά δεν θέλουν να μείνουν στο χωριό, θέλουν να πάνε στην πόλη. Δεν τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με την γεωργία, την κτηνοτροφία. Περισσότερο τους ενδιαφέρει να πάνε να δουλεύουν για 700-800 ευρώ και αν πληρώνουν 500 ευρώ ενίκιο.

Τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσει και η νέα φοιτητική χρονιά, όπου οι γονείς θα κληθούν να, ήδη έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν για σπίτια. Για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα παιδιά τους στη φοιτητική ζωή. Τα σπίτια είναι πανάκριβα όμως. Δεν υπάρχουν κιόλας. Είναι πρόβλημα αυτό. Δύσκολο το να σπουδάζει κάποιος παιδί εν έτη 2026. Και μάλιστα με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ τώρα θυμήθηκα, αλλάζουν λέει και τα ευρώ, θα τα κάνουν λέει καινούριο σχέδιο. Ναι, θα έχουμε καινούριο σχέδιο στα ευρώ. Εδώ δεν έχουμε ευρώ στην τσέπη μας, αλλά θα τα κάνουν με καινούριο σχέδιο.

Δημήτρης μου λέει με το μετρό, λέει τι θα γίνει, θα έρθει ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, θα το εγκαινιάσει. Θα γίνει και επέκταση προς την Καλαμαριά. Έχουμε έκθεση, πώς. Πρέπει να είναι έτοιμα όλα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δουλεύουν όλα ρολόι για να έρθει εδώ ο Μητσοτάκαρος και να πει κοιτάξτε να δείτε τι έχουμε κάνει τη Θεσσαλονίκη. Την έχουμε κάνει μια πόλη πρότυπο. Πώς θα τα πει όλα αυτά να δεν έχουμε κάνει επέκταση του μετρό και άμα δεν έχει έρθει ο ίδιος να κάνει εγκαίνιση. Τι νομίζω. Κλείνουν τα σχολεία το ένα μετά το άλλο, μου λέει ο Βαγγέλης, στα χωριά. Ναι, ναι, δυστυχώς δεν υπάρχουν νέοι στα χωριά. Δεν. Έχουν φύγει, περισσότεροι νέοι έχουν φύγει. Γιατί δεν υπάρχουν εργασιακές ευκαιρίες, γιατί το να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία, με τη γεωργία, με τον πρωτογενή τομέα γενικότερα δεν αποδίδει όπως απέδιδε πριν από κάποια χρόνια. Δεν αποδίδει γιατί κάποιοι το κάνανε να μην αποδίδει, έτσι. Γιατί κάποιοι θέλουν να μην υπάρχει πρωτογενή τομέα. Και μια χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα είναι μια νεκρή χώρα, δυστυχώς. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Σάκη τον Έλλη. Το σχέδιο είναι να ερημώσουν την επαρχία, λέει. Κλείνουν και τα στρατόπεδα για να μην μπορέσουν οι Τούρκοι να εισβάλλουν, για να μπορέσουν οι Τούρκοι να εισβάλλουν χωρίς αντίσταση, λες. Πιστεύω τα στρατόπεδα τα κλείνουν για οικονομικούς λόγους. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Εντάξει, και εδώ που τα λέμε τώρα, στρατόπεδα μέσα στις πόλεις. Ας πούμε τώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο. Στα δυτικά που είχαμε του Παύλου Μελά το στρατόπεδο ή του Καρατάσιου, μες στην πόλη τι εξυπηρετούσε. Το θέμα είναι στα σύνορα τι κάνουν. Εκεί είναι το ζητούμενο. Αν και εγώ πιστεύω ότι άμα κάνει κανένα ντου η Τουρκία, ο πρωθυπουργός σε καμιά παραλία θα είναι και θα λιάζεται. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε άμεση αντίδραση. Ξαφνικά θα δούμε, ας πούμε, τα μαχητικά τα τουρκικά να πετάνε πάνω από την Ακρόπολη. Και όλα μια χαρά. Αναρωτιέται ο Δημήτρης αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που τον ψηφίζουν. Φυσικά και υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, εννοείται. Το θέμα είναι εμείς που δεν τον ψηφίζουμε να είμαστε περισσότεροι.

Πάντως για όσους παρακολουθείτε συναυλίες, σήμερα στο ανοιχτό αμφιθέατρο των νέων Μουδανίων θα δώσουν συναυλία η Pix Lux. Δεν ξέρω αν μαθαίνει μια τελευταία συναυλία. Αλλά ναι, σήμερα θα είναι στο ανοιχτό αμφιθέατρο των νέων Μουδανίων. Νομίζω ότι θα είναι μια ωραία συναυλία για εσάς που σας αρέσουν οι συναυλίες του καλοκαιριού. Έχω πάει σε συναυλία των Pix Lux, εξαιρετικό συγκρότημα, δεν το συζητώ. Βέβαια λείπει ο Μάνος Οξυδός, αλλά εντάξει και πάλι λένε τραγούδια από εκείνες τις εποχές που υπήρχε ακόμη καλή μουσική, που είχε νόημα η μουσική, που βγαίνανε καλά τραγούδια, ποιοτικά τραγούδια, που είχαν κάτι να πούνε. Τώρα ας πούμε, πότε ήταν προχθές, ένας πιτσερικάς γύρω στα 18-20, κάπου εκεί να ήταν. Μου βάζει να ακούσω ένα τραγούδι. Μπορούσα να καταλάβω και πολλά και του λέω ότι, αδερφέ μου, καταλαβαίνεις αρχικά τι λέει. Ναι, μου λέει, να ο στίχος αυτό, εκείνο. Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα χαζοτραπ, ραπ, δεν ξέρω εγώ τι είναι, όλα ίδια ρε παιδί μου, όλα. Τι τους αρέσει από αυτό το πράγμα τους νέους δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μου πεις, κάθε γενιά έχει τη μουσική της. Οι παλαιότεροι λέγανε για τη δικιά μας τη γενιά ότι τι μας αρέσουν αυτά, τι μας αρέσει αυτά που ακούμε. Αλλά τουλάχιστον υπήρχε ένα νόημα, υπήρχε ένα στίχο. Για εμάς που μεγαλώσαμε, ας πούμε, την δεκαετία των 90. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω.

πάντως η συναυλία είναι στις 9:30, οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8. Η προπόληση των εισιτηρίων είναι 17 ευρώ, στο ταμείο είναι 20. Οφείλω να ομολογήσω ότι η ωραιότερη συναυλία που έχω παρακολουθήσει ήταν στο Ηρώδιο, ήταν του Δημήτρη του Μητροπάνου. Φανταστική βραδιά, ήταν Αύγουστος, ωραία έτσι, δεν είχε και πάρα πολύ ζέστη, ήταν ωραία, ωραία βραδιά, εξαιρετική. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο οποίος έφυγε το 2012 και αναντικατάστατος, δεν το συζητώ, αυτές οι φωνές.

0: Ο Νικόλας, αφού οι Γερμανοί λέει έκαναν συμφωνία με την Λαυξική Αμερική, Λατινική μάλλον, εννοείς να εισάγουν την να εισάγουν στην Ευρώπη ό,τι θέλουν οι καλοί μας εταίροι. Κυρία Λισάβενου λέει έρχεται η μεγάλη έκπληξη, η ελληνική λύση Βελόπουλος. Λες να τον κάνουν πρωθυπουργό? Γιατί όχι? Κύριε, εγώ είμαι υπέρ να δοκιμάσουμε. Γιατί να μην δοκιμάσουμε? Άμα δεν μας κάνει, εντάξει παιδί μου, πάμε ψηφίζουμε κάτι άλλο. Γιατί? Σταματιστεί αυτοί όλοι καλύτεροι. Βλέπετε τι μας έχουν κάνει. Ας τα κομμάτια. Εν τω μεταξύ, το ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι βγαίνουν στο διαδίκτυο και λένε ότι ο Βελόπουλος ψήφισε υπέρ των lockdown. Δηλαδή συνήλθετε λίγο, βρείτε μου μία δήλωση που να έχει πει ο Βελόπουλος ότι ήταν υπέρ των lockdown ή ότι ήταν υπέρ των εμβολίων. Μία δήλωσή του βρείτε μου και περιμένω να δίνω 100 χιλιάρικα σε όποιον μου βρει μία τέτοια δήλωση. Αλήθεια. Είμαι και απλαντάν, εγώ έχω λεφτά. Τι θα την κάνουν? Όχι AI, δεν θέλω χαζομάρες τώρα.
1: Τώρα έχουμε και το AI, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Όχι, αυτά τα καταλαβαίνω τι είναι AI και τι δεν είναι. Μπορώ να το βρω. Μία δήλωση κανονική που να λέει ότι ο Βελόπουλος είπε ότι είμαι υπέρ των εμβολίων ή είμαι υπέρ των lockdown. Άντε να σας δω. Γιατί βγαίνετε και λέτε ό,τι μπαρούφα θέλετε στο διαδίκτυο και όχι τίποτα άλλο. Κάποιοι ακολουθούν κιόλας και πιστεύουν ό,τι βλακεία πει ο καθένας. Είμαστε στην εποχή της βλακείας, δυστυχώς. Είναι ανίκητο. Δύο πράγματα είναι άπειρα. Η ανθρώπινη βλακεία και το σύμπαν. Το σύμπαν μπορεί και κάπου να τελειώνει. Γεια σου, καλημέρα στον 933. Καλημέρα.

Αδιανόητο περιστατικό, λέει, στο Λονδίνο. Αφγανοί μετανάστες βίασαν γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού μπροστά στο σύντροφό της. Έλα μωρέ, πέφτω από τα σύννεφα. Σου πω κι εγώ ότι η θάλασσα έχει νερό. Σε πάρκο του Ανατολικού Λονδίνου, λέει, έγινε το περιστατικό. Με τους δύο άντρες να κρίνονται ένοχοι για το βιασμό μιας γυναίκας, η οποία παρατηρούσε τα αστέρια μαζί με τον σύντροφό της, και ήρθαν αυτά τα δύο αστέρια και τη βιάσαν. Την είδηση την αναφέρει η Daily Mall. Οι Αφγανοί, λέει, παράνομοι μετανάστες, λάθρομετανάστες, καταδικάστηκαν, λέει, για την υπόθεση έπειτα από δίκη κατά την οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα γεγονότα της επίθεσης, καθώς και τα στοιχεία που συνέδεσαν τους δύο άντρες με το εν λόγω περιστατικό. Ωραία πράγματα. Σταματιστεί εδώ πέρα τι γίνονται.

άμα θες να πας γυρεύοντας, πάνε μία βόλτα μόνο σου ή μόνη σου στην πλατεία Ομονίας να δεις. Δεν θέλει και πολύ να γίνει.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9 παρά 2 λεπτά. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε με όλα τα υπόλοιπα, με οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Προσπαθήστε να βρείτε λίγο χρόνο με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, να ξεφύγετε λίγο από την καθημερινότητα. Καλό κάνει. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο από ό,τι φαίνεται χειμώνα. Δελτίο ειδήσεων από τη Βάλια Μπουγιουκλή. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντόμενη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε καθημερινή βάση η τουρκική προκλητικότητα πάνω από το Αιγαίο. Μία επανδρομένα αεροσκάφη UAV στις γείτονες προέβησαν την Παρασκευή σε νέες παραβάσεις και παραβιάσεις. Ειδικότερα καταγράφηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών, καθώς και 7 παραβάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Τα τουρκικά ντρόουν αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σε συναγερμό το πυροσβεστικό σώμα και σήμερα, καθώς πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, το Κιλκής, οι Σέρες και ο Εύρος, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχει τεθεί από τις 8 το πρωί σήμερα και θα ισχύσει μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔΗ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση σοκ της χοδρεμπορικής τιμής του ρεύματος εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Το γεγονός αφορά άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές της χοδρεμπορικής αγοράς μεταφέρονται σταδιακά στους τελικούς λογαριασμούς. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν επίσης την ανωδική τους πορεία, με τον ντίζελ να έχει ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή, εξαιρουμένων των αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 με 2,25 ευρώ. Χειροπέδεσε 2 αλλοδαπούς που είχαν ρημάξει διαμερίσματα στην πόλη της Λάρισας. Οι δράστες συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να διαπράξουν νέα διάρρηξη σπίτι. Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε ότι είχαν διαρρήξει άλλα 9 διαμερίσματα πολυκατοικιών στη Λάρισα, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά και κοσμήματα, εκτιμόμενης αξίας περίπου 89.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Περιορισμένη θα είναι το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

και σήμερα μαζί στην εκπομπή, πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6. Παρεούλα και αυτό Σαββατοκύριακο, Βάγια Μπουγιουκλή. Είδατε όμως, σήμερα σας έχω. Είναι καλοκαίρι. Από σήμερα έχω και καύσωνες. Οπότε σήμερα μπήκαμε Greece και Summer Nights. Τώρα πηγαίνουμε κανονικά. Μέχρι και τις 11. Και σας έχω σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω. Θα σας κάνω μια διαφορετικού τύπου εισαγωγή. Πριν πάμε στα θέματα, γιατί έχουμε και με το μεταναστευτικό, έχουμε το οικονομικό, έχουμε δυστυχώς και το θέμα των πυρκαγιών. Θα σας καλημερίσω ως εξής, επισήμως στην έναρξη της εκπομπής. Καλημέρα πάμπλουτη, ζάμπλουτη, φίλοι ακροατές του Focus. Καλημέρα πάμπλουτη, ζάμπλουτη, ρεπόρτερ, παύλα, δημοσιογράφε, Βάγια Μπουγιουκλή. Καλημέρα πάμπλουτε, ζάμπλουτε, ηχολήπτη, Μάνο Σλάνογλου. Γελάς, ε? Έχω λόγο που το λέω. Δεν τα κοπάνισα και ήρθα.

Είμαστε πλούσιοι. Δεν το ξέρετε. Τι είπανε πάλι. Ναι, πρέπει να κάνουμε ένα σποτάκι που να λέει, να ακούγεται. Τι είπε πάλι τούτος. Κάτι τέτοιο. Και να παίζει. Και να ακούγονται τη δηλώση από κάτω. Οι αναρτήσεις.

Λοιπόν, πάω στα πρώτα μηνύματά σας στο Viber. Πασκουάλ μου, πολύ πολύ πολύ καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Καλημέρα και στον Άρμπεν. Στο Κυλικής μας. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφει τι κάνει τον Greek χαμάκι σήμερα για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε hashtag, τάγκαρε τη Μαντόνα για να της ευχηθεί. Ενώ ο κόσμος καίγεται στην κυριολεξία. Τι, έχεις χάσει επεισόδια εσύ. Ναι, τα έλεγα εδώ χθες που κάνουν όλο το τσουτσίδι. Ο Πρωθυπουργός, ενώ μπουκάρουν από παντού όλοι οι τάχα μου κατατρεγμένοι, ενώ στην κυριολεξία η χώρα καίγεται με ανθρώπινες απώλειες, ενώ βουλιάζουμε στην οικονομία. Δεν έκανε, ας πούμε, ένα tag, για παράδειγμα, ένα hashtag στο πυροσβεστικό σώμα να πει καλό κουράγιο, παιδιά, καλή δύναμη. Έκανε tag, hashtag τη Μαντόνα για να της πει happy birthday που έκανε τα γενέθλιά της στην Ελλάδα. Να είσαι καλά, σε περιμένουμε και του χρόνου. Δεν νομίζω ότι θα τη βγάλει μέχρι του χρόνου μετά από τις ευχές από το συγκεκριμένο η Μαντόνα, αλλά τέλος πάντων. Καλή και στον άλλο τον Κωνσταντίνο. Σε πρόλαβα, μου λες μην αρχίσεις τα ξενοφοβικά. Θα τα πούμε συνέχεια. Καλημέρα με την υπέροχη φωτογραφία και σήμερα στο Σουλί. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που μου λέει μην αναφέρεις το όνομά του γιατί θα κόβεται το σήμα. Ναι, για κάποιο λόγο χθες, επειδή είχα πολύ υλικό για τον φερόμενο πρωθυπουργό, τον χαρούμενο ταξιδιώτη, είχαμε ένα θέμα στο σηματάκι χθες διαδικτυακά μου.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω, θα ξεκινήσω γιατί έχουμε πολλά θέματα και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, δυστυχώς. Με το μπουκάρισμα που έχουμε έτσι πανταχώθεν στη χώρα μας. Με τους κατατρεγμένους. Λοιπόν, θέλω όμως, Μάνο, έχω ένα συγκεκριμένο σήμα που το έχουμε φτιάξει με το Λεωνίδα. Γιατί θα σας διαβάσω πλούσιοι, πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι, συνακροατές, είναι Έλληνες, είναι Ελληνίδες. Θα σας πω ακριβώς τι ανάρτηση έκανε ο Σπυρέτος. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα μίζεροι και να μην αισθάνεστε πλούσιοι, να μην είστε πλούσιοι όπως μας λέει ότι είμαστε.

0: Λοιπόν, μας έκανε μια ανάρτηση ο Σπυρέτος μέσα στην εβδομάδα. Αναδημοσίευσε μια δημοσκόπηση η οποία δημοσκόπηση είχε τον τίτλο «Πόσο φτωχοί είναι οι Έλληνες». Και ο Σπυρέτος σχολίασε ότι όλες οι χώρες έχουν προβλήματα, αλλά όλοι δεν έχουν. Ζούμε σε μια από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου, αυτό ισχύει μέχρι που την αφήσετε να καταλύεται αυτή η χώρα, τέλος πάντων. Και σε 200 χρόνια, λέει, ελληνικού κράτους από την αφάνεια, λέει ο Σπύρατος τελευταίο, είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες. Έχω πει, λέει, πολλές φορές ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φυσική μας τάση. Έχουμε φυσική τάση. Δεν είναι ότι το ζούμε, ότι έχουν εκτοξευτεί τα πάντα, ας πούμε, στην οικονομία, έτσι. Έχουμε, λέει, μια φυσική τάση να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα πόσο είναι στην πραγματικότητα και να αδικούμε τον εαυτό μας και τη χώρα μας. Τη χώρα μας την αδικείτε εσείς που κυβερνάτε. Δυστυχώς για μας. Ναι, λέει, έχουμε προβλήματα. Αλλά όλοι δεν έχουν. Μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες η Ελλάδα. Για κάποιους που χρωστάνε κάτι εκατομμύρια από κάποια κόμματα, ναι, ίσως. Ξέρετε, κάποια κυβερνώντα και παρακυβερνώντα. Πάμε μπροστά, λέει, με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακριά από τους μίζερους. Μίζεροι, να, θα σου το πω επισήμως, είμαι εγώ μίζερη που τα λέω. Είμαι μίζερε, φίλε, ρίχτω.
1: Όταν ακούω μπαγκλαμάδες, όταν ακούω μπαγκλαμάδες.
0: Αυτή είναι η αντίδρασή μου.

Λοιπόν, καλημέρα και στο 933 να σε... να βγάλεις τα Rolex, Δημοσθένη, ναι. Καλημέρα και στον Απόστολο εδώ από Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε, μίζερη. Με μικρογιώτα, καταλαβαίνεις, μίζερη βάλια.

Καταλαβαίνεις ότι εμείς τα βλέπουμε δύσκολα. Πρέπει να καταπολεμήσουμε. Το είπε υπουργός Υγείας. Είναι προφανώς έχει και ψυχολογικές ικανότητες, έτσι. Ικανότητες ψυχολόγου, κάτι τέλος πάντων, ψυχοθεραπευτή. Και είπε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φυσική μας τάση να τα βλέπουμε όλο πιο δύσκολο. Όχι, δεν έχουμε καμιά φυσική τάση. Όχι, δεν είμαστε μίζεροι. Εσείς μας έχετε βουλιάξει. Και χθες παραβιάσεις και παραβάσεις που έχουν ξεκινήσει από αυτό το εθνικό εναέριο χώρο, όπως είναι σε καθημερινή βάση, από τους γείτονες. Προκλεί συνέχεια. Τα μουσαφύρια έρχονται συνέχεια. Πριν από λίγη ώρα είχαμε 30 άτομα πάλι σε Λέμβο στη Γάβδο.

Νομίζετε. Υπερτονίζουμε τα άσχημα. Κάποια μου σύμφωνα με τον κύριο Σπυρέτο. Ναι. Δεν υπερτονίζουμε τα άσχημα, λέμε ότι το γίνεται στην πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που πάτε εσείς να περάσετε, ότι δεν είναι έτσι. Που είναι κατά μαύρο, κάποια πράγματα κατά μαύρα και τα αγαπάτε, όχι απλά άσπρα, χρυσαφή.

0: Στο μεταξύ, προσέξτε, πήρε και έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί μπήκε μια δημοσκόπηση τέλος πάντων. Που λέει για τους τρεις. Για τη φτώχεια τέλος πάντων στις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, άτομα με κίνδυνο φτώχειας. Πρώτη Βουλγαρία 29%, δεύτερη Ελλάδα με 28%. Υποκειμενική φτώχεια είναι το δεύτερο μέρος δημοσκόπησης, όπου υποκειμενική είναι το 36% Βουλγαρία και 67% Ελλάδα. Συντηρητικό ποσοστό. Το παίρνει αυτός. Τι σημαίνει υποκειμενική φτώχεια? Δηλαδή, όσοι νιώθουν φτωχοί στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό, 7 στους 10. Ναι, νιώθουμε έτσι. Γιατί πραγματικά δεν τα βγάζουμε πέρα. Γιατί κάθε μέρα είναι πιο ακριβά. Και παίρνει, ρε παιδιά, δηλαδή δεν παίζονται οι άνθρωποι, έτσι. Και παίρνει αυτή τη δημοσκόπηση, δηλαδή να κοιτάξει ότι είμαστε δεύτεροι. 3 στους 10 σε κίνδυνο φτώχειας. Δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Παίρνει το δεύτερο σκέλος. Η Ελλάδα σε αριθμούς λέγεται τη δημοσκόπηση συγκεκριμένη. Greece in figures. Για την υποκειμενική. Φυσικά, τι θα σου απάντησε ο κόσμος που ταλαιπωρείται? Βρε... Ρίχτω λίγο πάλι. Βρε... Βρε... Βρε τέτοια μου.
1: Ακούω μπαγκλαμάδες. Όταν ακούω μπαγκλαμάδες.
0: Τι θα σου πει ο κόσμος?
1: Ακούω μπαγκλαμάδες.
0: Τι θα σου πει? Την ίδια ώρα στο μεταξύ, εκτός από το γεγονός, τα καύσιμα τρέχουν, η ακρίβεια τρέχει. Την ίδια στιγμή, παράλληλα με την ανάρτηση, έχουμε και τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία, ότι είναι δεύτερη ελληνική οικονομία στην Ευρώπη σε αυξήσεις πτωχεύσεων. Ότι αυξήθηκαν κατακόρυφα. Δεύτερη θέση η Ελλάδα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις μία ανάσα πίσω από την Εσθονία σε πτωχεύσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό είναι στη φαντασία μας. Αυτό, αισθανόμαστε έτσι, αισθανόμαστε. Απλά έτσι, το νιώθουμε έτσι, ότι είμαστε φτωχοί. Είμαστε μίζεροι. Εντάξει.

Πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 5,7% συνολικά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019. Ποιος ανέλαβε το 19? Ποιος ανέλαβε που έχουμε τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές, με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις, με την οικονομία να έχει βουλιάξει, να βουλιάζει η Ελλάδα από τους εισερχόμενους, ή δίπλα να κάνουν πάρτι πάνω από το Αιγαίο, στα νερά του Αιγαίου, στον αέρα του Αιγαίου.

Αυτά είπε που λέει ο κύριος Πυρέτος και από κάτω, όπως σας λέω, παράλληλα έχω τα στοιχεία όλα αυτά για τις πτωχεύσεις στην Ελλάδα. Δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν εκ νέου, πάλι αγγίζοντας το υψηλότερο σημείο τους από το 2019. Τι άλλο λέει αυτή η ψυχή, όλα είναι ζάχαρη.

Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφοντας, θα πάμε λίγο στους ερχόμενους. Όπου πάλι τα παρουσιάζουν όπως θέλουν, εννοείται φυσικά λιμονό.

σήμερα επίσης πρέπει να πούμε καλό κουράγιο σε όλο το πυροσβεστικό σώμα και στους εθελοντές που συνδράμουν, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Με τα 2/3 σχεδόν της Ελλάδας να είναι σε κατηγορία κινδύνου 3 για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Τώρα δεν έλεγες, Παύλου, τι είμαστε, τι πτωχεύσεις μας τσαμπούνας. Μα είμαστε, σύμφωνα με το Σπυρέτο, είμαστε. Τα στοιχεία όμως λένε άλλα.

0: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφω λίγο μετά τις 9.30. Πιάνουμε καταρχήν λίγο για τις τουρκικές προκλήσεις, καθώς όπως σας είπα, είχαμε, εκτός που μονίμως τις τελευταίες ημέρες έχουμε από αέρος στο Αιγαίο, είχαμε και τουρκική προκλητικότητα, όπως λέω εδώ στο Voice News, στις ποράδες. Φτάσανε εδώ. Άντε να δούμε πότε θα τους δούμε και στο Θερμαϊκό. Να κυματίζει μισέλινος. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας με όλη την επικαιρότητα. Τα ρεπορτάζ, ξέρετε, εδώ πέρα. Παρέουλα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Παιδιά, εντάξει, έχουν φτάσει μέχρι σποράδες η πρόκληση. Ξέρουμε ότι ακούτε εδώ πέρα και στις καθημερινές εκπομπές του Focus και από το Σερέτη και από το Στέφανο για τις προκλήσεις απέναντι στους Έλληνες αλληλείς.

Πάμε λοιπόν. Ένα επεισόδιο που αποκαλύφθηκε στις σποράδες. Με τουρκικά αλλιευτικά να εισβάλλουν ουσιαστικά στον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλονίσου. Σε μία από τις υποτίθεται πιο αυστηρά προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες της Ευρώπης. Όπως αποκαλύπτεται και το βλέπω εδώ στο Voice News, το βράδυ της 17ης Αυγούστου, μέσα εβδομάδα, δύο τουρκικά αλλιευτικά εντοπίστηκαν να κινούνται και να ψαρεύουν εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλονίσου Βορειών Σποράδων, φτάνοντας μία αναπνοή από την Ίσο Πιπέρι. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί τον πυρήνα του θαλάσσιου πάρκου και φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους πληθυσμούς της Μεσογειακής Φώκιας, προστατευόμενο υποτίθεται. Στη ζώνη αυτή ισχύει αυστηρότατο καθεστώς προστασίας, καθώς απαγορεύεται αυστηρή προσέγγιση οποιοδήποτε σκάφους σε απόσταση μικρότερη των 3 ναυτικών μιλίων. Ένας περιορισμός που εφαρμόζεται και ορθώς εφαρμόζεται γενικά. Όχι μόνο για τους Έλληνες ψαράδες, γενικά για όποιο πλοιάρι, οτιδήποτε θέλει να πλησιάσει. Αλλά την ίδια ώρα οι Τούρκοι κινήθηκαν αλώνησαν, ανενόχλητοι.

Ένα περιστατικό το οποίο αναδεικνύει και την τραγική υποστελέχωση που υπάρχει στα σώματα ασφαλείας, καθώς δεν υπήρχε στην Αλόνισο καν διαθέσιμο σκάφος του λιμενικού, με αποτέλεσμα να κληθεί περιπολικό σκάφος από τη Σκιάθο. Και βέβαια μέχρι να φτάσει, τα τουρκικά σκάφη είχαν εξαφανιστεί. Αλλά θα μου πείτε, ακόμη και να μπροστά τους να τα είχαν, τι μπορούσαν να κάνουν. Ένας επαγγελματίας αλιέας, ο κύριος Χαράλαμπος Περικλέος, μίλησε στο News Bomb και κατήγγειλε ότι το τουρκικό αλευτικό έφτασε μόλις 200 μέτρα από τις ακτές στο Πιπέρι. Λέγοντας χαρακτηριστικά, αυτοί πάνε όπου θέλουν, χωρίς περιορισμό, ενώ εμείς πρέπει να βγούμε 20 μίλια ανατολικά της Κύρου για να ψαρέψουμε. Για αυτούς είναι η εντός εισαγωγικών γαλάζια πατρίδα, δεν είναι θέμα αλιέας, είναι εθνικό θέμα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι.

Λέω Απόστολος εδώ πέρα, από εδώ από Θεσσαλονίκη, όσο προχωράνε οι Τούρκοι, προχωράει και η ελληνοτουρκική φιλία. Λοιπόν, θα παραμείνω στο θέμα των Τούρκων. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία μου γράφει ότι το κάνουν οι Τούρκοι είναι ανάμεσα στον, δεν θα πω το όνομα, σε έχουμε σήμα σήμερα. Και τον Ερντογάν συμφωνημένο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα πάω στο άλλο. Θα κάνω λίγο μια, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα των πυρκαγιών για σήμερα. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά, όπως σας λέω κάθε φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, για μία ακόμη φορά, πάλι στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, δηλαδή αυτό το πράγμα κάτι παίζει πραγματικά, έτσι. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Γιατί έχουν περάσει από Εύρο, αυτό και καλό την διοκόμενη που καθεστώς Ερντογάν, πάλι συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος για δολοφονία, συνελήφθη εδώ, σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη. Όπως λέω κάθε φορά ότι αυτό και αυτό και αυτό και έχω κάνει και σχετική συνέντευξη και για μία ακόμη φορά... Σε περιοχή της Θεσσαλονίκης συνελήφθη ένας 29χρονος Τούρκος, ο οποίος σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ένα έγκλημα το οποίο διέπραξε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε 26. Προφανώς και αυτός είναι από αυτούς που έρχονται από πάνω, που τα έχω πει επανειλημμένα, έτσι, ότι διοκόμενος από το καθεστώς Ερντογάν, χωρίς να τσεκάρουν, έρχονται, δηλώνω ότι να είναι. Γιατί είμαστε πολύ φιλόξενοι εμείς.

Επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι, έχει καταιγιστικούς ρυθμούς που σας το έχω αναφέρει, αλλά πραγματικά παιδιά είναι, είναι απανωτά τα περιστατικά. Τα οποία σας έχω πει που έρχονται από τον Εύρο συνέχεια, έτσι, και δεν έχει σημασία αν είναι. Μάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι 2, 3, 4, 5 σε ένα αυτοκίνητο. Αυτοί δεν πάνε σε κλειστά κέντρα κράτησης. Αυτοί πάνε σε δομές, πάνε σε kit.

Και είναι συνέχεια Θεσσαλονίκη για μία ακόμη φορά. Είχαμε, παιδιά, σε λιγότερο από 24 ώρες, σε λιγότερο από 24 ώρες, τρία περιστατικά με διακινητές, αλλοδαπούς διακινητές που κουβαλούσανε μέσα στα αυτοκίνητα παράνομους αλλοδαπούς, οι οποίοι είχαν παραλυφθεί από σημεία της ελληνοτουρκικής μεθορίου, έτσι. Τα οποία πάντα, λέει, αδιευκρίνεστα σημεία, δεν το λένε καν από που έχουν μπει. Σιγά μου το πούνε. Τι γίνεται ο φράχτης? Όπως σας είπα, σε λιγότερο από ένα 24ωρο, τρία περιστατικά, δύο καταδιώξεις. Στη μία περίπτωση, ένας διακινητής περνούσε με κόκκινα, έψε πάνω σε περιπολικό, προσπάθησε να διαφύγει. Πάμε λίγο να σας πω τι κουβαλούσανε. Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα. Τρεις περιπτώσεις. Μία περίπτωση. Ένας Γεωργιανός μετέφερε άτομα από το Αφγανιστάν. Εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία Οδό. Τους κουβαλούσε μέσα σε βανάκι. Δεν σταμάτησε σήματα στάσης για έλεγχο. Συνέχισε την πορεία του. Το όχημά του κινητοποιήθηκε λίγο πριν τα διόδια της ανάληψης. Εκτός από το φανάκι που κατασχέθηκε, κατασχέθηκαν και κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούσε ο Γεωργιανός αυτός που ήρθε και κουβάλισε Αφγανούς. Κινητά που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του. Επίσης, πάλι από Αφγανιστάν, Αλβανός, 28χρονος Αλβανός, μετέφερε με γιο ταχύ παράνομους αλλοδαπούς. Εγώ θα πω μετανάστες, αυτοί είναι παράνομοι αλλοδαποί. Μεταναστεύεις, το θες να πας κάπου να δουλέψεις, ακόμη και δεν έχεις χαρτιά, πας και λες, ζητάω να δουλέψω. Αφήστε μας τώρα. Επίσης, στην Εγνατία Οδό, εντοπίστηκε να κουβαλάει Αφγανούς. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στο ύψος του κόμβου του Σοχού, εδώ σε εμάς Θεσσαλονίκη. Τρίτο περιστατικό, Ρωμά. Επίσης κουβαλούσε Αφγανούς. Προσπάθησε να ξεφύγει. Εντάξει, αυτό έχει δώσει θάρρος και ο υπουργός πετάγματος Χαρτέτου, έτσι, είναι αγαπημένη του ομάδα, έτσι και αλλιώς. Ευπαθής. 20χρονος Ρωμά έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασε τα κόκκινα και τελικά συγκρούστηκε, έπεσε πάνω σε περιπολικό, σε φορτηγό, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Εκτός από τους Αφγανούς που κουβαλούσε, εντοπίστηκε μέσα στο φορτηγό με το οποίο προσπάθησε να ξεφύγει και ναρκωτική ουσία άγνωστης συστάσεως, η οποία έχει πάει στην αρμόδια υπηρεσία για να εξεταστεί τι ακριβώς είναι. Και μέσα στη Θεσσαλονίκη έχουμε σε καθημερινούς ελέγχους που γίνεται, εντοπίζονται κυρίως στο σταθμό, στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό εδώ πέρα σε εμάς, άτομα τα οποία είναι παράνομα στη χώρα.

μου γράφει το 933. Ναι, πληθαίνουν στη Θεσσαλονίκη, αφού έχουμε πρωθυπουργό που διακοπάρει. Η Μεδαπό είναι όταν ακούτε η Μεδαπό, και ειδικά σε οικισμούς, είναι η αγαπημένη ομάδα του κυρίου Υπουργού Πετάγματος Χαρταϊτού και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει που λένε αυτό.

αυτό. Έρχονται, έρχονται, έρχονται. Και αυτοί που είναι ήδη, παιδιά, τι κάνουν, πόσες φορές έχω πει περιστατικά στα οποία είναι σεσημασμένοι, τους πιάνουν, τους ξαναπιάνουν. Διαπιστώνονται ότι είναι παράνομα στη χώρα.

Πώς το λέμε, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό. Θεσσαλονίκη, παιδιά, δεν ξέρω τι παίζει. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Χρυσοχοΐδης πήγε πρόσφατα στον Εύρο, ότι δεν έκανε δηλώσεις. Αυτό είναι απλά πληροφορία, έτσι. Οπότε συμβαίνουν πληροφορίες. Τώρα, για να σηκωθεί αυτός και να μην κάνει καμία δήλωση να υπερεφανευτεί, ας πούμε, για το FBI. Να τον πήρω πόνος για το τι γίνεται στον Εύρο, δεν ξέρω αν θα έχουμε νεότερα προσεχώς. Αυτά σας λέω είναι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, ότι βρέθηκε στον Εύρο, δεν θέλεις να κάνει δηλώσεις, θέλεις να πάει επίσκεψη έτσι. Όχι μυστικά, δηλαδή χωρίς να δημοσιοποιηθεί. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι αυτοί που έχουμε Θεσσαλονίκη έρχονται από εκεί πάνω. Όπως επίσης και από την Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο. Από την Ελληνοσκοπιανή Παραμεθόριο. Από την Ήπειρο. Και έρχονται απλά έτσι. Το γεγονός ότι, παιδιά, όλοι οι καταζητούμενοι, έχω και άλλες περιπτώσεις με καταζητούμενους, όπως κάθε φορά που σας λέω έτσι, αλλοδαπούς, από διάφορες χώρες, οι οποίοι απλά έρχονται εδώ πέρα.

Λοιπόν, και μια που λέμε για συνόδευτους, δόθηκαν στη δημοσιότητα γιατί προφανώς μήπως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στα στοιχεία ενός 23χρονου Αφγανού, εδώ πέρα σε εμάς, Θεσσαλονίκη, ο οποίος έδινε ναρκωτικά και πότιζε με αλκοόλ ανήλικα κορίτσια και τα βίαζε. Επίσης προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής τρία ανήλικα αγόρια. Και ο οποίος, λέει, 23χρονος Αφγανός. Έχω παιδιά να σου πω κάτι, υποθέτω τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν και αυτά γίνεται δημοσιοποίηση γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα να προσέλθουν τέλος πάντων. Για 23χρονος δεν μου κάνει, έτσι. 33χρονος ίσως, 35χρονος ίσως, 38χρονος ίσως, 23χρονος πάντως όχι. Είχε άσυλο, έτσι, ήρθε κατατρεγμένος. Συνεχίζετε να τους ψηφίζετε. Ούτε σχολείο θα μπορούν να πάνε τα παιδιά σας πλέον, δυστυχώς. Α, ο κύριος Πλεύρης, Θάνος Πλεύρης, κάτι δεν έλεγε ότι τσεκάρουμε τις ηλικίες, θυμάστε αυτό το πυροτέχνημα πέρυσι, που ο κόσμος το έχει τούμπανο, δηλαδή εδώ πέρα το συζητούσαμε, το συζητάμε παντού, σε όλες τις εκπομπές εδώ πέρα στο Focus και μαζί, ότι ξέρουμε ότι δεν είναι ανήλικα, κάτι μαντραχαλάδες που έρχονται. Και είχε πει κιόλας ότι θα γίνονται έλεγχοι για να δουν πραγματικά την ηλικία τους και δεν είναι, να μην μπορούν να έχουν τις διευκολύνσεις που έχουν τα ασυνόδευτα ανήλικα. Και συγγνώμη, γιατί τα έχουν διευκολύνσει τα ασυνόδευτα ανήλικα και να μην έχουν τα ανήλικα εδώ πέρα. Οι Έλληνες πολίτες, έτσι, τα παιδιά τους. Τέλος πάντων. Τι γίνεται, αυτό εδώ πέρα το πυροτέχνημα πήγε, το είπε μια φορά, για εσάς, τελώς. Γιατί αυτούς εκατοντάδες που έρχονται και από την Κρήτη, θα σας πω στη συνέχεια. Δεν έχω ακούσει να τους γίνεται, και κάποιοι που δηλώνουν ανήλικα, δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει να τους γίνεται πλέον έλεγχος ιατρικός αν είναι όντως ανήλικα. Και πάλι φυσικά επαναλαμβάνω και τι έγινε με έναν ανήλικα. Ανήλικος ήταν και 16χρονος και 17χρονος, έτσι. Και ακόμη νεότερα. Α, μια που λέμε. Λοιπόν, παιδιά, τελευταίες ώρες. Σήμερα και θα σας πω στη συνέχεια τι έγινε. Μπαράζ αφήξεων. Έχουμε τις τελευταίες ώρες. Σε Χανιά και Γάβδο και νότια του Ηρακλείου. Τις τελευταίες ώρες 259. Και όχι μόνο σε ελέμβους, αυτό που σας έχω ξαναφέρει ότι τους αφήνουν οι διακινητές και τους βρίσκουν οι αρχές να τριγυρίζουν στην ξηρά. Λοιπόν, 259 τις τελευταίες ώρες. Εκ των οποίων λέει 14 ανήλικοι. Ένας εξ αυτών αναγνωρίστηκε ως διακινητής, 17χρονος από το Νότιο Σουδάν. Αυτοί στο Σουδάν και καλά που υποφέρουν, γιατί όντως υπάρχει θέμα στο Σουδάν, έτσι. Υπάρχει θέμα και με χριστιανούς που υποφέρουν στο Σουδάν, ξέρετε. Υπάρχει θέμα ο λεγόμενος πόλεμος του νερού στο Σουδάν, που από ό,τι θυμάμαι το πρώτο ρεπορτάζ που είχα ασχοληθεί εκεί πέρα το 2005. Δεν έρχονται όμως αυτοί που πραγματικά υποφέρουν, δεν έρχονται οι χριστιανοί. Έρχονται αυτοί οι οποίοι είναι ό,τι δηλώσεις είσαι. Και προσέξτε, κάθε φορά που πιάνουν κάποιον, αναγνωρίζεται από τους υπόλοιπους, τον δείχνουν ως διακινητή. Συνήθως την πλειοψηφία είναι από το Σουδάν στα τελευταία περιστατικά. Λέει 17χρονος, 15χρονος. Προφανώς ο τύπος ξέρει τον κόλπο και δηλώνει ανήλικος. Μπορείς να τον διασταυρώσεις, να τον διασταυρώσεις ότι δεν είναι ανήλικος, ούτως ώστε να πάει μέσα και να εκτίσει ποινή. Όχι. Και επαναλαμβάνω, τι γίνεται κύριε Πλεύρη με και ως ελέγχους περί ηλικίας. Λοιπόν, οπότε 259 όπως σας είπα σήμερα τις τελευταίες ώρες, χθες άλλη τόση,
Είχαμε προχθές ένα 48ωρο με 48 ώρες 683. Σε δύο μέρες, σε 48 ώρες. Πόσο έχουμε σήμερα, 22. Λοιπόν, 18-19 Αυγούστου, 683. Άλλοι πάνω γύρω 240 χθες. Άλλοι 259 σήμερα. Και φυσικά, όλοι αυτοί, εννοείται ότι οι παιδιά πάνε σε δεν είναι μόνο στις κλειστές δομές, τάχα μου, φυλάκισης, έτσι. Θα σας πω ότι στέλνουν κόσμο και σας το λέω γιατί έχω και κανονικά, έτσι, απολυμενικό, από αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή στους ανθρώπους, έτσι. Αυτό που σας το έχω πει και είναι πασιφανές, πάνε στην Κρήτη και μετά έρχονται στην ενδοχώρα, τους διοχετεύουν στην υπόλοιπη χώρα. Από τα Χανιά, σήμερα έχουμε 22 χθες, από τα Χανιά ...169 άτομα, άλλα 182, λοιπόν, στην Αγιά, στο χώρο της Αγιάς που τους μεταφέρουν στα Χανιά, έχουμε 265 άτομα, τα οποία είναι να αναχωρήσουν για την ενδοχώρα. Κακός χαμός, έτσι. Επίσης, τους διοχετεύουν και σε νησιά, στην Κο και στη Λέρο, που ήδη είναι επιβαρημένα. Παιδιά, όταν λέμε επιβαρημένα, ότι είναι οι δομές επιβαρημένες, προφανώς σημαίνει ότι έχουμε πολύ κόσμο.

0: Λοιπόν, πάω λίγο και στα μηνύματά σας. Με ρώτα στην Κρήτη, υπάρχει δομή, ναι, και είναι να γίνει και καινούργια δομή επίσης. Άμα γεμίσει, θα γίνει. Με ρωτάτε, αυτό που σας λέω. Αδειάζουν, γεμίζουν, αδειάζουν, γεμίζουν, αδειάζουν. Και πώς αδειάζουν, διοχετεύονται στην υπόλοιπη χώρα. Στο Κιλκίς, παιδιά, έχουμε 1500 άτομα. Κατά μεσόρο. Τα 1500 άτομα δεν είναι μόνο αυτά που είναι, να το πω έτσι, άλλο και αυτό έτσι δεν είναι μόνιμα. Ανακυκλώνεται. Γεμίζει, αδειάζει. Γεμίζει, αδειάζει. Κωνσταντίνε, μου γράφει ανήλικη με μουσια μέχρι τα γόνατα. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να το καταλάβεις. Ναι, βέβαια, εννοείται, αλλά εμείς επειδή είμαστε έτσι, του ανθρωπιστικού, ρε παιδί μου. Στο μεταξύ και ο ίδιος ο Πλεύρης. Προφανώς αυτό τώρα θέλουν λίγο να διασκεδάσουν εντυπώσεις να, όταν τα κάνουν αυτά τα πυροτεχνήματα. Ο ίδιος είχε πει για μαντραχαλάδες που δηλώνουν ανήλικοι. Δηλαδή, περιμένετε τόσα χρόνια να καταλάβετε τώρα ότι οι μαντραχαλάδες που βλέπετε δεν είναι 12χρονα και 13χρονα. Πουχού, παραδείγματος χάρη. Αλλά και πάλι σας λέω, αυτό έστω για το τυπικό, για να τηρείτε νόμους, βλέπετε ότι έγινε το πυροτέχνημα πέρυσι και τώρα γεια σας. Ναι, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί στη Σάμο. Καταζητούμενοι από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δύο αλλοδαποί ηλικίες 27 και 20 ετών. Σε έλεγχο που τους σταμάτησαν να τους κάνουν, διαπιστώθηκε ότι είναι καταζητούμενοι από αλλοδαπή. Αρχή δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής γνωστές. Θα έχουμε προφανώς τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι αύριο. Και οι δύο καταζητούμενοι, όπως σας είπα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στη Σάμο. Αλλοδαπή.

Καλημέρα και στο Βασίλη. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα μια που σας λέω για σάμα. Αλλού ήθελα να σας πω λίγο και τις αφήξεις που έχουμε. Αλλά προέκυψε και αυτό τώρα που μου βγήκε. Σας μεταφέρω. Έτσι, όλοι εδώ. Όλα τα λουλούδια εδώ πέρα. Λοιπόν, και μια που είπα για τη Σάμο, συμπτωματικά ήθελα να σας πω για τις αφήξεις που έχουμε και στο Ανατολικό Αιγαίο, σε αντίθεση με αυτά που λένε πλεύδες και δεν ξέρω τι άλλο, και χρυσοχοίδες και κικίλιες. Σε αντίθεση που λένε και μειώσεις ροών, τουλάχιστον με τα επίσημα καταγεγραμμένα αυτά που δίνονται, πάνω από 10.000 έχουν φτάσει από την αρχή της χρονιάς στην Κρήτη. Εγώ θα σας πω μπορεί να είναι και διπλάσιοι. Στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν μηδενιστεί οι ροές που μας λένε. Και μια ακριβώς που σας είπα για τη Σάμο, για αυτήν την είδηση σας λέω τώρα το ενημερωτικό που μου ήρθε ότι πιάσαν δύο καταζητούμενους αλλοδαπούς. Δεν ξέρω από ποια χώρα, σας λέω δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Καταζητούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η Σάμος είναι η πρώτη σε αφήξεις για το 2026. Όσον αφορά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πρώτη σε αφήξεις η Σάμος, έρχονται, ό,τι και να μας λένε. Δεύτερη Λέσβος και τρίτη Χίος.

Και έχουμε. Όπα, κι άλλο. Έχουμε Θεσσαλονίκη ακόμη. Σας λέω αυτά που μου έρχονται. Λοιπόν, έχουμε πάλι Θεσσαλονίκη κατά δίωξη στην Εγνατία Οδό, κοντά στα δύο διαπίστη ανάληψη. Ρουμάνος που μετέφερε παράνομους αλλοδαπούς. Μπήκανε από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα. Βλέπετε, έτσι όλοι έχουν Ρουμάνους, Γεωργιανός, καλά για Ρωμά δεν το συζητώ. Όλοι κάνουν business εδώ πέρα, έτσι. Όχι, παιδιά, αυτό με τη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, έχει κλιμακωθεί πάρα πολύ. Πραγματικά δεν το έχω συναντήσει, δεν το έχω ζήσει. Ακόμη και όταν γινόταν ο χαμός με τον Εύρο επάνω, όταν αποτράπηκαν, δεν είχαμε τόσο μεγάλο θέμα. Έχει αυτές τις μέρες, είπα και νωρίτερα, γίνεται δηλαδή συνέχεια.

Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω τι υποπλεύρεις. Πόσο δουλεύαμε στα μούτρα μας. Λοιπόν, ο πλεύρης είπε... Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά έτσι, δηλαδή τι να κάνω, παιδιά, να τα στείλω έτσι σαν πολύ διαμαρτυρία. Υπόψη τάδε, εκτός και να πάει στα σπαμ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτά είναι. Να σας τα δώσω και από τα δικά μου τα ενημερωτικά, τα δελτία τύπου, όλα τα έχω μαζεμένα. Τόσοι είναι. Είπε, παιδιά, ο πλεύρης ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 καταγράφηκαν 5.110 φίξεις σε ολόκληρο το Αιγαίο. Εσείς, θα πάμε τα μαζεμένα που έχω έτσι, χώρια αυτούς που έρχονται έτσι. Λοιπόν, τι είπε, 5.000 σε ολόκληρο το Αιγαίο, 5.110 φίξεις. Λοιπόν, 10.093 Κρήτη, 1.340 Σάμος, 1.156 Λέσβος και 830 στοιχείο. Αυτό σας κάνει 5.000. Για πείτε, δηλαδή, είναι γύρω στις 20.000 το έχουμε βγάλει, έτσι, στο νερό. Και είναι για το πρώτο εξάμεινο, δηλαδή είναι μέχρι τον Ιούνιο. Δεν λέμε για τον Ιούλιο, δεν λέμε για τους 259 που φτάσαν τώρα το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, δεν λέμε για τους 600 τόσους που φτάσαν σε 48 ώρες, 18-19 το μήνα, ναι. Δεν λέμε για τους άλλους 240 που ήταν χθες. Πόσο το πάμε, 600 τόσοι, 200, 1200 άτομα τα μαζεύουμε. Παιδιά, το θράσος τους είναι απίθυμενο, όπως επίσης και το ψέμα τους. Που λέει το πλεύρης, γύρισε έτσι και... Τουλάχιστον ένας γύρισε από διακοπές και εμφανίστηκε έστω για να μας πει τις μπουρδες του. Την μπουρδολογία, συγγνώμη, αλλά πραγματικά. Βρέθηκε στη Ρόδο... Και είπε, λέει, στηρίζουμε έμπρακτα τα νησιά που σήκωσαν το βάρος του μεταναστευτικού. Ρόδος, θυμάστε πέρυσι, όχι πέρυσι, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, γιατί είχα βγάλει και άτομο από εκεί πέρα, που ήταν η κατάσταση που βλέπουμε και στην Κρήτη, που έρχονταν μαζικά. Χρηματοδοτήσεις, λέει, για τα νησιά. Αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης σε ειδικό πρόγραμμα στήριξης των περιοχών που έχουν επιβαρυνθεί από τις μεταναστευτικές ροές. Δήλωσε ότι για την ΚΟ έχουν εγκριθεί κονδύλια που αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ και για τη Λέρο τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο είναι το πιο επιβαρυμένο, η Λέρος. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι Λέρο και ΚΟ στέλνουν όλους αυτούς που έρχονται Κρήτη, έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τις δομές, στα νησιά αυτά.

Συγγνώμη, προφανώς το μήνυμα σταθερότητας και εμπρακτιστήριξης είναι και προς τους τοπικούς που είναι δικοί τους, έτσι. Γιατί αυτά τα κονδύλια προφανώς δεν πάνε. Πάνε για να στηριχθούν οι δομές. Κοινώς για να έχουμε. Να παίρνουν και πιο άνετα, επειδή να έχουμε και άλλους. 5 εκατομμύρια, όπως σας είπα, Λέρος 17. Και παράλληλα, μια που είπε ότι στηρίζουμε έμπρακτα τα νησιά που σήκωσαν το βάρος του μεταναστευτικού, για μία ακόμη φορά, όπως μου είχατε αναφέρει και εσείς όταν σας είπα μια είδηση σχετικά με το ότι σε διάφορες περιοχές, όπως και στη Λέσβο, είχαν δώσει κάποια χρήματα για να γίνουν κάποια έργα τύπου σχολεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρήχε, λέει, χρηματοδότηση 400.000 ευρώ στη Ρόδο για την κάλυψη αναγκών σχολείου κατά το διάστημα που γίνονται εργασίες. Λοιπόν, αυτό είναι προφανώς ότι δίνουμε στις τοπικές κοινότητες, στους δήμους, για να συνεχίσουν να στηρίζουν αυτό που κάνουμε, που διευκολύνουμε όλους αυτούς που έρχονται παρανόμως να συνεχίσουν να διαμένουν και να τους διοχετεύουμε σε όλη τη χώρα. Είπε ο Θάνος ο Πλεύρης ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να αντιμετωπίζονται προβλήματα που προκύπτουν και ανακοίνωσε ότι η συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα επεκταθεί πλέον και σε επίπεδο περιφέρειας, πέρα από τη συνεργασία με τους δήμους, όσον αφορά τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, συγγνώμη, πραγματικά 5.110 αφήξει ολοκληρώ το υγεία από το πρώτο μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή, πόσα θέλω να μας τρελάνουνε. Αν δεν ξαναλέω πάλι τους αριθμούς. Να μιλάμε επίσης φυσικά και για αυτούς που έχουμε και Θεσσαλονίκη, και αυτούς που έρχονται από Εύρο. Είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον. Άλλο ένα. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 60χρονος καταζητούμενος αλλοδαπός. Αλβανός στη Θεσσαλονίκη. Έλα, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ πέρα, ρε παιδιά. Έτσι. Βλέπετε, έτσι κυλάει εκπομπή και μου έρχονται. Το τι συμβαίνει.

τέτοιος ο... Και έχουμε και τον άλλον. Εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε ο υπουργός ναυτιλίας. Ο μαχητικός. Ο Βασίλης Κικίλιας. Πέρυσι που λες, μάλλον το έχω πει εδώ πέρα στον κόσμο, που ήταν πάρω το καπνισμένο με το χέρι και καλά που ήταν στο... Όχι γύψο, με το... Το είχε τέλος. Ναι, γάζα, κάτι τέτοιο. Ο γύψος πάντως δεν ήτανε. Που έλεγε, δώσαμε μάχες στα βουνά της Μακεδονίας. Λες και πήγε αυτό στα βουνά της Μακεδονίας και βγάλε τη μάνικα και έσβηνε τις φωτιές. Αυτός τώρα λοιπόν είναι υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Αχ, δεν τα λες και υπουργός υγείας, έτσι. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν, τώρα. Με όλο αυτό το κακό χαμό που γίνεται... Και το ίδιο φυσικά και για την πυροσβεστική. Θα πάμε συνέχεια. Ο Κικίλιας είπε λοιπόν, που λέτε παιδιά, ενισχύεται λέει το λιμενικό για την επιτήρηση του Λιβικού πελάγους. Με 4 εναέρια μέσα και 2 drones. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, με το εκατομμύριο και βάλε που είναι απέναντι στη Λιβύη και έρχονται συνέχεια. Και αυτός πάλι και ο Κικίλιας, σημαντική λέει συνολική μείωση των ροών. Τι λέτε βρε. Το έχεις το τραγούδι, γιατί έχω, δηλαδή, μου ανεβαίνει το μέσο κεφάλι, έτσι. Προσπάθω δηλαδή σαν επαγγελματίας να κρατήσω την ψυχραιμία μου, αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι, έτσι. Πω. Είναι τελικά πολύ σκληρό αγόρι, αφού έδωσε μάχη στα βουνά της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας γενικά για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, για την κατάσβεση. Είπε, λέει, ανοίξαμε σταθερούς διάβλους συνεργασίας με τις αρχές της Λιβύης για να αποτρέψουμε, λέει, κατά το δυνατόν τις αναχωρήσεις και να χτυπήσουμε τα δίκτυα των αδίστακτων διακινητών στην πηγή τους. Τι λέρε, Ράμπο. Συγγνώμη, παιδιά, με όλα αυτά που ακούτε από το ρεπορτάζ, έχετε, δηλαδή, όχι πραγματικά, ας μου πει κάποιος ότι έχουμε μείωση των ροών. Όχι απλά μείωση. Έχουν πλέον, δηλαδή, γιατί ξέρουν τι γίνεται και τι παίζει, έρχονται από παντού και μονίμως. Και τώρα, ας πούμε, άντε σηκώνεις και ένα αέριο μέσα, άντε και 2 drones για την επιτήρηση του Λιβικού, μπορείς να τους αποτρέψεις, αφού έρχονται και καλά με την ιδιότητα του πρόσφυγα. Έτσι λένε, ότι είμαστε πρόσφυγες, είμαστε κατατρεγμένοι. Δεν μπορείς να τους αποτρέψεις, αν δεν κάνεις νομικά, δεν κατοχυρώσεις κάποια πράγματα και δεν λάβεις δραστικά μέτρα.

Όχι, κάτω να πουλήσει μάνο. Ξέρετε τι είχε πει ο Μητσοτάκης πέρυσι. Σπυρκαγιές, τώρα που. Ότι δεν κοιμάται τα βράδια γιατί τον πιάνει ο πόνος, τον παίρνει ο πόνος για τις πυρκαγιές, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχες στα πυρομέτωπα. Όλοι ψυχοπονιάριδες, έτσι. Σε αυτήν την κυβέρνηση. Εμείς είμαστε ιδιότροποι, όχι πώς λέει ο κύριος Ζαχαρούλης. Ότι είμαστε, ότι υπονοούμε ότι είμαστε μίζεροι που δεν ξέρουμε ότι είμαστε πλουσιότερες χώρες η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Πάμπλουτι, μπράβο, πάμπλουτι. Πάμπλουτι. Πάμπλουτι Βάλια, πάμπλουτος Μάνος, πάμπλουτι όλοι εσείς. Αχάριστοι. Ψεύτες, μίζεροι. Φαντασιόπληκτοι. Τι μου γράφει ο Ευαγγέλης από την Ελβετία. Όχι, φυσικά δεν τους πιστεύω. Τώρα το μήνυμά σου ανέφερα ήδη κάποια στοιχεία και καμία σχέση με τους 5.000 πλέον πλεύρης. Παιδιά, καταρχήν μόνο Θεσσαλονίκη, γιατί αυτοί υπολογίζουν. Και που πάλι λέγεται το Αιγαίο. Πριν τα ανέφερα, άκουσες, Ευαγγέλη. Και εσύ ακροατές. Δηλαδή, καταρχήν δεν υπολογίζουν, το περνάνε κάτω από το χαλί, το τι γίνεται από τον Εύρο. Δεν υπάρχει μέρα. Και μάλιστα έχουν κλιμακωθεί τα περιστατικά σε λιγότερο από ένα 24 ώρες, ανέφερα νωρίτερα. Αυτό το πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, και αυτή είναι, είναι ότι δεν πάνε σε τύπου κράτησης δομές. Αυτοί σε κανακή θα πάνε, καμιά δομή φιλοξενίας, μια που είμαστε φιλόξενοι, θα καταγραφούν, με ό,τι δηλώσουν, θα πάρουν τα επιδοματάκια τους, θα έχουν τη δυνατότητα στέγασης, θα διοικητευτούν στην ενδοχώρα. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει, μήπως ο κύριος Πλεύρης μιλούσε για τον αριθμό των αφίξεων στο Αιγαίο που μας έχει απομείνει αφαιρώντας αυτό που έχουν ξεπουλήσει.

Παιδιά, στο μεταξύ. Είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή γίνεται ο κακός χαμός και αυτοί συνεχίζουν στην κοσμάρα τους. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει κόσμος που τους πιστεύει. Υπάρχει, δυστυχώς. Και βλέπετε ότι έχουν αποθρασινθεί και αυτοί που έρχονται και οι διακινητές και όλα αυτά είναι γιατί ξέρουν που έρχονται. Το έχω ξαναπεί και δυστυχώς ισχύει. Στην Κο και στη Λέρο δε, όπως σας είπα, στέλνουν πολύ κόσμο από Κρήτη. Όπως στέλνουν και από Σάμο, όπως στέλνουν και στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό, συγγνώμη να το πω κάτι, εσείς που διαμαρτύρεστε εκεί πέρα για τη δομή των αθανάτων και τα σχετικά, συγγνώμη παιδιά, αγαπητοί εκεί στην Κρήτη, αλλά διαμαρτύρεστε γιατί θα είναι κοντά σας προφανώς, θα... δηλαδή αυτό μην τους έχουμε γείτονες, μην τους έχουμε κοντά μας. Από εκεί πέρα προφανώς δεν θα βάλετε κανένα ζόρι για να κάνετε μια πραγματικά, συγγνώμη θα το πω, πραγματικά διαμαρτυρία, έτσι. Δεν αφορά όλη την Κρήτη, αφορά γιατί πραγματικά μου τη δίνει ότι δεν έχει, έρχονται δεκάδες, εκατοντάδες. Μια κανονική διαμαρτυρία στο λιμάνι, ρε παιδιά, από εκεί πέρα που έρχονται, που τους μεταφέρουνε. Δηλαδή φτάνει πια με αυτό ότι η κατσίκα του γείτονα και ό,τι είναι ας πούμε δίπλα μου όταν μέχρι να έρθει στην αυλή μου. Και η δομή να γίνει, που θα την κάνουν τη δομή, γιατί πολύ δημοκρατικά το αποφάσισαν έτσι, ότι θα ρωτήσουν τους κατοίκους. Μην ανησυχείτε, σε εμάς θα τους στείλουνε. Μην ανησυχείτε. Εδώ όλοι. Τους βλέπω, εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη έχουμε γεμίσει. Αυτή την εβδομάδα που τελείωνα, που έκανα την εκπομπή του Τσίδη και έφευγα μετά, ήταν 9 ώρα το βράδυ. Έβλεπα την κυκλοφορή. Και είναι πλέον, πραγματικά σας λέω χωρίς υπερβολή, έχω την εικόνα, αφού σε κάποια φάση λέω, στην Αθήνα για παράδειγμα, πώς την παλεύετε που έχει γίνει Ισλαμαμπάντ, πώς την παλεύετε πραγματικά. Επειδή πλέον τώρα που κατέβαινα αυτές τις μέρες, σας λέω, τους έβλεπα, βλέπω τι γίνεται και μαζικά. Μου είχε στείλει επίσης, πρέπει να πω, μια φίλη ακροάτρια, ξέρει ποια είναι, για μια συγκεκριμένη γραμμή που βολεύει και εμένα κάποιες φορές να πάρω το λεωφορείο για να κατέβω στο ραδιόφωνο τις καθημερινές. Καλή ώρα αυτές τις μέρες. Και παιδιά, στη συγκεκριμένη γραμμή, το μισό λεωφορείο προχθές που μπήκα ήταν Πακιστανή. Και αυτοί, ξέρετε, είναι 4-4-5-5, δεν πηγαίνουν μόνοι τους. Αυτό Τετάρτη, ξαναμπαίνω την ίδια ώρα. Την Πέμπτη. Το ίδιο πάλι. Τη συγκεκριμένη ώρα. Προφανώς κάπου απασχολούνται, να το πω έτσι. Και εκείνη την ώρα που σχολάνε. Δηλαδή, εντάξει. Και προφανώς, παιδιά, μια χαρά, ό,τι κατατρέχουμε, ότι μια χαρά, κυριλέ, καλοντυμένη. Πλέον και εμείς έχουμε μπει σε αυτούς τους ρυθμούς, να το πω έτσι.

Καλημέρα και στον Πασχάλη. Παιδιά, τι στήρα να πληρώσουν, αφού μου γράφει ο κύριος Νίκος. Έχει τύχει και παλιότερα, το οποίο εκεί πέρα είχα φάει αλφρίκι. Τύπου κταίω, τέλος πάντων, που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, περνάς ένα kit που υπάρχει, τέλος πάντων, που καταγράφονται. Και έχουν μπει, παιδιά, έχει γεμίσει το λεωφορείο. Φυσικά εννοείται ότι το πληρώσαν στήριο. Είναι το πρώτο σοκ που είχα πάθει, προ-COVID αυτό. Τώρα πλέον εντάξει, τους έχουν νομιμοποιήσει, να το πω έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και μέσα σε όλα αυτά, για την Κρήτη πάλι θα πω. Στοιχεία σοκ για την Κρήτη. Ο τουρισμός ψάχνει εργαζόμενους. Την ίδια ώρα που μου έχετε στείλει πάρα πολλοί φίλοι ακροατές εδώ πέρα μηνύματα για το τι γίνεται, γενικά για τον τουρισμό. Έχω και εγώ φίλες που δουλεύουν στην εστίαση και στον τουρισμό, σεζόν. Δεν υπάρχει λόγος να... Δηλαδή, όχι, τι να κλαίγεστε εργοδότες. Μπορείτε, αν θέλετε, να βοηθήσετε. Ναι, δίνετε σωστά τους μισθούς, τα ρεπό, τις υπερορίες. Ανταυτού, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις, τι έχουμε. Έχουμε ότι, σύμφωνα με επίσημο πρόγραμμα της ελληνικής εντός αγωγικών κυβέρνησης, της κυβέρνησης, τέλος πάντων, που έχουμε σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων. Γιατί οι ελληνικοί και πολλοί τους είναι, να τους λες έστω και εισαγωγικά. Να δαπανούν χρήματα για να μάθουν δεξιότητες αυτοί που έρχονται από συμφωνίες με άλλες χώρες. Νιγηρία, Μπαγκλαντές, κουλουπού, κουλουπού.

Λοιπόν, θα τα πούμε τα στοιχεία πριν πάω. Όχι, θα τα πω τώρα. Εμένα στο μεταξύ, γιατί εδώ πέρα μου γράφει 9,5 στον υπολογιστή που βλέπω. Παιδιά, θα κάτσω άλλη μια ώρα, να ξέρετε, έτσι. Υποθέτω μισή ώρα, έχω 10,5.

τοπικό μεσονομένο τη Κρήτη. Εγώ πάντα αναφέρω τι πηγέ, δεν έχω θέματα όπω κάποιοι άλλοι, α πούμε, που βγάζουμε εδώ πέρα θέματα και μετά τα παρουσιάζουμε. Σαν δικά μα, δεν πειράζει. Α μαθαίνει τη αλήθεια. Λοιπόν, αναφέρει λοιπόν μιλώντα στο Κρήτα Live ότι δίνει στοιχεία. Ακούστε τώρα, αριθμό μετακλητών υπαλλήλων από τρίτε χώρε στον τουρισμό τη Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο συγκεκριμένος, 3.435 μετακλητοί εργαζόμενοι απασχολούνται στην Κρήτη. 28.756 την ίδια ώρα οι άνεργοι που καταγράφονται στην Κρήτη. Την ώρα που οι επιχειρήσεις του τουρισμού εξακολουθούν να ζητούν προσωπικό από τρίτες χώρες, όμως, έτσι. Από τους 28.756 ανέργους που καταγράφονται στην Κρήτη, μόλις 5.942 επιδοτούνται. Αυτό σημαίνει περίπου 23.000 άτομα παραμένουν χωρίς εργασία και μάλιστα στο αποκορύφωμα της τουριστικής σεζόν. Αλλά πού ψάχνουν για εργαζόμενους? Στις τρίτες χώρες. Και αυτός ο κύριος θέτει ακριβώς αυτό που είχα θέσει και εγώ το ερώτημα παλιότερα. Ότι, συγγνώμη, υπάρχει ΔΥΠΑ. Δεν μπορούν να μπουν και να δούνε? Υπάρχει. Το βιογραφικό τα πάντα. Γιατί να πάρεις από την Ιγυρία? Ουχού.

0: Λοιπόν, και βασικά όλοι εσείς. Θα πρέπει να κοιτάξετε. Το έχω ξαναπεί. Υπάρχει κόσμο που θέλει να δουλέψει. Έτσι. Και επειδή σας λέω, έχω δύο φίλους που δουλεύουν σε ζώων, ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Και φαντάζομαι και εσείς που μου ακούτε, σίγουρα θα έχετε κάποιο φίλο γνωστό, οτιδήποτε, κάτι θα έχετε ακούσει. Έτσι. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι οι συνθήκες, διαχρονικά. Με το οικονομικό. Να μην πάμε και στο άλλο το κομμάτι με τα πανάκριβα ενοίκια. Έτσι. Που αφορά βέβαια αυτό, όχι μόνο τους εργαζόμενους στον τουρισμό, γενικά τους εργαζόμενους. Πρέπει να πάνε σε άλλη περιοχή. Άντε τώρα. Ναι, πάμε. 10:30. 9, όχι, 9:30 λέει εδώ. Θα μείνω για μια ώρα, να ξέρεις. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά για το τελευταίο μέρος και τη σημερινή εκπομπή.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος.

0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Αφιερωμένο εξαιρετικά. Στον κύριο Υπουργό Πετάγματος Χαρταϊτού, στον φερόμενο μετανάστευση και ασύλου, στον φερόμενο χαρούμενο ταξιδιώτη Πρωθυπουργό. Τα λόγια σου είναι όπως...

0: το έπρεπε να ασκήσεις βέτο.
1: Κόντρα στο δημιουργό σου, μόνο εκείνο το γιατρικό σου.
0: Τι κι αν είσαι από ξύλο, κάνε την αλήθεια φίλο.
1: Κι όσα θέλει αφεντιά σου θα

Επιστροφή το τελευταίο μέρος. Λοιπόν, στο φίλο Κροατή, το Στέφαρο που στείλε αυτό το μήνυμα για την, που ταξιδέψει με καράβι. Αυτό ξέρεις, και εγώ όσες φορές έχω ταξιδέψει, αυτό είναι διαχρονικό. Οπότε δεν γίνεται έλεγχος. Απλά βγάζεις το εισιτήριο και μπαίνεις στο πλοίο. Και πίστεψε με, όλοι αυτοί οι παράνομοι δεν χρειάζονται καν να τους δώσουμε εμείς κάποιο εισιτήριο σε περίπτωση που γινόταν έλεγχος στα καράβια. Γιατί μου γράφει ο φίλος Ακροατής ότι δεν γίνεται έλεγχος. Και εγώ όσες φορές έχω ταξιδέψει, δεν γίνεται. Απλά μπαίνεις όπως μπαίνεις στο λεωφορείο, ρε παιδιά. Έτσι μπαίνεις. Αλλά ούτως ή άλλως από μόνοι τους δεν χρειάζεται καν εμάς. Έχουν για τα πάντα χαρτιά. Λοιπόν, θα πάω και σε ένα ακόμη όσον αφορά για καταζητούμενο. Επίσης, καταζητούμενος για δολοφονία. Αυτή τη φορά σε αυτήν την περίπτωση Σέρβος, ο οποίος καταζητείται για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου όταν επιχείρησε να ταξιδέψει, να πάει ένα ταξιδάκι με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης. Με πλαστό διαβατήριο, πλαστή ταυτότητα, πλαστή άδεια οδήγησης. Αυτός προφανώς με κάποιο τρόπο ήρθε εδώ πέρα, όπως και πάρα πολύ. Έλα, είπαμε, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ πέρα. Στο μεταξύ έχουμε και άλλη άφηξη. Παιδιά, πραγματικά δεν έχω χάσει το μέτρημα. Δηλαδή, συνολικά μόνο μπορώ να σας τα πω, όπως σας είπα και πριν, δεν εντάξει. Άλλη 39. Αυτό. Στο μεταξύ δεν ξέρω τι παίζει γενικώς. Έχουμε και το σκηνικό στη Θέουτα που δεν σταματάει ούτε εκεί πέρα, που κάνουν σε καθημερινή βάση, έχει εδώ και 4-5 μέρες που προσπαθούν να περάσουν στη Θέουτα. Αλλά έχουμε επίσης, πρέπει να σας πω, είναι σκηνή κάπου από κάπου, λες και έχει πυροδοτηθεί κάτι μαζικό. Έχουμε απανωτά σκηνικά. Και σε παραλία, βλέπω εδώ πέρα της Βόρειας Γαλλίας, όπου φτάσαν παράνομοι αλλοδαποί με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της μάχης. Λοιπόν, 185 περιστατικά σε 3 μήνες που προσπαθούσαν να περάσουν από τη μάχη με σκάφη και φουσκωτά. Εκεί τουλάχιστον κάνουν αποτροπές. Εδώ υποδεχόμαστε, φιλοξενούμε. Έχουμε φυσικά εκεί πέρα ευαισθητούλιδες, αυτοί είναι παντού, αλλά γιατί δεν τις πουν σπίτια τους, ας πούμε, έτσι. Λέμε τώρα, το διαχρονικό ερώτημα. Λοιπόν, αυτά, θα φύγουμε από την Κρήτη και από αυτό και θα σας πάω στη Λάρισα, όπου 2 αλλοδαποί, είπα και αυτοί οι άνθρωποι τι να κάνουν αφού ήρθαν σε αυτή τη χώρα, πώς να ζήσουν, να μην κλέψουνε. Πιάστηκαν επ' αυτό φόρο την ώρα που μπουκάραν σε διαμέρισμα πολυκατοικίες για να κλέψουνε. Διαπιστώθηκε ότι από τις 7 Αυγούστου στη Λάρισα μόνο είχαν ρημάξει διαμερίσματα, είχαν κάνει άλλες 9 διαρρήξεις. Με συνολικό κέρδος, να το πω έτσι, γύρω στα 60.000 ευρώ, χρυσαφικά και κοσμήματα, η αξία των οποίων ανέρχεται στις 89.000 ευρώ και φυσικά αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη η ταυτοποίηση, η προανάκριση για να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, που είμαι σίγουρη ότι θα είναι και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Έρχονται ρε παιδιά εδώ πέρα οι άνθρωποι, να, ορίστε. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η εγκληματικότητα από όλους αυτούς τους παρανόμους εισερχόμενους, που κάποιοι είναι και αιτούνται σε άσυλο, δικαιούνται διεθνή προστασία. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τους χριστιανούς, θα σας πω εδώ πέρα τώρα μια τραγική είδηση που έχω από την Ιγυρία. 24 χριστιανοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί στην κεντρική Νιγηρία έρχονται συχνά αντιμέτωποι με επιδρομές σε χωριά, εκκλησίες, αγρικίες. Με αποτέλεσμα μαζικούς εκτοπισμούς και απώλειες περιουσιών. Και λέω, εσείς που κάνετε
αυτά τα συμφωνίες για μετακλητούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πληθυσμούς. Χριστιανικούς πληθυσμούς. Δεν μπορείτε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, η Εκκλησία που είναι βασικά.

Λοιπόν, στη Σομαλία, το Σουδάν, την Νιγηρία, την Ιεμένη, από εκεί που μας έρχονται, εγώ θα μείνω στη Σουδάν και Σομαλία, έχουμε ρεκόρ βίας κατά των χριστιανών. Σύμφωνα με τις εκθέσεις που βγαίνουν κατά διαστήματα, έτσι δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου. Στην υποσαχάρια Αφρική, από όπου μας έρχονται όλοι αυτοί οι μαντραχαλάδες, τα ασυνόδευτα, έχουμε εκατομμύρια γυναίκες, παιδιά και ανήλικους σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής που πλήττονται από τον αντιχριστιανισμό, να το πω έτσι. Εντάξει, τι κάνουν το παρεδική μας, κάνουν συμφωνίες με άλλες χώρες, δηλαδή μην πει τώρα δεν τα ξέρουν αυτά, να σου πω κάτι, μπορεί να μην τα ξέρουν, δεν ασχολούνται, δεν τους νοιάζει. Λέγω τώρα πολύ απλά, παιδιά, μια απλή σκέψη, έτσι. Δεν θα μπορούσανε με κάποιο τρόπο. Κάτι ρε παιδιά, δηλαδή είναι εκατομμύρια χριστιανών που πλήττονται. Και εμείς εδώ πέρα δεχόμαστε εκατοντάδες που έρχονται, δραστηριοποιούνται εντός εισαγωγικών σε εγκληματική δραστηριότητα, έτσι. Κλοπές, διαρρήξεις, βιασμούς. Έχουν εκτοξεύσει το έγκλημα μαζί με την ευπαθή αγαπημένη ομάδα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Πάνε, συνάπτουν συμφωνίες, διακρατικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και υπάρχει κόσμος που πραγματικά υποφέρει. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μια περίπτωση πριν από κανένα δίμηνο που είχαν έρθει, από αυτούς που έχουν έρθει, ο οποίος δασκαλεμένος το έπαιξε και το χαρτί. Τον παίξαν και σαν κατατρεγμένο κάποια μουμουέ που έδωσε και συνέντευξη ότι είναι χριστιανός. Έλα όμως που η ιστορία του δεν κολλούσε γενικώς το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, αυτοί δουλεύουν, μας δουλεύουμε στα μούτρα μας. Κάποιοι άλλοι που τους σιγοντάρουν, είτε από μουέ, είτε από κράτος, οτιδήποτε. Εκεί, για πείτε μας. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά για σήμερα, θα σας πάω σε μία ακόμη τουρκική πρόκληση. Λοιπόν, ακραία τουρκική ρητορική και σενάρια πολεμικής σύγκρουσης από σύμβουλου το Ερντογάν, διαβάζω πέρα στο Voice News, άρθρο του Ιμπραχήμ Καραγκιούλ στη Γενή Σαφάκ παρουσιάζει εμπριστικά σενάρια για την Κύπρο, το Αιγαίο και τη Θράκη. Διατυπώνει επιθετικούς ισχυρισμούς αναπτύσσοντας σενάρια στρατιωτικής σύγκρουσης με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Τα βασικά σημεία του δημοσιεύματος του συγκεκριμένου συμβούλου της τουρκικής προεδρίας, του Ερντογάν δηλαδή. Το άρθρο λέει, ο ίδιος ο τύπος υποστηρίζει ο Ιμπραχήμ Καραγκιούλ, το άρθρο υποστηρίζει ότι σε περίπτωση στρατιωτικής αναμέτρησης η Άγκυρα μπορεί να πετύχει ταχύτερα αποτελέσματα χωρίς να χρειαστεί, χωρίς την ανάγκη ενεργοποίησης του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, προβάλλοντας τους εξής ισχυρισμούς. Αιγαίο και Δυτική Θράκη. Αναφέρεται ο συγκεκριμένος σε ταχύ αλλαγή του θαλάσσιου χάρτη στο Αιγαίο και μεταβολή του καθεστώτος στη Δυτική Θράκη. Κύπρος. Προαναγγέλει νέα στρατιωτική επέμβαση με σκοπό την πλήρη κατάληψη της ελληνοκυπριακής πλευράς. Παιδιά, αυτό τώρα έχει δημοσιευτεί, ο τύπος το έχει δημοσιεύσει στη Γενή Σαφάκ. Σύμβολος του Ερντογάν. Και όπως βλέπω εδώ είναι ακριβώς αυτό, ακραίες θέσεις, έτσι, ακραίες απειλές. Αυτό βέβαια είναι και το στυλάκι της γείτονος.

Είναι, παιδιά, εντάξει, είναι η τακτική της πρόκλησης που κάνει η Άγκυρα. Και προφανώς από ένα τέτοιο άρθρο ήταν ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας. Υπογράφει ένα τέτοιο άρθρο. Εντάξει, ουσιαστικά είναι σαν να λέει προς τη Δύση. Αυτή είναι η ατζέντα μας. Η επιθετική ατζέντα δεν πρόκειται να αλλάξει. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Στο μεταξύ, δεν προλαβαίνω να σας το διαβάσω σήμερα. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο κατεβατό, στο οποίο είναι άκρος προκλητικά αυτά που γράφει. Θα σας πω μόνο την αρχή. Μεταφρασμένη την ανάρτηση του Ιμπραχήμ Καραγκιούλ. Λέει λοιπόν ο τύπος: επειδή δεν θα περιληφθεί στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι σχεδιάζει επίθεση στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας στην Κύπρο και τη Συρία. Θα έχουμε ωφέλη. Λοιπόν, πρώτον, τα νησιά του Αιγαίου αλλάζουν χέρια μέσα σε μία εβδομάδα. Ο θαλάσσιος χάρτης του Αιγαίου αλλάζει πολύ γρήγορα. Εμφανίζεται ο χάρτης της Δυτικής Θράκης. Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώνονται στα σύνορα με την Ελλάδα. Ωραία. Ούτως ή άλλως, θυμάστε στον Εύρο τι είχε γίνει. 1 εκατομμύριο μας τους είχαν στείλει ο Ερντογάν, έτσι.

παιδιά. Ακόμη διακοπάρουμε, έτσι, η κυβέρνηση. Ούτε διαβήματα, ούτε τίποτα. Σας έλεγα, με τόσες προκλήσεις από δίπλα, μία ξερή ανακοίνωση προχθές από το Υπουργείο Εξωτερικών, ένα 24ωρο μετά την πρόκληση των Τούρκων όσον αφορά το ειδικό χώρο ταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ. Αυτό είναι. Μέχρι εκεί.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά κλείνοντας, θα πάω λίγο και στα οικονομικά μας. Καθώς ήδη τα έχετε ακούσει και από τις εκπομπές εδώ πέρα, τα είχαμε πει και παλιότερα. Προλαβαίνω, πόσο έχω καλά, 6 λεπτά, μπορώ, προλαβαίνω, δεν πειράζει, την υπόλοιπα αύριο. Έχουμε, ως γνωστόν, αυτό το θέμα με την κατάργηση των ATM. Αυτό πλέον, όπως αρχίζουν και λένε, είναι, λέει, νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πρόσβαση σε μετρητά. Τα έχουμε συζητήσει, έχουν ερημώσει την επαρχία και από περιφέρεια, μάλλον μου αρέσει προτιμώ να το λέω, από ATM. Επίσης έχουν ερημώσει και από καφενεία, από τα πάντα. Και αρχίζει και μπαίνει τώρα αυτό με την κατάργηση των ATM σε λειτουργία. Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους λέει ότι η χώρα μας συμμετείχε ουσιαστικά, λέει, στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση της αναθεώρησης κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες πληρωμών. Πολύ ωραία, πολύ απ' έξω, απ' έξω μας το λέτε. Το θέμα είναι το εξής, το οποίο είναι πάρα πολλά ερωτηματικά. Έτσι, να δούμε λίγο, να το δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Είμαι, πες ότι εγώ κάνω ένα οδικό ταξίδι, έτσι, με αυτοκίνητο, ξεμένο από μετρητά. Μπαίνω, βρίσκω ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά έχουν την έχουν διαλύσει την περιφέρεια, την επαρχία, την παραμεθόριο, τα πάντα. Μόνο κάτι σπιτάκια έχουν μείνει σε κάποιες περιοχές, ούτε καν καφενείο. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με αυτούς υπάρχουν παντού, ας πούμε, καφενεία, κατάστημα, παντοπολείο, κάτι. Σταματάω και ζητάω να κάνω ανάληψη από τον κύριο στο καφενείο ή τον κύριο στο παντοπολείο και να μου δώσει αυτός μετρητά από το ταμείο. Λοιπόν, όλο αυτό που έχουν κάνει είναι ότι, δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος σε ένα χωριουδάκι να έχει χρήματα στο ταμείο για να μου δώσει εμένα, που εγώ μπορώ να έχω και 5 χιλιάρικα θα ήθελα, έτσι, και να τα τραβήξω όλα εκείνη την ώρα. Καταρχήν υπάρχουν τεράστια ζητήματα ασφάλειας και φυσικά ανασφάλειας. Έχουμε τεράστια εγκληματικότητα. Ό,τι και να λέει, γιατί βέβαια ο υπουργός πετάγαμε στο χαρτί του πάλι το ο Πινόκιο, η μύτη από εδώ μέχρι το Τόκιο, που είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι όταν ήρθε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη ότι δεν έχουμε εγκληματικότητα. Μόνο η Αθήνα έχει. Εκεί πέρα, ναι, sorry για το μικρόφωνο. Και κυρίως φυσικά η Δυτική Αττική όπου κατεβαίνει. Λοιπόν, μαστίζεται η επαρχία, μαστίζεται όλη η χώρα από την εγκληματικότητα. Από αλλοδαπούς, από την ευπαθή αγαπημένη ομάδα. Και θέλει να μας πει το εξής. Δηλαδή, αυτοί θέλουν να μας πούν το εξής. Σε όλο τον κόσμο, που είναι σε όλη την Ελλάδα και στην περιφέρεια, ότι θα πρέπει στο παντοπολείο ή στο καφενείο να κρατάει μετρητά ο άλλος στο ταμείο του, έτσι, για να δώσει σε μένα που θα πάω να ζητήσω, γιατί δεν έχει ATM. Και θα πάω από αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος θα κρατάει μετρητά. Και παιδιά, να δείτε ότι αυτό θα είναι ένα καινούριο κεφάλαιο στην εγκληματικότητα, ότι θα το ξεφτούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ πέρα ληστεύουν μέρα μεσημέρι Θεσσαλονίκη, δεν πρέπει να είμαστε από σήμερα. Έχουμε, ξέρετε πόσες περιπτώσεις έχουμε στο κέντρο της πόλης που ληστεύουν. Σηκώσαν και το τμήμα από την πλατεία Αριστοτέλους. Και είναι και πέρα, δηλαδή γίνεται χαμός. Τώρα και τώρα θέλω να μας πούν το εξής. Χώρια το ότι έχουν διαλύσει, έχουν υποστελεχώσει γενικά την περιφέρεια. Σας τα έχω ξαναπεί και θα σας πω και άλλα και πιο αναλυτικά. Και θέλω να μας πούνε ότι ο Κλυκούλης αυτός ο κύριος, έτσι και πέρα, ξέρω, μου αρέσει αυτό στην επαρχή. Δηλαδή έχουν μια. Λες αυτό ρε παιδί μου, Ελλάδα, έτσι. Ότι αυτός θα πρέπει να έχει μετρητά. Και θα πάω εγώ, θα περάσω εκεί πέρα στο μηχάνημα, στο πώς τέλος πάντων, τι θα είναι, και θα μου δώσει αυτός λεφτά από το ταμείο. Αφήστε μας τώρα, δηλαδή, οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άντε τώρα, άντε τώρα. Άντε τώρα για να μην θυμίσω, να σας πω κλείνοντας σιγά σιγά για σήμερα. Καλημέρα Βαλεντίνη μου, να είσαι καλά.
Να σε υπενθυμίσω το εξής. Το είχα πει με το πάω στην ώρα του Τσίδη. Λοιπόν, εγώ όταν πήγα να κάνω παιδιά για το τουρισμό για όλους που είναι έτσι και με κλήρωση. Μπαίνω, δεν ξέρω σας τι έγινε, αν προσπαθήσατε. Μπαίνω στο gov.gr και μου βγάζει τρεις τράπεζες, την οποία δεν είναι δικιά μου τράπεζα. Η μία από τις δύο τράπεζες που μου γράφει, λέω τι να πάει αυτό, την τούτο. Το γκουγκλάρω και είναι ψηφιακή τράπεζα. Εγώ δεν μπόρεσα. Είναι δύο τράπεζες. Και λες, ας πούμε, δηλαδή. Εντάξει. Και συν τη άλλη, άκου και αυτό. Ότι πες ότι εγώ κληρώνομαι έτσι, γιατί είμαι κλήρωση στο τουρισμό για όλους τα αποτελέσματα. Ότι βασικά θα πρέπει να έχω το NFC ενεργοποιημένο που εγώ δεν το έχω στο κινητό μου και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν τα έχω μαζεμένα όλο στο κινητό μου αυτό που κάνουν, που τους το έχουν περάσει. Και βλέπω στα πάντα, βάζω το κινητό και έχουν τα πάντα αποθηκευμένα μέσα. Θες από εισιτήριο για τη μετακίνηση μέχρι ταυτότητες, δίπλωμα. Δεν θέλω και δεν κουστάω, ρε φίλε, γιατί δεν μου το επιβάλλεις. Και πας να με επιβάλλεις γιατί συμμετέχω στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι από την τσέπη μου αυτά τα λεφτά, να ενεργοποιήσω το NFC, γιατί διαφορετικά, ας πούμε, δεν μπορώ να συμμετέχω. Και επίσης για να συμμετέχω, μου επιβάλλεις ότι πρέπει να έχω λογαριασμό σε δύο τράπεζες κανονικές, στην οποία δεν είναι η δικιά μου, έτσι. Και σε μία ψηφιακή, την πρώτη ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα. Μπράβο σας. Καλά το πάτε. Ναι, μου κάνεις νόημα, πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου παρέα του Σαββατοκυριακού, σας ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόαση, για την παρεούλα. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί εδώ στο Focus. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού
6: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, που για μένα δεν είναι άλλο από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σε σχέση με την αδικία απέναντι σε αυτήν την αυτοκρατορία της ανθεληνικής καθηγητικής παραϊστορίας. Το κατεστημένο, το καθηγητικό, το οποίο επειδή είναι δουλικό απέναντι στην Ευρώπη και επειδή οι Ευρωπαίοι μισούσαν το Βυζάντιο και το μισούν ακόμη και τώρα πλην κάποιων επιφανών Ευρωπαίων που ξέρουν την ιστορία ή τη σέβονται τουλάχιστον, θεωρούν το Βυζάντιο πρέπει να απομονώνεται, να παραγωνίζεται, εξού και η δουλικότητα των ιστορικών της Ελλάδος που αρχίζουν τη φενάκι. Το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό, οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες και όλα αυτά τα γελία επιχειρήματα, τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμη και τώρα τα ισχυρίζονται. Αφού το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό, γιατί οι Έλληνες περίμεναν χίλια και πλέον χρόνια να επαναστατήσουν υπέρ της Ορθοδοξίας και υπέρ της Ελλάδος. Αναρωτηθώ, ερώτημα το θέτω έτσι απλά. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα. Επειδή λοιπόν ο διαφωτισμός, επειδή η Ευρώπη, επειδή η Αναγέννηση εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το Βυζάντιο, πρέπει να μισούμε εμείς το Βυζάντιο, γιατί οι Ευρωπαίοι συμπλεγματικοί μισούν το Βυζάντιο. Είναι η λογική των Ανθελλήνων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τρία κορυφαία πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε και τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που έχω πει. Ότι την ιστορία τη φτιάξαν Ανθέλληνες, την έγραψαν Ανθέλληνες, την διατύπωσαν Ανθέλληνες για να τη μισούμε. Όπως το ακούτε, και η ιστορία δεν είναι μονομάχες, μην τα μπερδεύουμε. Θα πάμε λοιπόν σε τρία μόνο πρόσωπα για να σας αποδείξω ότι το Βυζάντιο και είχε και διέθετε πανεπιστημιακή κοινότητα. Είχε πανεπιστήμιο. Η Κωνσταντινούπολη είχε πανεπιστήμιο. Αυτό δεν αλλάζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ανθέμιο. Ο Βυζαντινός ιδιοφυής που ένωσε τη φυσική με την αρχιτεκτονική. Είναι μια κορυφαία φυσιογνωμία. Ένας από τους σπουδαιότερους φυσικούς και γεωμέτρης της εποχής του. Φυσικός και γεωμέτρης. Η ενασχόληση του Ανθεμίου ήταν συγκεκριμένη. Οπτική και μηχανική του ατμού. Δεν είχαμε πανεπιστήμονες, δεν είχαμε επιστήμονες. Δεν είχαμε επιστήμονες, έτσι λένε αυτοί που μισούν το Βυζάντιο. Όχι μόνο είχαμε, αλλά ήταν διαπρεπής. Μελέτησε τα καυστικά κάτοπτρα, καθρέφτες που συγκεντρώνουν τις ηλιακές ακτίνες. Είναι παράλληλη η έρευνά του με το Αρχιμίδου. Αυτό το να προκαλούν ανάφλεξη από απόσταση. Το θυμάστε με τον Αρχιμίδη, τα κάτοπτρα. Κάτι παρεφέρεσε έκανε και ο Ανθέμιος. Θα μου πει τα βρήκε από χειρόγραφα. Δεν ξέρω που τα βρήκε. Πάντως ασχολήθηκε. Επιστημονικά ασχολήθηκε. Εδώ ακόμη και τώρα το υγρό πυρ, που είναι ένα επιστημονικό δημιούργημα, πολλοί μελετητές δεν ξέρουν από τι ακριβώς το δημιούργησαν οι Βυζαντινοί και έγιναν το στόλο, τον Αραβικό και τους υπόλοιπους στόλους. Δεν είχαμε πανεπιστήμιο. Δεν είχαμε επιστήμονες. Σκοταδισμός. Σκοτάδι έχουν στον εγκεφαλό τους, το λένε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πηγές, σε διαμάχη με το ρήτο Ραζίνωνα κατασκεύασε μηχανισμό με πεπιεσμένο ατμό. Διαμάχη με το ρήτορα. Που προκαλούσε τεχνητό σεισμό στο σπίτι του. Λόγω του ατμού, της πιέσεως. Έτσι. Ενώ χρησιμοποιούσε και κάτοπτρα για να δημιουργεί εντυπωσιακές λάμψεις. Δηλαδή, εδώ έχουμε πείραμα, έτσι. Πείραμα, απόδειξη. Αυτό σημαίνει επιστήμη. Πείραμα, απόδειξη. Εδώ λοιπόν τον βοήθησαν η βαθιά γνώση που είχε της φυσικής και αποτυπώθηκε και στην Αγία Σοφία, όπου τοποθέτησε ο Ανθέμιος τα 40 παράθυρα. Στη βάση ενός τρούλου δημιουργεί την οπτική αίσθηση ότι ο τρούλος αιωρείται. Ο Ανθέμιος, για να καταλάβετε, το ξέχασα να το πω, έφτιαξε την Αγία Σοφιά. Ανθέμιος και Ισίδωρος. Αυτοί φτιάξανε. Επιστήμονες ήταν. Ανακομνηνοί. Μεγάλη μορφή. Άννα Κομνηνή, άλλη προσωπικό της. Γυναίκα, επιστήμονας, πολύ μπροστά από την εποχή της. Σκοταδισμός στο Βυζάντιο, σκοταδισμός. Η Άννα Κομνηνή τι ήταν? Δεν ήταν μόνο συγγραφέας της Αλεξιάδας, αλλά και μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές προσωπικότητες του 12ου αιώνος. 4ος αιώνας μετά Χριστόν, ο Ανθέμιος και ο Ισίδρος, ο Ανθέμιος. 12ος αιώνας η Άννα Κομνηνή. 12ος αιώνας. Επιστήμονας.
Και ήτανε γνώστης πανεπιστήμων, είχε γνώσεις πανεπιστημονικές, μαθηματικά, γεωμετρία, φιλοσοφία και κυρίως ιατρική. Ιατρική επιστήμη είναι αυτό. Δεν έμαθα, άκουσα και το έκανα. Με εντολή του αυτοκράτορα Αλεξίου, ανέλαβε τη διοίκηση του νοσοκομιακού συγκροτήματος. Ήταν αρχίατρος του νοσοκομείου, του ορφανοτροφείου και της Κωνσταντινούπολης με πάνω από 10.000 κλίνες. Τα ακούς, Σπύρο Γεωργιάδη? Το ακούς, Σπύρο Γεωργιάδη? 10.000 κλίνες. Διεύθυνε το ιατρικό προσωπικό, φάρμακα, την τροφοδοσία. Περιέγραφε με ακρίβεια συμπτώματα και φυσιολογικές λειτουργίες. Τι έπρεπε να δώσει, διάφορα βότανα ως φάρμακα. Ασκούσε κριτική σε λαθασμένες ιατρικές πρακτικές προτείνοντας προηγμένες θεραπείες. Όχι μαγείες και πώς λένε αυτά τα ματζούνια. Πάμε σε έναν άλλον. Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, Έλληνας, που προηγήθηκε του Γαλιλαίου κατά 1000 χρόνια. Πώς το ξέρουν? Δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν θα τους μάθουμε ποτέ. Υπάρχουν δεκάδες τέτοιοι επιστήμονες. Κατέγραψε πειραματικά ότι δύο σώματα διαφορετικού βάρους που αφήνονται από το ίδιο ύψος φτάνουν σχεδόν ταυτόχρονα στο έδαφος. Σχεδόν ταυτόχρονα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι αφισβήτησε τη θεωρία του Αριστοτέλη, πολύ πριν τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος ουσιαστικά πήρε στοιχεία από τον Ιωάννη τον Φιλόπονο και τα εφήρμοσε ο ίδιος στη δική του θεώρηση. Παράλληλα διατύπωσε τη θεωρία της οθήσεως, υποστηρίζοντας ότι το κινούμενο σώμα διατηρεί μια εσωτερική δύναμη που του μεταδίδεται κατά την εκτόξευσή του. Ιδέα που θεωρείται πρόδρομος του νόμου της αδράνειας. Τα παραδείγματα αυτά τι αποδεικνύουν? Ότι οι σκοταδιστές που κυβερνούν την Ελλάδα, ότι οι σκοταδιστές ανθέληνες καθηγητίσκοι που εφορούνται από ανθεληνικό μένος και δέος για οτιδήποτε ευρωπαϊκό και προσκυνούν δίθεν τα πανεπιστήμια της Μπολόνια και όλων αυτών των ανοήτων που έγιναν όταν η Ελλάδα ήταν υπό τουρκική κατοχή, όσο υπήρχε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είχε πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, κανονικό, τον 9ο αιώνα και 10ο αιώνα και 10ο αιώνα. Πού τα μάθανε όλα αυτά αυτοί οι επιστήμονες? Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Δεν τα μάθουμε ποτέ. Εδώ μάλιστα υπάρχει η τάση να μην αναφέρονται στη συνεισφορά του Βυζαντινού κράτους σε όλα τα επίπεδα της επιστήμης, μόνο και μόνο γιατί διακατέχονται από κόμπλεξ οι βάρβαροι κανίβαλοι Ευρωπαίοι. Μιλάμε για κανιβάλους κανονικούς. Δηλαδή όταν λέμε η μεγάλη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Καρλομάγνου, είναι τα φράγκικα φύλλα, Γερμανοί δηλαδή, που δεν έχουν καμία σχέση με τους Ρωμαίους. Καμία. Εδώ αν διαβάσετε κείμενα, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, κείμενα Λατίνων του Πλουτάρχου π.χ. και ο Πολύβιος, αν δεν κάνω λάθος, που αναφέρονται, χωρίς να είμαι σίγουρος τώρα, έτσι, μην κάνω κανένα λάθος, στην κάδο των Γαλατών ως υπερβόρειοι βάρβαροι που ήρθαν και κατέλαβαν τη Ρώμη, τη Ρώμη την αναφέρουν ως ελληνική πόλη. Λατίνη συγγραφής. Δεν τα λέω εγώ. Θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή με το θέμα αυτό. Για να σταματήσει ο εκβαρβαρισμός των ανθελήνων, των μυσαλόδοξων εναντίον της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και λέω επανελλήνησης, επανελλήνησης, επανελλήνησης. Δεν το λέω τυχαία. Να ξαναγίνουμε Έλληνες, κρατήσαμε νεοέλληνες. Έχετε πολιτικούς αρχηγούς, ανθρωπάκια, ηγετίσκους. Κάνετε τα τίποτα ηγέτες, τα τίποτα. Δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς. Έναν δείτε τους. Τι προσέφερα στην πατρίδα? Τι? Το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα του Μίσους, Σαμαράς Μισήτο Μητσοτάκη. Κόμματα που δεν είναι τίποτα ουσιαστικά και δεν προσφέρουν στην πατρίδα. Τι προσέφεραν όλοι αυτοί? Θα σας πω εγώ. Την αποβιομηχάνηση της χώρας. Το να εξαφανιστούν βιομηχανίες από την Ελλάδα και να πάνε στην Τουρκία. Ξέρετε ότι εκατοντάδες ελληνικές βιομηχανίες έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στην Τουρκία. Μεγάλες, εύρωστες. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του μίσους που είχε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
στη βιομηχανία ή τις έκλεισαν. Πάμε τώρα στην ιστορία των ελληνικών ηλεκτρικών συσκευών που είναι γεμάτοι περιπέτειες. Περιπέτειες. Θυμάστε την Πίτσος. Και τι έγιναν, κατέληξαν να πάνε στην Τουρκία. Είτε εξαγοράστηκαν, είτε πήγαν στην Τουρκία. Οι ηλεκτρικές συσκευές στη χώρα μας μπαίνουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις ζωές των ανθρώπων. Ξεκάθαρα. Με έναν εξηλεκτρισμό των κοινωνιών, των πόλεων κυρίως, που αλλάζει τα πάντα. Τις αλλαγές αυτές τις βίωσε και η χώρα μας. Η Ελλάδα μας. Δεν άρχισαν να δημιουργηθούν οι πρώτες μικρές βιομηχανίες στη χώρα παραγωγής ηλεκτρικών ειδών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βιομηχανίες κανονικές. Η εταιρεία Πίτσος ιδρύεται το 1865 από τον Νικόλαο Πίτσο. Έφτιαχνε οικιακά αντικείμενα και λάμπες μέχρι το 1940. Μετά τον πόλεμο ξεκινά στις εργασίες της το 1947, όπου τα ενία της επιχείρησης το παίρνει ο Απόστολος Πίτσος. Τη δεκαετία του 50 κάνει τις πρώτες εξαγωγές. Εξαγωγές ηλεκτρικών συσκευών, πλυντήρια και τηλεοράσεις, παιδιά. Ελληνικές. Το 60 και το 70 αρχίζει να κατασκευάζει τα πιο μοντέρνα δημιουργήματα πλυντηρίων και τηλεοράσεων. Με το 30% των προϊόντων της να εξαγοράζονται στο εξωτερικό και να εξάγονται. Δηλαδή, έφτιαχνε 100 τηλεοράσεις, λέω ένα νούμερο έτσι. Τα 30 πήγαιναν έξω. Άρα έφερε και συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο για την εγχώρια κατανάλωση. Κατά τη μεταπολίτευση όμως και αφού συνδέθηκε η Ελλάδα με την ελεύθερη αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βάλει τέλος στον κρατικό προστατευτισμό. Η Ελλάδα της απαγορεύεται ο κρατικός προστατευτισμός, αλλά στη Γερμανία και σε άλλες χώρες το κράτος βοηθούσε όλες τις βιομηχανίες. Όλες! Να θυμηθώ τη Λιφθάνσα που έσωσε η Γερμανία όταν εμάς μας ανάγκασαν την Ολυμπιακή να την κλείσουμε, οι απατεώνες οι Λοποδίτες ή την Air France της Γαλλίας. Τι να πρωτοθυμηθώ, εταιρείες κολοσσοί της Γερμανίας που έπαιρναν κρατικά λεφτά για να επιβιώσουν. Οι ελληνικές εταιρείες λοιπόν είχαν μία λογική ή μία επιλογή. Θα ενώνονταν μεταξύ τους ή θα ενώνονταν με μία αντίστοιχη του εξωτερικού, θα εξαγοραζόταν δηλαδή. Η Πίτσος αποφάσισε να βρει συνεργό στις εργασίες της. Αλλά πολύ γρήγορα της δόθηκε ακόμη ένα χτύπημα. Δεκέμβριο του 1975 οι υπάλληλοι της Πίτσος ξεκινούν μαζική απεργία 40 ημερών συνεχόμενα. 1.500 εργαζόμενοι διεκδικούν να αυξήσουν τους μισθούς τους του 35%. Είναι οι κομμουνιστές που λέγανε τότε αυτοί οι συνδικαλιστές. Η μεγαλύτερη, επαναλαμβάνω, γάγκρενα της Ελλάδος είναι οι συνδικαλιστές. Βλέπετε τον Αναστίδη. Το Μόσχο. Τον άλλον του Τζιλάρη στον Κουκουέ. Τον άλλον της Αλευθερή, πως λέγεται, της Πλαίσης Ελευθερίας. Εγώ γιατί δεν παίρνω κανέναν από αυτούς τους συνδικαλιστές. Γιατί ξέρω ότι είναι καρκίνωμα. Όχι τους ίδιους. Καρκίνωμα στην κοινωνία. Γιατί εκπροσωπούν τα κόμματά τους. Δεν εκπροσωπούν τον εργαζόμενο, αγρότη, συνταξιούχο, μισθωτό. Την πάρτη τους και τα κόμματά τους εξυπηρετούν. Είναι τα βαποράκια. Γι' αυτό λέω καρκίνωμα. Κάποιοι δεν είναι όλοι. Αλλά λέω αυτοί που εντάσσονται πρώτα στο κόμμα και λένε πρώτα το κόμμα και μετά το συνδικαλιστικό κίνημα, για μένα είναι καρκίνωμα. Είναι το καρκίνωμα του κομματισμού. Που λαιλάτισε τη χώρα, που ισοπαίδωσε την Ελλάδα. Η επιχείρηση λοιπόν διαπραγματεύεται και κηρύσσει lockout. Δηλαδή προσωρινό κλείσιμο της επιχειρήσεως ως αντίδραση στην απεργία. Οι απεργοί συγκρούονται με την αστυνομία, τραυματίες, επεισόδια. Τελικά οι εργαζόμενοι το 1976 ξαναγυρνάν στη δουλειά τους, έχοντας αυξήσει το μεροκάματο κατά 20%. Αυτό όμως ήταν τεράστιο πρόβλημα για τον ανταγωνισμό. Γιατί η ελληνική βιομηχανία εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τη γερμανική ή τη γαλλική στους μισθούς, ούτε στην παραγωγή, με συνέπεια να δημιουργήσει πρόβλημα. Και εκεί υπήρχε και πρόβλημα μεταξύ προσωπικού και εργαζομένων, ενώ η οικονομική ζημιά που έπαθε η εταιρεία από το κλείσιμο ήταν τεράστια. Δεν μπορούσε να αναπληρωθεί. Αυτό το κλίμα οδηγεί την εταιρεία Πίτσος σε διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς, προκειμένου να εξαγοράσουν μέρος της εταιρείας. Θυμάστε τον Άδωνη τι έλεγε το Σπύρο το Γεωργιάδη. Όταν τα χαδάνηγε η ζόλα, η Πίτσος, τα ανοίγανε τα εργοστάσια, τα πκότη, το πέτυχα, το έκανα. Ρε ψεύτες, βρε. Πριν από δύο-τρία χρόνια τα έλεγε. Εδώ μας έλεγε θα έχει όλη η Ελλάδα υδροπλάνα. Ο ψεύτης, και ακόμα τον πιστεύετε. Τι να πρώτο ξεκινήσω και τι να πρώτο πω.
Το 76 γερμανικές εταιρείες Bosch και Siemens ενδιαφέρονται να εξαγοράσουν την εταιρεία. Εμπιστευόταν τους Γερμανούς στο μάρκετινγκ ο Πέτσος και αρχίζει συνεργασία μαζί τους. Όμως και τα επόμενα χρόνια οι εργαζόμενοι της Πίτσος, υποκινούμενοι από δίθεν αριστερούς κομμουνιστές, δίθεν λέω έτσι, συνδικαλιστές, κάνουν μακροχρόνιες απεργίες. Έτσι η πόλη της εταιρείας γίνεται μονόδρομος. Η Bosch πλέον κατέχει το 60% και η Siemens το 20% της εταιρείας. Δεν είναι σε ελληνικά χέρια. Η εταιρεία επιζεί τις δεκαετίες του 80 και των 90, οπότε οι ανταγωνιστές έκλεισαν. Τακ, τελείωσε. Η εγχώρια μονάδα πουλάει 400.000 προϊόντα ετησίως το 2005. Εκ των οποίων το 30% για εξαγωγή. Υπάρχει παρά τον πόλεμο. Τώρα είναι ξένη εταιρεία, δεν είναι ελληνική. Δεν ανοίξει στην Ελλάδα. Με ετήσια έσοδα 308 εκατομμύρια ευρώ. Ούκο λίγος αριθμός. Η οικονομική κρίση του 8 χτυπάει την Πίτσος και το 12 φτάνει να απασχολεί μόνο 900 άτομα. Το 12. Το 17 η εταιρεία ανακοινώνει το κλείσιμο της μονάδας στην Ελλάδα του εργοστασίου και τον Οκτώβριο του 20 αποσύρεται η Πίτσος από την Ελλάδα. Και πού πηγαίνει? Στην Τουρκία. Θυμάστε τον Άδωνη το 20 τι έλεγε? Θα επανέλθει, θα την ξαναφέρω. Τουρκία έφυγε. Τουρκία έφυγε η εταιρεία. Η Ζόλα, άλλη εταιρεία, ιδρύθηκε από μικρασιάτες πρόσφυγες. Κατασκεύαζε μονοτικούς σωλήνες σιδερένιους Καζανάκια και Μαγέ. Το 51 κατασκεύαζε την πρώτη ελληνική κουζίνα, ψυγεία, καταψύκτες, θερμάστρες. Τα φτιάχνε όλα, έτσι, η Ζόλα. Αρχές του 70 είχε 2.500 εργάτες και 12 εταιρείες υπό την κατοχή της με παραγωγή 800 σχεδόν χιλιάδων το χρόνο. Στην πέμπτη θέση στην απασχόληση η Ζόλα το 74. Έβδομη σε ίδια κεφάλαια, πρώτη σε συνολικά κεφάλαια και 13 εξαγωγές. Ενώνει τις δυνάμεις με την Εσκιμό το 77. Η Εσκιμό κατασκεύαζε καταψύκτες, μπάτια κουζίνας, θερμάστρες. 1.500 εργαζόμενοι το 73. Οι δύο ελληνικοί κολοσσοί ενώνουν τις δυνάμεις εναντίον της γερμανικής Πίτσος τότε. Ήταν γερμανική πλέον η Πίτσος. Συγκρούονται. Η εταιρεία ονομάζεται Ελίντα πλέον. Τη δεκαετία του 80 η εταιρεία προσλαμβάνει 400 άτομα ακόμα. Για να διεκπαιρώσει σοβαρή συνεργασία με το εξωτερικό. Η συνεργασία αναβαγεί. Την χτύπησαν οι Γερμανοί για να μην πάρει τη δουλειά η ελληνική εταιρεία. Το κράτος δεν στηρίζει την εταιρεία και της δίνει το τελειωτικό χτύπημα. Δεν την δανειοδοτεί. Όταν οι γερμανικές εταιρείες δανειοδοτούνται συνεχώς. Η Ελίντα μπαίνει στον οργανισμό ασυγκρότησης και τελειώνει με ζημιές 13 δις. Γιατί λέω ότι φταίει το κράτος? Γιατί καμία από αυτές τις εταιρείες δεν την δανειοδοτούσε το κράτος. Ποτέ δεν της έδινε δάνεια. Την ώρα της κρίσιμης στιγμής. Όταν, ας πούμε, η Air France, η Lufthansa ή άλλη κρατική εταιρεία πάει να κλείσει, έρχεται το γερμανικό και δίνει λεφτά. Στην Ελλάδα τους μισούν. Αυτούς θα στηρίξουμε εμείς. Τους Έλληνες που παράγουν. Όχι τα λαμόγια του Κότς από την Τουρκία που του έδωσε ο Μητσοτάκης 270 εκατομμύρια ευρώ και μόνο εμείς το λέμε. Κανένα πάλι κόμμα άλλο δεν μιλάει. Ούτε τις μεγάλες πολυεθνικές που δίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψη λεφτά. Στην ελληνική εταιρεία θα δώσουμε, στο μικρομεσαίο. Έτσι μπορεί να γίνει ανάπτυξη.

0: θα μας πιούνε το αίμα.
1: Παλεύω πραγματικά με τα τέρατα.
0: Και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα μαζί σας.
1: Αυτό το χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ θα μας οδηγήσεις.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
2: πολύ. Με σένα θα πάμε μπροστά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
3: Ω, παρμένα μου κάνεις. Του θα λες όπως πρέπει.
4: Εμένα μου αρέσει όπως θα λες.
5: Πού αυτόν δεν το πέρα. Γιατί τα λέει.
1: Αρχηγέ, τι έγινε. Σε καλά. Όλους, δήμευση Περσιών. Προηγείται η δήμευση. Τα λεφτά να πάρουμε και μετά.
6: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
7: Πάμε δυνατά.
1: Παλεύουμε.
8: Καλή επιτυχία, Νάγκης.
6: Καλή επιτυχία.
1: Είστε χαίρε. Καλά είσαι. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Αυτό βλέπω άδεια λαϊκή. Λαϊκή και άδεια δεν πάνε καλά τα πράγματα.
6: Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά είστε. Τι κάνετε.
6: Είμαστε καλά εσείς.
1: Δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε.
6: Να το παλέψουμε.
1: Μπας και αλλάξουμε λίγο τα πράγματα.
6: Για το καλό του λαού όμως.
9: Καλά είστε.
1: Όλα καλά.
9: Όλα καλά.
1: Τι κάνετε.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Να είστε καλά πάντα.
2: Και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα ρε πρόεδρε.
1: Έρχομαι. Πού είσαι. Σε καλά.
10: Καλό γόνα.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, αδερφέ.
10: Εμείς είμαστε δίπλα σου, να ξέρεις.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Και εγώ και η οικογένεια, όλοι. Να ξέρεις.
1: Να σε καλά, αδερφέ.
10: Και με την νίκη.
1: Πού είναι αυτό.
11: Ο Άγιο Όρος.
1: Να πας, επίσης φορά. Να πας, να πας. Σε καλά.
11: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
11: Όλα καλά.
1: Όλα λιμένα τα έχουμε.
11: Λιμένα δεν έχουμε τίποτε.
1: Α, μπράβο, έτσι πες.
11: Από υγεία.
1: Γιατί αυτό το ρημάδι πρέπει να... Λοιπόν, για το πώς έλεγα, αυτό το ρημάδι θα το καταργήσω εγώ έλεγα. Και ούτε ήθελα να το πώς, θα το καταργήσουμε ως κυβέρνηση το πώς. Σε λαϊκές αγορές που μοχθεί ο άλλος δε παραγωγός ρε, του βάλατε πώς δεν τρέπεστε. Τον αγρότη του βάλατε ηλεκτρονικό τιμολόγιο να βαίνει πάνω. Και έχει τον άλλο τον Ανεστίδη που βγήκε να κατέβουμε με τον Σαμαρά λέει και δεν ξέρει ότι ο Σαμαράς τον έβαλε φυλακή. Με νόμο του Σαμαρά ο Ανεστίδης μπήκε και του δεσμεύσαν τους λογαριασμούς. Ο Μητσοτάκης. Όχι ο Μητσοτάκης, ο νόμος του Σαμαρά και θα κατέβουμε τον Σαμαρά. Ο Ανεστίδης. Άντε να ανοίξω στόμα και γίνω κακός τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
12: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
13: Καλημέρα από Νάξο.
14: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
15: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
16: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
17: Καλημέρα από Κορδελιό.
18: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
12: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
22: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
23: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
22: Χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερη

0: προσωπικής κακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Πάμε τώρα και λίγο στην ιστορία, γιατί έχω μια λατρεία με την ιστορία. Με ρώτησε ένας φίλος. Μια μέρα σ' άκουσα λένε να λες τον Μαύρο Καβαλάρη, τον Πλαστήρα, πόσο μεγάλος ήταν με τους Ευζώνους εκεί στην Μικρά Ασία, με τους Ευζώνους, και τα είπε καλά. Και μετά που βγάλει το πιστόλι στοιχείο και είπε: Όχι, δεν με πάτε εκεί, θα με πάτε αλλού. Και αυτό. Αυτός δεν ήταν, λέει, που ήθελε με τους Γερμανούς να τα βρούμε. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν γιατί ο Νικόλαος Πλαστήρας ήθελε ανακοχή με τους Γερμανούς. Να δούμε δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα και πώς μπορεί κάποιος, αν ανήκει σε μία πλευρά, να τα βρίσκει όλα μαύρα. Και αν ανήκει στην άλλη πλευρά, να τα βρίσκει όλα άσπρα. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν απλά ένας υπαξιωματικός, τεράστια μορφή, σε σχέση με τους γαλονάδες, κάτι στρατηγούς εδώ που τρέχανε οι περικοκλάδες και τις πέραν, πολέμησε, αγωνιστής, πατριώτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε μια ιδεολογική κατεύθυνση. Το άνοιγμα του μετόπου στη Βαλκανική Χερσόνησο, φίλες και φίλοι, με την ύπουλη επίθεση της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος, δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Καθόλου τυχαίο. Το ήθελαν και οι Άγγλοι. Το ήθελαν και οι Σοβιετικοί. Για να μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τώρα, έτσι. Το ήθελαν για να ανοίξουν κι άλλο μέτωπο οι Γερμανοί. Όπως αποκαλύφθηκε δεκαετίες αργότερα, η Βρετανία επιθυμούσε την κλιμάκωση στην περιοχή. Μας χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί εναντίον των Γερμανών για τους δικούς τους λόγους. Πάλι ο χρήσιμος ηλίθιος η Ελλάδα. Δεν βάλαμε μυαλό από το 21, 22, 23. Μυαλό δεν βάζαμε ποτέ. Μας χρησιμοποιούσαν πάντα οι Βρετανοί αυτοί ανθέλινες για τα δικά τους συμφέροντα. Ενώ η Γερμανία δεν ήθελε ένταση, δεν τη βόλευε, εδώ και δεν ήθελε να πολεμήσει με την Ελλάδα, ο Χίτλερ, όχι δεν ήθελε να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να μας συμπαθούσε και λίγο, λένε κάποιοι. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν τον βόλευε. Γιατί είχε ανοιχτό μέτωπο ανατολικά με τη Σοβιετική Ένωση, με τη Ρωσία. Όχι, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Προετοιμαζόταν δηλαδή για την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ήθελε να ανοίξει να φύγει η Wehrmacht σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Θα καθυστερούσε και όμως καθυστέρησε. Ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν εξόριστος στη Γαλλία. Τα γνωστά των Ελλήνων. Στο Βυσί. Παρακολουθούσε με ανησυχία τις εξελίξεις, διαβλέποντας ως μεγάλη στρατιωτική φυσιογνωμία ότι πάμε να πέσουμε στην παγίδα πάλι όπως πέσαμε με το 23. Το έβλεπε το έργο. Σου λέει θα μας χρησιμοποιήσουν οι Βρετανοί και όταν μετά θα μας πετάξουν όπως κάνουν πάντα. Στο παρασκήνιο λοιπόν, διπλωματικές πρωτοβουλίες είχαν ήδη διαμορφωθεί μια πιθανή, να βρουν μια πιθανή διέξοδο για το πρόβλημα. Ποιες ήταν αυτές? Με μεσολάβηση της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, του Βυσί, υπό τον Πέτεν, ή Πετέν τον λένε οι Γάλλοι, και με τη συμμετοχή του Γερμανού Ναυάρχου, Φογκανάρης, έτσι, εξεταζόταν σχέδιο παρέμβασης γερμανικών δυνάμεων μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών στην Αλβανία, με στόχο την ανακοχή. Δηλαδή ξεκινάει η είσοδος των Ιταλών, η άμυνα των Ελλήνων, η αντεπίθεση των Ελλήνων, ο Μεταξάς ζητάει στην αρχή βοήθεια, ρε παιδιά, στείλτε πολεμοβόδια. Δεν έχουμε, είμαστε απέναντι σε μια ιταλική υπερδύναμη. Τους παίρνουμε φαλάκι, βοηθήστε μας, στείλτε αεροπλάνα, στείλτε πυρομαχικά. Οι Άγγλοι πάπια δεν έστελαν το παραμικρό, συμμαχοί μας, έτσι. Μας άφησαν να σκοτωνόμαστε στην Πίνδο, να καθυστερούμε εμείς τους Ιταλούς για να μην ενωθούμε τους Γερμανούς και κάνουμε μια μεγάλη στρατιά. Ο Μουσολίνι τρώει τα μούτρα του. Αλλά οι Βρετανοί δεν στέλνουν ούτε ένα φυσίγγιο, ούτε μία σφαίρα. Είδε και από είδε μεταξύ, πάει Ιανουάριο, ο Φεβρουάριο, προσπαθεί να βρει μια φόρμουλα για να σταματήσει ο πόλεμο, γιατί η Ελλάς είχε πρόβλημα πλέον. Πρόβλημα μεγάλο, δεν είχε πυρομαχικά. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που σα λέω. Η πρόταση λοιπόν προέβλεπε ότι η Ελλάδα, η πρόταση που έγινε, θα διατηρούσε τα εδάφη που είχε απελευθερώσει στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτά με μια οριοθέτηση γραμμή. Συμφωνούν οι Γερμανοί, συμφωνούν όλοι οι Ιταλοί, αλλά εδώ αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι. Το πνεύμα της συμφωνίας αυτό καθ' αυτό, ανταλλαγλάστηκε αργότερα στο πρώτο πρωτόκολλο παράδοση που υπέγραψε ο Τσολάκογλου με τον Ντίτριχ. Ναι. Ο πλαστήρας, βλέποντας όλα αυτά που γινότανε, και πρέπει να σας πω ότι αυτοί που αντέδρασαν ποιοι ήταν πάλι, οι ηττημένοι, οι Ιταλοί. Ενώ μας συμφώνησαν οι Γερμανοί να μας δώσουν τη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είχαμε προελάσει μέχρι εκεί, οι Ιταλοί, ενώ μπαίνουν οι Γερμανοί, αργότερα χάνει τον πόλεμο από τη γραμμή μεταξύ από πάνω, μπαίνουν οι Γερμανοί, και ενώ οι Γερμανοί λέγανε να πάρουν τη Βόρεια Ήπειρο οι Έλληνες, οι Ιταλοί που ήταν σύμμαχοι των Γερμανών απέτησαν να μην πάρει η Ελλάδα τη Βόρεια Ήπειρο, γιατί δεν θέλαν την Ελλάδα να έχει διέξοδο απέναντι από την ιταλική πλευρά πάνω από την Κέρκυρα. Δεν είναι τυχαία αυτά που σας λέω. Οι Ιταλοί είναι χειρότεροι φάρα και ανθέληνες που υπάρχουν. Η ηγεσία τους είναι, η Ιταλία μια ζωή ήταν εχθρός της Ελλάδος. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Μια ζωή, και ακόμη και τώρα, βοηθάνε τους Τούρκους. Δεν αλλάζουν οι Ιταλοί. Η ηγεσία τους, κυρίως οι Βορειοϊταλοί. Ο πλαστήρας, βλέποντας την εξέλιξη των γεγονότων, κατέληξε σε ένα σαφές συμπέρασμα. Μια έντιμη ανακοχή ήταν η μόνη ρεαλιστική διέξοδος. Αλλιώς η Ελλάς θα έχανε πολλά κομμάτια που ήθελαν οι Ιταλοί. Ήπειρο με τους Τσάμιδες, συνεργάτες των Ιταλών φασιστών, και θα κάναμε και πολλές άλλες περιοχές, Επτάνησα, Ιόνια νησιά κτλ. Όλη την περιοχή αυτή θα την δίνανε. Αυτοί απέτυχαν οι Ιταλοί. Ενώ ήταν οι χαμένοι, τους κερδίσαμε. Κατηγορούσε λοιπόν την εξωτερική ο πλαστήρας, μεγάλη μορφή πολιτική του καθεστώτος, 4 Αυγούστου, ότι οδήγησε τη χώρα σε αυτή τη σύγχρονη στην άνηση και ότι δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα διπλωματικής διευθέτησης. Δηλαδή κατηγόρησε και το Μεταξά. Και του λέει, αφού κέρδισες, αφού πήρες, κοίταξε να βρεις τη λύση να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πάρει. Ο πλαστήρας δεν γνώριζε όμως ότι ήδη είχαν συμφωνήσει οι Ιταλοί να απαιτήσουν από τους Γερμανούς να μην δεχθούν τη συμφωνία να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο. Με το μέτωπο να καταραίει, ο πλαστήρας γράφει από την Νίκαια στο στενό της συνεργάτη Κομνηνό Πυρομάγλουμνου. Η επιστολή αποτυπώνει τη δραματικότητα της στιγμής. Ήταν πεπισμένος ότι η κατάρρευση αυτή είναι αναπόφευκτη και ότι η Αθήνα θα κατεληφθεί σύντομα από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους, όπως έγινε. Προφήτευσε αυτό που γινόταν. Ήξερε ότι οι Βρετανοί θα μας πουλήσουν και ήξερε ότι έπρεπε να βρούμε μια φόρμουλα ώστε να τελειώσουμε την ιστορία, να παγιώσουμε τουλάχιστον ό,τι έχουμε πάρει. Στρατηγικά ευφυής η τακτική του. Εκτιμούσε ότι ούτε η γραμμή των Θερμοπυλών που είχαν οριοθετήσει οι Έλληνες ενώ κατέρεαν θα μπορούσε να αναχαιτήσει την επέλαση, ενώ η υποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων θα διέλυε τη συνοχή του ελληνικού στρατού. Γιατί κάνει οι Βρετανοί, είχαν στείλει κάτι στρατευματάκια 200, 300, 500 άτομα, που όπου φύγει, φύγει ήταν. Βγήκε και ο Παπανδρέου ο Γιώργιος, πήρε και τον βασιλιά και την κοπάνησε και αυτοί, και άφησαν τους Έλληνες εδώ, μαζί με όλους τους υπολείπους, να αιματοκυλούνται και να πεινούν και να πεθαίνουν στην κατοχή. Άδικο έχω. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ανάλυση ήταν σκληρή του πλαστήρα. Πολύ σκληρή, παιδιά. Πάρα πολύ σκληρή. Και είπε συγκεκριμένα πράγματα. Η συνδικολόγηση ήταν δημαχρόνου. Το ήξερε, το γράφα. Υπ' αυτό το πρίσμα, ακόμη και ο στενός του, πολύ στενός του συνεργάτης, δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει, φίλες και φίλοι, την ήττα που ερχόταν. Και κυρίως τις συνέπειες της ήττας. Γιατί ήξερε ο πλαστήρας και πρότεινε να ζητήσουμε να είναι μόνο Γερμανοί στην Ελλάδα. Όχι Ιταλοί και Βούλγαροι. Γιατί γνώριζε ότι αν εισβάλλουν αυτοί, ο ένας θα πάρει Θράκη Μακεδονία και ο άλλος θα πάρει Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Και θα μένε πάλι η Θεσσαλία με λίγη στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο με το ζόρι. Αυτό τους είπε. Και μάλιστα η στάση του δεν ήταν ένδειξη τοπάθειας όπως λένε κάποιοι. Και το λέω για να το καταλάβετε. Κάποιοι λένε τοπαθείς. Αφού χάναμε το χάσαμε τον πόλεμο. Τελείωσε. Το χάναμε. Φαινόταν. Δεν μας βόδισαν οι Βρετανοί. Ούτε ήθελε να διασωθεί ο ίδιος σου αφού ήταν στη Γαλλία. Απλά προέβλεψε αυτό που θα ερχότανε. Και η σκέψη ενός στρατιωτικού είναι ο ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός επίτευξης στόχων, έτσι λέγεται. Και ήξερε ότι από τη στιγμή που μπήκαν οι Γερμανοί στο παιχνίδι, η Ελλάς, αφού δεν βοηθιέται από τους συμμάχους με στρατεύματα ή με φυσίγγια ή με πυρομαχικά, θα ιτηθεί. Το ήξερε. Και εδώ ακριβώς, φίλες και φίλοι, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Άλλο τι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλο τι μπορούμε να κάνουμε την ώρα που καταραίει το μέτωπο. Αυτό είπε πλαστήρας. Καταραίει το μέτωπο, το μόνο που πρέπει να διασώσουμε είναι να μην μπουν οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί στο παιχνίδι. Είχε άδικο? Φαντάζομαι πως όχι. Διότι τις μεγαλύτερες θηριωδίες τις έκαναν οι Βούλγαροι στη Βόρεια Ελλάδα. Θράκη και Μακεδονία μας πετσόκοψαν. Τις μεγαλύτερες και από τους Ιταλούς θηριωδίες τις κάνουν οι Τσάμιδες μαζί με τους Ιταλούς σε Ήπειρο και σε πολλές περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι οι Ιταλοί, οι Γερμανοί ήταν λίγο στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές ήταν στρατοκρατούμενες, είτε από Ιταλούς είτε από Βουλγάρους. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε για να ξέρουμε τι έρχεται και τι μπορεί να ξανάρθει αν τα ξεχάσουμε. Η σφαγή της Κάσου. Μία μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία. Πώς η Ελλάδα πρόδωσε το νησί. Η Ελλάδα. Η επαναστατημένη Ελλάδα. Δεν την κάψαν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα πρόδωσε την Κάσου. Περιμένετε να μάθετε ολόκληρη την αλήθεια. Το 1824, ένα μικρό νησί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, πλήρωσε τη θέση του πολύ βαριά και την επιλογή να αντισταθεί στους Τούρκους. Η Κάσος. Αν δείτε πού είναι η Κάσος, θα καταλάβετε γιατί από την αρχαιότητα των νησί αυτή, όπως και πολλά νησιά της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, ήκμασαν και είχαν τεράστιο ναυτικό. Είχαν πλούτο, Σάμος, Ρόδος, Χίος, Κος. Δεν αναπτύχθηκαν τυχαία. Από εκεί πέρουσαν όλοι οι εμπορικοί δρόμοι. Μη φαντάζεστε ένα ναυτικό με πλοία που ταξιδεύουν στους Ατλαντικούς ωκεανούς τότε. Πηγαίνανε ρώτα. Από την Ακτή, κοντά στην Ακτή. Γιατί δεν ήταν ταξικάφη τα σημερινά. Ήταν μια θαλασσινή κοινότητα όπου η επιβίωση και η ευημερία της Κάσου ήταν άρρηκτα δεμένη με την ναυτιλία και το εμπόριο. Όλο το νησί είχε με έναν πόρο το εμπόριο. Εμπόριο. Πλοία. Πλοία, γεμάτο πλοία. Όπως τα υπόλοιπα νησιά, Ψάρα, έτσι, Χίος. Είχαν πλοία. Είχαν εμπορικό ναυτικό. Ο νησιωτικός και ο κασιωτικός στόλος ήταν ένας σημαντικός κόμβος θαλασσίων μεταφορών. Δηλαδή, δείτε που είναι η Κάσος. Είναι στη γέφυρα μεταξύ Κρήτης, Μάλτας και Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Τότε τα πλοία χρειαζόταν εφοδιασμό. Και έπρεπε να ελιμενίζονται συχνά πυκνά. Δεν πήγαιναν άιντε, φεύγανε. Ειδικά τα εμπορικά που μετέφεραν εμπορεύματα. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Είχαν κάνει δίκτυα η Κάση, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος, Βόρεια Ευρώπη, παντού. Παντού, με εμπορεύματα. Πλούσιοι, λεφτά. Οι Τούρκοι τους είχαν με περιοπή. Του είχαν πολύ ψηλά. Γιατί του έδιναν λεφτά. Πήραν το νησί, πάρα πολλά λεφτά στο Σουλτάνο. Πάρα πολύ ωραία. Σε περιόδους πολέμου λοιπόν, οι Κασιώτες στρεφόταν πού αλλού, στην πειρατεία. Και γινότανε με βάση την δεξιότητά τους στην άμυνα και στην επίθεση, έκαναν όγκονα επιβίωσης με λεφτά. Δηλαδή στρατευόταν ανάλογα όπου ήθελαν. Ή κάναν τους πειρατές. Ληστρικές επιδρομές. Όπως και οι Μανιάτες. Όπως και οι Χιώτες. Όπως και οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες. Πειρατές ήταν, παιδιά. Οθωμανική αυτοκρατορία, τεράστιο εμπόριο, Άγγλοι, Γάλλοι, Μπαχαρικά, δρόμος του Μεταξιού. Πειρατές οι Έλληνες. Όποτε βόλευε. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Το νησί είχε ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Ήταν άγωνο μεν, βραχώδες δε. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν ένα φυσικό οχυρό. Φυσικό οχυρό που προστάτευε από να προσεγγίσει το νησί από άλλες πλευρές. 2-3 λιμάνια μπορούσε να έχει. Και ένα τυφλό σημείο όπου μπορούσες να βάλει σιγά σιγά να αποβιβάσεις κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα νησί στρόγγυλο, στο οποίο ήξερες από πού μπορεί να έρθει ο στόλος εχθρικός. Άρα οχυρώνεις τις περιοχές αυτές, δεν περνάει κουνούπι. Δεν είναι όπως σήμερα που έχουν αποβατικά σκάφια, άντε πάμε όπου θέλουμε. Ακόμη και τώρα τα αποβατικά θέλουν ακτή. Δεν θέλουν βράχους. Η Κάσος έχει βράχια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να πάτε. Είναι πανέμορφο νησί. Το έχω επισκεφτεί ο ίδιος μου παλαιότερα. Είναι εξαιρετικό νησί, παιδιά. Εξαιρετικό. Και οι άνθρωποι είναι ένας και ένας. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι Κασιώτες βρέθηκαν από την αρχή στον πυρήνα του αγώνα. Με το που ξεκινάει, κατευθείαν. Η δράση τους, έτσι. Λόγω της πολεμικής εμπειρίας που είχαν, της ναυτικής εμπειρίας, ήταν πολύτιμη σύμμαχη για πολλούς. Βοήθησαν πάρα πολύ στην Επανάσταση του 21, μετέφεραν εφόδια, όπλα, πήγαιναν στην Πελοπόννησο, από την Κάσο, από άλλες περιοχές και τους πήγαιναν εφόδια ή πολεμοφόδια ή όπλα ή κανόνια. Ναι, η Κάση. Γιατί είχαν εμπειρία. Η δράση τους εκτινόταν πέρα από το νησί. Έδιναν εντολές οι επαναστατημένοι στην Πελοπόννησο και πήγαιναν σε διάφορα περάσματα που θα μπορούσε να περάσει ο τουρκικός στόλος ή ο αιγυπτιακός στόλος για να κατευνάσει, να καταπνίξει την Επανάσταση του 21 και κάναν δουλευθερές. Η Κάση. Η Κάση. Για την Οθωμανική και Αιγυπτιακή, έτσι, πλευρά, η εξιδωτέρωση της Κάσου ήταν ιστορική αναγκαιότητα, γιατί βλέπετε η Κρήτη ήταν τουρκική. Δείτε που είναι η Κάσος, στη μύτη της Κρήτης, στο λουθούνι της. Αυτοί ήταν επαναστατημένοι. Οι Κρητικοί κάνουν μικροεπαναστάσεις, αλλά είχε πάρα πολύ στρατό Οθωμανικό και Αιγυπτιακό η Κρήτη, με συνέπεια να μην μπορούν να έχουν ελεύθερη την Κρήτη οι Έλληνες. Η Κάσος ήταν ελεύθερη όμως, επαναστατημένη. Αυτό ήταν στο υπογάστριο των Τούρκων μια πληγή που έλεγε το αίμα. Πολύ ωραία. Ήτανε κόμβος αντίστασης. Το 1824 ο Αιγυπτιακός στόλος του Ιμπραήμ με χιλιάδες στρατιώτες και πάρα πολλά πλοία, μετά από εντολή του πατέρα του αλλά και του Σουλτάνου, επιχειρεί στην Κάσο με ορμητήριο την Κρήτη. Πηγαίνει στην Κρήτη και από εκεί αμολιέται για την Κάσο. Αλλά μην σκέφτεστε ότι τα πλοία ήταν σαν τα σημερινά. Ήταν διαφορετικός ο στόλος τότε. Δεν είχαν μηχανές. Άνεμος και βόηθα Παναγιά. Παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια προς την επαναστατική κυβέρνηση, στείλαν επιστολές. Και είπαν, εμείς σας βοηθήσαμε πάρα πολλές φορές. Σας στείλαμε πολεμοφόδια, σας στείλαμε κανόνια. Βοηθήστε μας. Έτσι, Κουντουριώτης, Κολέτης, Ζαΐμης. Λαμόγια! Πολιτικάντιδες, εσχροί, άθλοι. Βοηθήστε μας. Στείλτε μας 500.000 ανθρώπους. Στηρίξτε μας. Καμία απάντηση, παιδιά. Οι προδότες, οι λακέδες, να ουρλιάζουν. Γυναικόπαιδα, άντρες κτλ. Τους άφησαν μόνους να αντιμετωπίσουν όλο τον στόλο του Ιμπραήμ. Εάν βοηθούσαν και καθυστερούσαν τον Ιμπραήμ εκεί, γιατί δεν είναι εύκολο τον νησί να το πάρουν, θα μπορούσε να έχει καθυστερήσει περαιτέρω η προσέγγιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης λέει: βοηθήστε τους Κάσιους. Όπου μπορούμε, με 100, 200, 500 άτομα. Τίποτα, η κυβέρνηση. Σαν την ελληνική κυβέρνηση σημερινή. Κοίτα μακράν, ξέρετε, η Κάσος. Κοίτα μακράν η Κύπρος. Έτσι. Με τη βοήθεια ενός τοπικού προδότη, ο εχθρός καταφέρει να πραγματοποιήσει ευνηδιαστική απόβαση. Γιατί το λέω αυτό. Σας είπα, το νησί είχε τρία σημεία που μπορούσε να προσεγγίσει ο στόλος. Τι κάνει λοιπόν ο προδότης που ήταν, έμενε στην Κόη, στη Ρόδα, δεν κάνω λάθος, και πήγε και ο θελός στον Πασά της Ρόδου και λέει: εγώ θα σας πάω στην Κάσο, σε ένα σημείο που οι Κάσοι δεν το δίνουν σημασία, ενώ ξέρουν ότι μπορείς εκεί να κατεβάσεις λίγους, ήταν μια ακτή μικρή, 50 τετραγωνικών, μπορείς να προσεγγίσεις άμμος, και μετά γύρω-γύρω και βράχια. Αλλά υπάρχει ένα μονοπάτι που ανεβαίνει επάνω, σιγά-σιγά θα μας πάρουν χαμπάρι. Λέει, το φιλάνε ποτέ, γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο να το ξέρετε. Πάει ο προδότης, γίνεται η αποβίβαση ανά 20 άτομα, κατεβαίνουν 2.000-3.000, όλο το βράδυ κατέβαιναν. Ενώ τι κάνανε οι Τούρκοι και οι Αιγυπτοί, χτύπησαν στα τρία σημεία που ήταν καλά οχυρωμένα. Και νόμιζαν οι Κάσοι ότι από εδώ θα γίνει αποβίβαση. Πήγαν εκεί, βάλαν όλο το στρατό εκεί, άφησαν την Κερκόπορτα ανοιχτή, μπούκαρα από εκεί από τον προδότη και μπούκαρα στην Κάσο. Παρά την αντίσταση των ανθρώπων, ηρωική, ηρωικότατη, η υπεροχή των εχθρικών δυνάμεων οδήγησε στην κατάρρευση της άμυνας και στη γενική σφαγή. Σφαγή στην Κάσο, είχαμε πω στοιχείο. Σφαγή κανονική. Μας κατέσφαξαν στην Κάσο. Χιλιάδες κάτοικοι σκοτώθηκαν, εχμαλωτίστηκαν, πήγαν στα σκουραβοπάζα να τους στείλανε κάτω, έτσι. Αυτό όμως που μένει στο μυαλό είναι η προδοσία των πολιτικών αντιδρών εκεί της περίοδου. Πρόδωσαν τους Κάσιους αδρεφούς. Τους πρόδωσαν. Και χάθηκε ένας προμαχώνας στο Ανατολικό Αιγαίο, η Κάσος, ένα νησί στρατηγικής συμμαχίας και μια ναυτική δύναμη σημασίας και μια ναυτική δύναμη τεράστια, ως γραμμή άμυνας. Ξέρετε ότι αποζημιώθηκαν ποτέ. Ζήτησαν βοήθεια για να πάνε ξανά στο νησί τους. Κάτσε, γιατί κάποιοι φύγανε με τα πλοία, πρόλαβαν και φύγανε. Δεν τους βοήθησε ποτέ η κυβέρνηση του ναυπλίου, η κυβέρνηση των Σπετσών, οι Ιβραίοι, τα λαμόγια, οι πολιτικάντιδες. Δεν τους βοήθησαν ποτέ και μετά τη σφαγή. Ποιος έδωσε εντολή να αποζημιωθούν? Καποδίστριες. Αλλά και αυτοί, ενώ δίνει την εντολή, δολοφονείται μια από μια εβδομάδα μετά, η εντολή παγώνει και μετά από 30-40 χρόνια πήραν κάποιες αποζημιώσεις, έχει λεφτά. Βοήθεια το νησί. Αυτά πρέπει να σας τα λέω για να τα καταλαβαίνετε.
1: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματάω.
6: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς. Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί με το πρόγραμμά της να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τονίζει ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Νέα βόμβα στο δημογραφικό. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία. Αύξηση σοκ στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Το γεγονός αφορά άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς μεταφέρονται σταδιακά στους τελικούς λογαριασμούς. Σε συναγερμό το πυροσβεστικό σώμα και σήμερα, καθώς πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, το Κιλκής, οι Σέρες και ο Εύρος, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης για πυρκαγιά. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη 32χρονος Ρουμάνος για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Οι δύο μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα. Ολόκληρο ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό επιχείρησαν να εισαγάγουν άγνωστοι στις φυλακές Λάρισας με ντρόουν, αλλά πέτυχαν καθώς το έπιασε το αντιντρόουν σύστημα του σοφρονιστικού καταστήματος και το εξουδετέρωσε. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, τα οποία επίσης εντοπίστηκαν και επετράπησαν εγκαίρως από το προσωπικό των φυλακών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πλέον ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
15: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
14: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από το Focus FM 103,6. Τουρκική προκλητικότητα στις σποράδες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιστατικό με τουρκικά αλλιευτικά σημειώθηκε στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βορείου Σποράδων, κοντά στο νησί Πιπέρι, σε περιοχή όπου ισχύουν οι αυστηρότεροι περιορισμοί προστασίας. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της 17ης Αυγούστου, όταν δύο τουρκικά αλλιευτικά εντοπίστηκαν να κινούνται στην περιοχή και να πραγματοποιούν αλλιευτική δραστηριότητα εντός του θαλάσσιου πάρκου. Ο φορέας διαχείρισης του πάρκου ενημέρωσε άμεσα το λιμενικό σώμα. Σκάφος του λιμενικού από τη Σκιάθο κατευθύνθηκε προς την περιοχή, ωστόσο μέχρι την άφηξή του τα δύο τουρκικά αλλιευτικά είχαν απομακρυνθεί και βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 ναυτικών μιλίων. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔΗ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε αδική και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές των καυσίμων, με τον ντίζελ να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 με 2,25 ευρώ. Σε συναγερμό το πυροσβεστικό σώμα και σήμερα, καθώς πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μεγάρο Μαξίμου διοργανώνουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 11 το πρωί οι εποχικοί πυροσβέστες. Εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για το εργασιακό τους καθεστώς και διεκδικούν την οριστική απορρόφησή τους στο πυροσβεστικό σώμα. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 60χρονος αλλοδαπός φυγάς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν σοβαρές δικαστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Θεσσαλονίκης για αδίκημα που αφορά την ιδιοκτησία. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για απάτη που φέρεται να διέπραξε στην Αλβανία το 2014, υπόθεση για την οποία είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Ο συλληφθής οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τη δρομολόγηση των διαδικασιών έκδοσης του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 025 23 20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, λένε, Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
13: Κι αν έχετε ζήσει.
11: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: Νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Τσιλιγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σελέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Τσιλιγιάννη, επειδή είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσουμε για τις ένοπλες δυνάμεις, θέλω να με ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις αρχικά? Γιατί βλέπω ότι με κάποια νομοσχέδια και με κάποιες τροπολογίες και με κάποιες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και του Δένδια πάνε να εμφανιστούν οριστικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις από τις 9 του μηνός που ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του κυρίου Δένδια έχουν μπει σε μια έντονη εσωστρέφεια, γιατί τα στελέχη, παρά ειδικά το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που κυρίως οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί προερχόμενοι εξ υπαξιωματικών από στρατιωτικές σχολές, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καριέρα τους, στην εξέλιξή τους, αλλά και γενικότερα στη ζωή τους από εδώ και στο εξής, στα καθήκοντά τους. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα να έχει δημιουργήσει αμηχανία, απογοήτευση, μια κατάσταση πρωτοφανή στις ένοπλες δυνάμεις για το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών και ακόμα και οι αξιωματικοί προερχόμενοι από τις σχολές αξιωματικών που μέχρι τώρα ήλπιζαν ή νόμιζαν ότι το νομοσχέδιο δεν τους αφορά, συνειδητοποιούν ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που έφερε ο κ. Δένδιας και που ψήφισε η Βουλή στις αρχές του χρόνου θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και για τη δικιά τους την καριέρα, την εξέλιξη. Γενικά είναι ένα νομοσχέδιο που αποδομεί τις ένοπλες δυνάμεις όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα. Αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο σκοπός που έγινε αυτή η μεταρρύθμιση και τι προσδοκά να φέρει στις ένοπλες δυνάμεις και γενικά αν θα είναι καλό για τη χώρα, είμαι πολύ προβληματισμένος. Δεν νομίζω ότι θα είναι θετική απάντηση και το λέω αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουμε λιγότερες σε αριθμό αριθμητικά ένοπλες δυνάμεις, θέλουμε λιγότερους στρατιωτικούς, μόνιμο στράτευμα και μάλλον το θέλουμε να είναι λίγο πιο εύκαμπτο από ό,τι είναι το σημερινό, να είναι πιο ευέλικτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι για την άμυνα της πατρίδος κυρίως που ήταν η αποστολή του μέχρι τώρα, αλλά για άλλους σκοπούς. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τα στελέχη είναι αναστατωμένα, είναι σε απόγνωση. Καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα. Έχουν ξαμοληθεί στα γραφεία τα δικηγορικά και ψάχνουν να βρουν νομικούς που θα τους εκπροσωπήσουν για τις δικαστικές διεκδικήσεις όσον αφορά την εξέλιξή τους, τους βαθμούς και τα υπόλοιπα τα οποία χάνουν. Θα αιμορραγήσουν οικονομικά τα στελέχη και λυπάμαι που το λέω, γιατί αυτές οι διεκδικήσεις έχουν κόστος και πέρα από το κόστος οικονομικό έχουν κόστος και συναισθηματικό, έχουν και κόστος ψυχολογικό. Δηλαδή ρίχνουν το ηθικό του στρατεύματος σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όπως όλοι βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις, όπου όλα αμφισβητούνται και που οι ένοπλες δυνάμεις έπρεπε να είναι ενωμένες και αποφασισμένες σαν μια γροθιά και τα στελέχη τους να είναι αφοσιωμένα αποκλειστικά στην αποστολή τους. Δυστυχώς, με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και κυρίως του κυρίου Δένδια, για την οποία μας ευχήθηκε και καλή τύχη στα δικαστήρια, ουσιαστικά οι ένοπλες δυνάμεις, τα στελέχη, ασχολούνται πλέον με το μέλλον τους, με τη ζωή τους, με τα προβλήματα που προκύπτουν για αυτούς και τις οικογένειές τους από αυτές τις εξελίξεις και λιγότερο με την αποστολή τους. Και το βλέπουμε αυτό από το αυξημένο κύμα παραιτήσεων, το οποίο πέρασε 280 στελέχη στο 25 για το πολεμικό ναυτικό. Αντίστοιχα η κατάσταση διαμορφώνεται και για το στρατό και την αεροπορία και φοβάμαι ότι μέσα στο 26 που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και θα δουν τα στελέχη τις πραγματικές επιπτώσεις στην καριέρα τους, στη ζωή τους, στα οικονομικά τους, ότι θα μεγεθυνθεί το κύμα αυτό. Χειρότερο είναι...
0: Αναφέρατε κάτι. Άλλους σκοπούς. Για άλλους σκοπούς είπατε. Τι εννοείτε για άλλους σκοπούς να χρησιμοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ακούσει πολλά παράξενα το τελευταίο διάστημα, τα οποία ενώ στην αρχή και εμείς ας πούμε δυσκολευόμασταν να τα πιστέψουμε, γιατί οι στρατιωτικοί λίγο πολύ, επειδή έχουμε ορκιστεί στην πατρίδα, είτε είμαστε ενεργοί είτε είμαστε απόστρατοι, ο σκοπός μας και ο προσανατολισμός μας και γενικά η σκέψη μας είναι ότι αυτό είναι ο ρόλο μας, αυτή είναι η αποστολή μας και μέχρι να πεθάνουμε αυτό κουβαλάμε στο πετσί μας. Όταν αρχίσαμε να ακούμε διάφορα, έτσι, διάφορα πυροτεχνήματα από τον κύριο Υπουργό, παραδείγματος χάρη ότι οι φρεγάτες και τα F-35 που παίρνουν είναι πολύ ακριβές πλατφόρμες για να χρησιμοποιηθούν για το Αιγαίο ή ότι τέλος πάντων και θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες θάλασσες, στη Μεσόγειο κτλ. Ότι τέλος πάντων πρέπει να αποκτήσουμε πνεύμα κουλτούρα αυτοθυσίας όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, εντάσσοντας και τους Έλληνες μέσα. Και ότι πρέπει τέλος πάντων να δεχτούμε φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία, άσχετα αν δεν υπάρχει η Ευρώπη σαν χώρα ή σαν έννοια ή σαν άμυνα, και ούτε ποτέ ήρθε η Ευρώπη να υπερασπίσει τα εθνικά μας δίκαια. Ο κύριος Δέντιας μας προτείνει να πεθάνουμε με φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία. Αυτά όλα τα πράγματα άρχισαν να μας βάζουν ψήλους στα αυτιά. Μετά ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να δεσμεύεται στις Βρυξέλλες ότι σε περίπτωση ειρήνευσης στην Ουκρανία θα αναλάβουμε τη θαλάσσια επιτήρηση της Μαύρης Θάλασσας, τη θαλάσσια επιτήρηση της Ουκρανίας, που σημαίνει ότι θα έχουμε το στόλο μας πιθανότητα να επιτηρεί η θαλάσσια απέναντι στο ρώσικο στόλο ή σε οποιον άλλον. Ακούσαμε ή διαβάζουμε άρθρο της Καθημερινής από τον Νοέμβριο ότι η Μπελαρά πιθανότατα η πρώτη αποστολή να είναι στον Ινδικό και στον Ειρηνικό ωκεανό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ μαζί με τον Αμερικάνικο στόλο. Δηλαδή βλέπουμε και φοβόμαστε ότι τα όπλα για τα οποία ματώνει ο ελληνικός λαός να αγοραστούν τελικά ίσως να μην είναι απέτηση για να εξυπηρετήσουν την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας, αλλά να εξυπηρετούν παράλληλα ή αποκλειστικά άλλες και αποστολές και άλλους σκοπούς. Και ίσως για να γίνουν αυτά να εφαρμοστούν, επειδή οι Έλληνες στρατηγικοί τουλάχιστον του σήμερα, αυτοί που υπηρετούν σήμερα, έχουν ορκιστεί για συγκεκριμένα πράγματα, έχουν δεχθεί να δεσμεύσουν τη ζωή τους και να τη θυσιάσουν αν χρειαστεί για συγκεκριμένη αποστολή, το να τους λες ότι ξέρεις αυτό το πράγμα αλλάζει είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα το δεχτούν. Άρα χρειάζεται μια μεταμόρφωση του στρατεύματος, μια αλλαγή νοοτροπίας, φιλοσοφίας, γενικά προσωπικού, έτσι ώστε να μπορεί να υπακούει σε αυτό το νέο σχεδιασμό πιο εύκολα. Φοβάμαι λοιπόν ότι όλα αυτά που γίνονται βήμα-βήμα με τους νομοθετικούς σχεδιασμούς αλλά και γενικότερα με την κουλτούρα που πάει να επικρατήσει μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, ότι κάτι άλλο υποκρύπτεται. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ένα τέτοιο νομοθέτημα το οποίο ουσιαστικά είναι πρωτοφανές, γιατί έχει 301 άρθρα, επηρεάζει τα πάντα από τη θητεία, τη στράτευση γυναικών, πιλωτικά, τα μόνιμα στελέχη, την εξέλιξη των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, αποδομεί τα πάντα. Ό,τι ξέραμε τα τελευταία 150 χρόνια στην ιστορία της Ελλάδος και στην ιστορία των σχολών και την εξέλιξη των αξιωματικών και των υπαξιωματικών. Νομίζω ότι έχει έναν ευρύτερο σχεδιασμό και η κυβέρνηση και γενικά αυτοί που υπηρετούν αυτές τις στοχεύσεις πίσω στο μυαλό τους, το οποίο δεν βγαίνουν να το ομολογήσουν όλο το σχέδιο, αλλά σταδιακά με ψήγματα που διαρρέονται καταλαβαίνουμε ότι κάτι άλλο πρόκειται να συμβεί.
0: Στην ουσία, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τόσες παρετήσεις, γιατί δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο, ή είναι το οικονομικό ο λόγος?
1: Κοιτάξτε, οι παρετήσεις έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι ένοπλες δυνάμεις είχαν απαξιωθεί τελείως, δηλαδή από το 2010 είχαν τα στελέχη να δουν αυξήσεις. Είδαν κάποια ψήγματα τα τελευταία 2-3 χρόνια που υποτίθεται ότι η χώρα καλπάζει από ανάπτυξη, αλλά δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των στελεχών, την ακρίβεια κτλ. Αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι είναι το κόστος ζωής και ότι τα στελέχη δεν αμείβονταν καλά. Είναι ότι και οι απαιτήσεις οι υπηρεσιακές έχουν γίνει πλέον αφόρητες για τα στελέχη. Δηλαδή είναι άλλο να κάνεις θυσία, να κάνεις υπομονή λέγοντας ότι εντάξει η πατρίδα δεν μπορεί να με αμείψει παραπάνω, αλλά τέλος πάντων κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και είναι άλλο να βλέπεις ότι η πατρίδα όχι μόνο δεν σε αμείβει, αλλά από την άλλη ζητάει από σένα όλο και περισσότερα, όλο και πιο απαιτητικά πράγματα. Δηλαδή σου ζητάει ουσιαστικά να μην έχεις προσωπική, να μην έχεις οικογενειακή, να μην έχεις καθόλου ζωή. Και το λέω αυτό γιατί, να σας δώσω παράδειγμα, όταν στο στόλο πρέπει να ταξιδεύεις πλέον 250 μέρες το χρόνο και παραπάνω για να καλύψεις τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις ένας τέλεχος για πάνω από 20 χρόνια αυτό το πράγμα. Και επιπλέον, και όταν είσαι στον άψταθμο, μπορεί να είσαι στον άψταθμο Κρήτης και η οικογένειά σου να είναι στην Αθήνα, ή μπορεί να είσαι στον άψταθμο του Σαλαμίνας, αλλά ταυτόχρονα να εκτελείς και ξέρω εγώ 2 και 3 και 5 υπηρεσίες το μήνα, οπότε λείπεις και τους 2-3 μήνες που θα είσαι στο σπίτι σου, λείπεις πάλι από το σπίτι σου, λείπεις πάλι από την οικογένειά σου. Πώς θα φτιάξεις οικογένεια για τα νέα στελέχη, και αν έχεις οικογένεια, πώς θα καταφέρεις να τη διατηρήσεις? Αποτέλεσμα, βλέπουμε διαζύγια, βλέπουμε προβλήματα με τις οικογένειες, βλέπουμε τα στελέχη σε απόγνωση. Ένας από τους λόγους, και δεν είναι μόνο στο ναυτικό αυτό, αυτό ισχύει και για την αεροπορία. Μου έλεγαν συνάδελφοι, παραδείγματος χάρη, που μετακινούνται σε μονάδες που είναι 30 και 40 και 50 χιλιόμετρα μακριά από τις πόλεις, ότι αναγκάζονται πλέον να μετακινούνται με το γιο ταχύ τους αυτοκίνητο κάθε μέρα, γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσιακά λεωφορεία. Μιλάμε για ένα κόστος 300 και 400 ευρώ το μήνα, πέρα από το κόστος του ενοικίου που μπορεί να είναι 600 και 700 και 800 ευρώ. Ένας τέλεχος λοιπόν με 1200 με 1500 ευρώ μισθό, που η γυναίκα του πολλές φορές δεν μπορεί να εργαστεί γιατί αλλάζει 2 και 3 φορές κατοικία μέσα στην πενταετία, ή δουλεύει σε προσωρινές δουλειές του ποδαριού, πώς είναι δυνατόν να ανταποκριθεί αυτός και η οικογένεια στα προβλήματα και τις ανάγκες της οικογένειάς του? Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα στελέχη οδηγούνται στις παραιτήσεις κυρίως για οικονομικούς λόγους και για λόγους του ότι επειδή δεν προσέρχονται νέα στελέχη στο στράτευμα, επειδή οι διαγωνισμοί αποτυχάνουν ή δεν έγιναν καν, σκεφτείτε ότι με βάση το σχεδιασμό για τους επαγγελματίες οπλίτες που υποτίθεται θα αντικατιστούσαν το στρατεύσιμο προσωπικό λόγω του δημογραφικού προβλήματος, έπρεπε να έχουν γίνει διαγωνισμοί την περασμένη δεκαετία για 40.000 επαγγελματίες οπλίτες. Δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί ούτε για 5.000. Λοιπόν, και από αυτούς τα τελευταία χρόνια δεν καρποφορούν οι διαγωνισμοί, δηλαδή δεν προσέρχεται κόσμος. Αντίθετα στις σχολές, αντίστοιχα μάλλον στις σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών, οι αριθμοί μικραίνουν, και το παράδοξο είναι ότι μικραίνουν περισσότερο στις σχολές υπαξιωματικών, που υποτίθεται ότι τα στελέχη πρέπει να είναι σε τριπλάσιο και τετραπλάσιο και πενταπλάσιο αριθμό από τις σχολές αξιωματικών, και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός υποψηφίων σπουδαστών για τις σχολές αξιωματικών και μικρότερος για τις σχολές υπαξιωματικών. Άρα λοιπόν η ζωή γίνεται πολύ δύσκολη για αυτούς που ήδη υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην απόγνωση και να φεύγουν. Από την άλλη, γίνεται το όλο επάγγελμα αντιελκυστικό, γιατί αυτό το πράγμα διαδίδεται στην κοινή γνώμη, διαρρέει στην κοινή γνώμη. Οι περισσότεροι που υπηρετούμε συνήθως στις σχολές και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι παιδιά, είναι εγγόνια, είναι ανήψια στρατιωτικών, έχουν σχέση δηλαδή με το επάγγελμα, έστω έμεση, και καταλαβαίνουν και αυτή η δυσφήμιση του στρατιωτικού επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει αυτό που λέμε καθεστώς, να γίνει ας πούμε μόνιμος κανόνας. Και βλέπουμε ότι στους διαγωνισμούς δεν προσέρχεται κόσμος, ούτε στις σχολές υπαξιωματικών και αξιωματικών, ούτε και σαν επαγγελματίες οπλίτες. Το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη φέτος, είναι ότι προκηρύχθηκαν 1.500 θέσεις για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, 800 για αξιωματικούς, 700 για υπαξιωματικούς, και τελικά αυτοί που ορκίστηκαν είναι κάτω από 1.000. Δηλαδή είχαμε τουλάχιστον 500 και κενά στις ορκομοσίες. Και μέχρι το τέλος του έτους τώρα, που πέρασε και ο σχεδιασμός του κυρίου Δένια για το νομοσχέδιο, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι πρωτοετής δόκιμοι στις σχολές και που τέλος πάντων είδαν ότι επηρεάζεται η εξέλιξή τους και ότι με άλλες προϋποθέσεις και άλλες υποσχέσεις μπήκαν στο στράτευμα, είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι να δώσουν εξετάσεις με το 10% πάλι πανελλαδικές και να αποχωρήσουν από τις σχολές, γιατί βλέπουν ότι ουσιαστικά η πολιτεία τους εξαπάτησε και δεν θα έχουν την καριέρα την οποία τους υποσχέθηκε. Και να δούμε δηλαδή να βιάζουν ξαφνικά οι σχολές το καλοκαίρι από δοκίμους. Ο διαγωνισμός που τρέχει αυτή τη στιγμή για τη νέα σειρά που θα μπει φέτος στις σχολές υπαξιωματικών, φοβάμαι παρά τις διαφημίσεις, τις επανειλημμένες που παίζουν αυτές τις μέρες στα κανάλια κτλ., φοβάμαι ότι θα έχει άσχημο αποτέλεσμα, γιατί ο κόσμος ήδη πληροφορείται ότι έχει αλλάξει προς το χειρότερο η καριέρα, η εξέλιξη, γενικά το μέλλον στις ένοπλες δυνάμεις. Και το τελευταίο και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όταν αρχίζει μιλάει η παγκόσμια κοινή γνώμη, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία είναι μια ατμόσφαιρα πολεμικής κινητοποίησης, Όταν η ίδια Ευρώπη μιλάει για απειλή και λέει ότι θα ξοδέψει ένα τρισεκατομμύριο παραμοσχάρι ευρώ για να προετοιμαστεί πολεμικά με προεξάρχουσα τη Γερμανία, όταν μας μιλάνε για απειλές οι οποίες δεν τις πολύ πιστεύουμε, αλλά τέλος πάντων μας υποτίθεται ότι είναι εχθροί μας η Ρωσία και η Κίνα, θέλουν να μας καταπιούν και πρέπει να προετοιμαστούμε να ετοιμάσουμε στρατεύματα. Όταν ακούμε ξαφνικά ότι ακόμα και αυτούς που θεωρούμε συμμάχους σήμερα αμφισβητούν τη Γρυλανδία, αύριο αμφισβητούν, μπορεί να αμφισβητήσουν το Αιγαίο ή την Κύπρο, λοιπόν ο κόσμος δύσκολα θα μπει σε μια λογική να στείλει το παιδί του στις ένοπλες δυνάμεις. Ή τέλος πάντων δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δηλαδή σε αυτό που θεωρούνταν μέχρι τώρα σταθερές αξίες και ο κόσμος έχει αρχίσει και προβληματίζεται. Φοβάμαι ότι ζούμε καταστάσεις παρόμοιες με του Μεσοπολέμου, ίσως και των πρόθυρων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και γι' αυτό και ο κόσμος είναι ανήσυχος και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κλίμα είναι, πώς θα το πω, είναι αποθαρρυντικό για στελέχη που θα θέλουν να σταθεροδρομήσουν σε ένοπλες δυνάμεις.
0: Άρα έχουν φέρει κάποιες τροπολογίες, κάποιες ρυθμίσεις και κάποια νομοσχέδια για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους και να δώσουν ένα ισχυρό χτύπημα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τους εξυπηρετεί κάπου όλο αυτό? Θέλουν να φέρουν ένα νατοϊκό στρατό?
1: Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι νατοϊκός ο στρατός. Υποτίθεται ότι θα συνδράμει ο στρατός μας σε περίπτωση που επιδεχτεί κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ επίθεση.
0: Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Τσιλίγια. Γιατί άμα δεν έχουμε ελληνικό στρατό, άμα δεν έχουμε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και έρθει ο νατοϊκός στρατός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, όχι της Ελλάδας, δεν είναι επικίνδυνο αυτό για τη χώρα?
1: Σαφέστατα είναι επικίνδυνο και κοιτάξτε, εμείς υποτίθεται ότι συμμετέχουμε σε αυτές τους σχεδιασμούς. Αυτό μας λένε οι πολιτικοί μας όλα αυτά τα χρόνια, για να έχουμε κάποιο τρόπο εγγύησης για την ασφάλεια της χώρας μας. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι από το παρελθόν, από την πρόσφατη ιστορία, ότι κανένας από τους δύο θεσμούς, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ, δεν εγγυήθηκε στις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε είτε στο Κυπριακό είτε στα Ήμια, είτε πρόσφατα με τον Εύρο κτλ. Αλλά ακόμα και πιο πρόσφατα τώρα με το καλώδιο παραδείγματος χάρη και την ιστορία αυτή στην Κάσο με την επίδειξη σημαίας της Τουρκίας στα σχεδόν έξω από τα χωρικά μας σύνορα με την υπόθεση του καλώδιου, έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο δεν είναι σύμμαχοι και δεν στέκονται στο πλευρό μας ως σύμμαχοι, αλλά ουσιαστικά μας προτρέπουν σε μια διαιτησία ποιήσεις όρις, ας πούμε, με την Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω κατά πόσον εξακολουθούμε, αν υπάρχει έστω ένας Έλληνας ο οποίος είναι τόσο απέσιο, που να πιστεύει ότι αυτοί οι σχεδιασμοί, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπηρετούν πλέον τα εθνικά μας δίκαια. Θα μου πεις και τι θα γινόταν αν δεν ήμασταν, ίσως ήταν επιχειρότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν. Εγώ βλέπω μια Τουρκία που παρότι είναι μέσα σε αυτούς τους, μέσα στο ΝΑΤΟ τουλάχιστον, καταφέρνει και παίζει επίσης όρις με την Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμμετέχει και ένα σωρό άλλους διακρατικούς σχηματισμούς όπως ο BRICS και από εδώ και από εκεί, κάνει διαπραγματεύσεις με όλους, καταφέρνει να συναλλάσσεται με όλους, τελικά αγοράζει τα όπλα που θέλει, όποτε τα θέλει και με τους τρόπους που θέλει, κάνοντας

0: ποιότητα της χώρας. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, την υπερδύναμη να αμφισβητεί το καθεστώς της Γροιλανδίας, μιας που ανήκει στη Δανία, μια χώρα σύμμαχο και μέλος του ΝΑΤΟ. Και ουσιαστικά η Δανία, από εκεί που θεωρούσε ότι η Ρωσία είναι εχθρός και προέδρευε τους πολίτες της να ετοιμαστούν να κάνουν θυσίες για να αντιμετωπίσουν το Ρώσο εισβολέα, τώρα ξαφνικά βλέπω ότι η κύρια πηγή της, ας πούμε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αύριο το πρωί, δηλαδή, ο Τραμπ, που έχει καλές σχέσεις με τον Ερντογάν, αποφασίσει να κάνει το διαιτητή στο Αιγαίο, πιστεύετε ότι θα έχουμε τη δίκαιη αντιμετώπιση που αξίζουμε, ότι θα επικρατήσει το διεθνές δίκαιο, ότι θα νοιαστούν για τα χωρικά μας ύδατα και την επέκτασή τους ή την ΑΟΣ την ελληνική, ή θα λειτουργήσουν με τη λογική ότι ο Τούρκος εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά μου, ο Ερντογάν είναι φίλος μου, τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς είστε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, οι Τούρκοι είναι μια ανερχόμενη οικονομική δύναμη, περιφερειακή, πρέπει να εξυπηρετηθούν καλύτερα, δηλαδή θέλω να πω μήπως μπουν άλλες ισορροπίες στο παιχνίδι. Και δεν το βλέπουμε μόνο από τους Αμερικάνους αυτό, το βλέπουμε και από τους Γερμανούς που δέχτηκαν να τους πουλήσουν τα Eurofighter, το βλέπουμε από τους Εγγλέζους διαχρονικά, το βλέπουμε δηλαδή και από άλλες δυνάμεις που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι με το δίκαιο, θα έπρεπε να είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να είναι με την Ελλάδα και την Κύπρο που είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως δεν είναι σε αυτή τη λογική. Κοιτάνε περισσότερο τα οικονομικά τους συμφέροντα, κοιτάνε περισσότερο να εξυπηρετήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία, τις εμπορικές, τις οικονομικές και δευτερευόντως να βάλουν μπροστά τις αξίες και το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό είμαι πολύ προβληματισμένος για το αν εμείς και πόσο πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας προς το ΝΑΤΟ ή αν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας και γενικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς. Ακόμα και ο ΙΕ βλέπουμε να καταπατείται τελευταία αυτό που είχαμε στο μυαλό μας μετά τον πόλεμο, η ανάγκη για τη δημιουργία του και να φτιάχνεται αυτή η συμφωνία για την ειρήνη που ξεκίνησε τώρα ο Τραμπ και η οποία δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και πόσο διαλυτική θα είναι για το καθεστώς διεθνούς δικαίου που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
1: Εσείς που έχετε εμπειρία, έχετε ξαναδεί σε αυτή την κατάσταση τις ένοπλες δυνάμεις?
0: Όχι, όχι. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στις ένοπλες δυνάμεις είναι πρωτοφανές. Υπήρχε μια κατάσταση πριν που εγώ στις ένοπλες δυνάμεις, δεκαετία του 70, όπου υπήρχε ένας ταξικός διαχωρισμός αρκετά μεγάλος, δηλαδή οι αμοιβές των αξιωματικών σε σχέση με των υπαξιωματικών ήταν ένα χάσμα και το οποίο είχε φτάσει τους υπαξιωματικούς, ας πούμε, σε σημεία απόγνωσης. Δηλαδή υπήρχε πραγματικά, οι άνθρωποι παίρνονταν, δεν μπορούσαν να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες. Τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, όλοι ξέρουμε, όσοι τουλάχιστον υπηρετήσαμε, αλλά και γενικότερα όσοι είμαστε στο δημόσιο τομέα, ότι αυτό το χάσμα γεφυρώθηκε και μάλιστα υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις τότε από τους ανώτατους αξιωματικούς κτλ. Γιατί θεωρούσαν ότι τέλος πάντων δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουσιαστικά, ότι υποβαθμίζονται, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνονται οι αμοιβές. Όμως ήταν απαραίτητο να συμβεί, γιατί πραγματικά όταν βγήκα από τη σχολή, παραδείγματος χάρη, εγώ σχεδόν ο μισθός μου ήταν μόνο για να νοικιάσω ένα σπίτι στη Πάτρα που πήρα πρώτη μετάθεση. Δεν επαρκούσε καν για να ζήσουμε με τη σύζυγό μου μετά από λίγα χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρξε σταδιακά μια εξομάλυνση και μια γεφύρωση έτσι των διαφορών όσον αφορά τις αποδοχές. Τώρα αυτό πάει να ξαναγίνει πάλι, μάλλον έγινε με την νομοθεσία του κυρίου Δένδια, όπου η αξιωματική, προερχόμενη από υπαξιωματικούς ή χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, ουσιαστικά παίρνουν αποδοχές που ίσα τους φτάνουν να ζήσουν, να καλύψουν τις βασικές ανάγκες και όχι όλες. Τα βασικά, δηλαδή να καλύψεις τον νίκη σου και την τροφή σου και με το ζόρι κάποιες μετακινήσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπουν να κάνεις οικογένεια εύκολα, δεν επιτρέπουν, ας πούμε, να έχεις το κάτι της παραπάνω. Αντίθετα, οι αποδοχές των αξιωματικών εκτοξεύτηκαν και ειδικά αυτών που είναι από ταγματάρχης και πάνω, οι αποδοχές, ας πούμε, πήρανε μια σημαντική αύξηση που έφτασε και στα όρια της πρόκλησης για την ανώτατη ηγεσία, η οποία ίσως και για αυτή την αύξηση αποδέχτηκε αυτές τις αλλαγές αδιαμαρτύρητα. Αυτό που το χειρότερο όμως που ζούμε σήμερα και που είναι πρωτοφανές σε ενόπλες δυνάμεις είναι ότι όλο αυτό επιχειρήθηκε με ψέματα, με συκοφαντίες από τον ίδιο τον Υπουργό κατά των στελεχών, με ένα μένος κατά των υπαξιωματικών και του κατώτερου προσωπικού γενικότερα, και ειδικά των αποφύτων των ανώτατων στρατικών σχολών.

0: υπαξιωματικών, το οποίο πλήγωσε τα στελέχη, τα πρόσβαλε και έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε ένα διχασμό στο στράτευμα, έχει δημιουργήσει μια ένταση η οποία υποβόσκει, έχει δημιουργήσει ταξικό διαχωρισμό δυστυχώς, και αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Αν δηλαδή δεν λυθούν αυτά τα θέματα, κινδυνεύει να υπάρχει απώλεια εμπιστοσύνη στην ηγεσία, να υπάρχει απώλεια να διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης υφισταμένου προϊσταμένου. Γενικότερα δεν είναι ωραία πράγματα να συμβαίνουν πουθενά στο δημόσιο τομέα, κυρίως όμως στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το κλίμα δεν το έχω ξανασυναντήσει, ούτε υπήρχε στα 35 χρόνια που υπηρέτησα και τα χρόνια που είμαι απόστρατος, δεν υπήρχε ποτέ στις ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα υπήρξαν και περίοδοι όπου τα στελέχη ανεξάρτητα προέλευσης και από σχολές ή όχι ήταν αγαπημένα, αλληλοκαλύπτονταν, υπήρχε δηλαδή άλλος σεβασμός, αναγνώριζε το έργο ένας του άλλου και ήταν μεγάλη περίοδος αυτή. Και σε αυτό οφείλεται και στο ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές και μάλιστα και σε έντονες κρίσεις όπως αυτή του Εύρου, απέδειξαν ότι παρά το ότι δεν είχαν τα πιο σύγχρονα όπλα, δεν είχαν τα πιο σύγχρονα μέσα στη διάθεσή τους, ακριβώς επειδή υπήρχε η ομοψυχία, επειδή υπήρχε αυτό που λέμε ο σεβασμός, υπήρχε η αλληλοκάλυψη, μπόρεσαν να αποσοβήσουν κρίσεις με επιτυχία. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή έχει, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο τη δική μου, έχει διαραγεί, και αυτό είναι επικίνδυνο για τις ένοπλες δυνάμεις. Και ξέρετε, αν το έλεγα μόνο εγώ, ίσως ήταν, εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα βλέπω μονόπλευρα, είναι μεμονικός. Δυστυχώς, τα λένε επιχειρησιακοί αξιωματικοί, ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι αφιπηρέτησαν πρόσφατα, μιλάμε για ναυάρχους, μιλάμε για στρατηγούς, μιλάμε για τον πρώην ΑΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, μιλάμε για αρχηγούς τόλους, τον κύριο Χινοφώτη και άλλους, τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη, μιλάμε ότι έχουν βγει με άρθρα το τελευταίο δίμηνο και οι οποίοι γράφουν και λένε πολύ χειρότερα από αυτά που λέω εγώ και τα λένε και με προσβλητικούς όρους κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή θέλω να πω, όταν η πρώην ηγεσία που μέχρι πριν 5-10 χρόνια το πολύ υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις και λέει ότι αυτός ο σχεδιασμός είναι λαθεμένος, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι το να διαλύεις τη συνοχή του προσωπικού ή τέλος πάντων να την πλήγεις με τέτοια νομοσχέδια είναι πολύ λάθος κίνηση στη συγκεκριμένη περίοδο, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε οι ηγεσίες, και στρατιωτικοί και πολιτικοί, να σκύψουν επάνω σε αυτό, να προβληματιστούν και να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, δεν συγκινούνται και έχουν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν αυτό το σχεδιασμό πάση θυσία. Τώρα, για ποιο λόγο, εκτιμώ ότι οι λόγοι που προαναφέραμε είναι αυτοί που επιβάλλουν αυτό το σχεδιασμό. Χρειάζεται να μειωθεί η οροφή του στρατεύματος.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν έχω δει να έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Χούπης, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει τοποθετηθεί για όλα αυτά. Για ποιο λόγο?
0: Δυστυχώς τοποθετήθηκε, και μάλιστα τοποθετήθηκε στη Βουλή, στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή. Ο κύριος Χούπης κατ' εμέ κακώς τοποθετήθηκε, γιατί με αυτό που έκανε διέριξε τη σχέση εμπιστοσύνης που έπρεπε να έχει με τα στελέχη του. Γιατί αυτά που είπε ουσιαστικά ανέλαβε, χωρίς να χρειάζεται, να κάνει το συνήγορο υπεράσπισης του Υπουργού και ενός νομοσχεδίου, το οποίο για μένα είναι τραγικό και θα έχει από τις επιπτώσεις που προανέφερα. Και δεν θα έπρεπε να εκτεθεί ο κύριος Χούπης, ο κύριος αρχηγός, γιατί ουσιαστικά είναι ο αρχιστράτηγος στον πόλεμο, να εμπνέει τα στελέχη. Τοποθετήθηκε και τοποθετήθηκε άσχημα. Όχι μόνο δεν έπεισε με τα επιχειρήματά του, αλλά προσέβαλε. Και επίσης, δεν θα έπρεπε καν να τοποθετηθεί, ακόμα και αν συμφωνούσε, γιατί με την τοποθέτησή του ουσιαστικά λειτουργήσε σαν συνήγορος του Υπουργού και προκάλεσε για μένα πολύ άσχημες εντυπώσεις στο στράτευμα και όχι σε όλους εμάς που παρακολουθούμε ως πολίτες και που ασχολούμαστε με τα λεγόμενά τους και με τις πράξεις τους. Και γενικότερα θέλω να πω, δεν ήταν εικόνα αρχιστρατήγου αυτή. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί περίμενα από τη στρατηγική ηγεσία, εφόσον δεν αντέδρασε, που για μένα θα έπρεπε να έχει αντιδράσει δυναμικά και να έχει πείσει τον Υπουργό να αποσύρει το σχεδιασμό του, τουλάχιστον να μην συνηγορήσει σε αυτόν και δημόσια. Ο κύριος Αρχιστράτηγος έκανε δυστυχώς αυτό το ατόπιμα, κατά τη γνώμη μου.
1: Μια ερώτηση τώρα σαν Έλληνας πολίτης. Πείτε ότι συμβαίνει κάτι, διότι βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει έτσι εχθρικές τάσεις, θέλει να διεκδικήσει. Πείτε ότι συμβαίνει κάτι. Μπορούμε να αμυνθούμε. Έτσι πως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και σαν προτεκτοράτο θα προσπαθούμε να ζητήσουμε βοήθεια από ξένες δυνάμεις, είτε από Αμερικανούς, είτε από Ισραηλινούς, είτε από άλλες δυτικές χώρες. Μόνοι μας όμως μπορούμε να σταθούμε όρθιοι.
0: Κοιτάξτε, μπορούμε να αμυνθούμε αναμφισβήτητα. Υπάρχουν οπτικά συστήματα, τα οποία βέβαια είναι παλιά αυτή τη στιγμή, εκτός από τον κύμανα που είναι καινούριο πλοίο, ειδικά στο στόλο. Και τα F-16 τα οποία αναβαθμίζονται σε Viper, όσα έχουν αναβαθμιστεί. Τα υπόλοιπα οπτικά μας συστήματα είναι πιο παλαιά και ειδικά στο στόλο έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με το στόλο ίσως της Τουρκίας. Αλλά και πάλι μπορούμε να αμυνθούμε γιατί και εμπειρία έχουμε και γνώση πολεμική και σχεδίων κτλ. Και το Αιγαίο το ξέρουμε και γενικά η αεροπορία μας είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο, δεν είναι η πρώτη, είναι μέσα στις τρεις πρώτες. Και νομίζω ότι θα το σκεφτεί ο Τούρκος να τα βάλει στα ίσα μαζί μας. Το κακό είναι ότι δεν θα μας επιτραπεί να πολεμήσουμε. Θα δημιουργηθούν τελεσμένα και θα παρέμβουν διαιτητικά κάποιοι ή θα παρέμβουν και υπέρ της Τουρκίας. Πάλι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, στη συνεδρία αυτή την τελευταία, μίλησε πρώτη η κυρία Μπακογιάννη που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και είπε το απερίγραπτο για μένα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών περιμένει το τηλέφωνο από τον Αμερικάνικο παράγοντα για να αποσοβήσει τις κρίσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δηλαδή η ακεραιότητα και η ασφάλεια της χώρας δεν έχει εναποτεθεί ούτε στις ένοπλες δυνάμεις ούτε στις δυνατότητες τους να αμυνθούν. Αλλά ουσιαστικά έχουμε αφήσει ή τέλος πάντων προσπαθούμε να πείσουμε και την κοινή μας γνώμη αλλά και γενικότερα ότι κάποιος ξένος θα έρθει να διαιτητεύσει και να μας λύσει το πρόβλημα. Λίγο πολύ αυτό έγινε και επί των ημερών της ως Υπουργού Εξωτερικών τότε με τη δολοφονία του Ηλιάκη στο Καρπάθιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ουσιαστικά δεν πιστεύεις σαν πολιτικός στις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών σου, δεν τις βάζεις σαν την πρώτη σου ας πούμε επιλογή και βάζεις πρώτη σου επιλογή το πώς θα διαιτητεύσει και ποιος θα διαιτητεύσει για να αποσοβήσει την κρίση και αν θα είναι ο Αμερικάνος, αν θα είναι ο Γάλλος, αν θα είναι ποιος θα είναι ο ξένος παράγοντας, ουσιαστικά παίζεις με την τύχη σου, ρισκάρεις αυτό να μην συμβεί ή να συμβεί προς όφελος του αντιπάλου σου, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με το μαύρισμα, με τον γκριζάρισμα της περιοχής των Ημιών επί εποχής ας πούμε Σιμίτη. Και τότε θυμάστε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε βγει και κατήγγειλε τον Σιμίτη για το ευχαριστώ στους Ηνωμένους Πολιτείες που ουσιαστικά με το τηλέφωνο μεσολάβησαν να αποσοβηθεί η κρίση και τώρα η κυρία Μπακογιάννη μας είπε ότι ουσιαστικά ότι όλες οι κυβερνήσεις σχεδόν της μεταπολίτευσης περιμένουν ή επιδιώκουν αυτό το τηλεφώνημα. Άρα λοιπόν προς τι εξοπλισμοί τότε, αν είναι ο Αμερικάνος που καθορίζει όπως είπατε τις τύχες του προτεκτοράτου με το τηλεφώνημά του, δεν έχει νόημα να ξοδεύεται ο ελληνικός λαός να αγοράζει όπλα, ούτε να ετοιμάζει ενόπλες δυνάμεις. Αλλά τις ενόπλες δυνάμεις για μένα πρέπει να τις έχουμε, να τις έχουμε ετοιμοπόλεπες και να πενεύουμε και να τιμούμε την αυτοθυσία των στελεχών τους, τα οποία είναι έτοιμα να δώσουν τη ζωή τους για την υπεράσπιση αυτής της χώρας. Λοιπόν, και όχι να περιμένουμε από τον εκάστοτε ξένο παράγοντα πότε και αν τέλος πάντων τα συμφέροντά του ευνοούν το να πάρει θέση υπέρ μας ή εναντίον μας σε κάποια κρίση που θα δημιουργηθεί. Γιατί ο Τούρκος δεν χάνει τίποτα να δημιουργεί κρίση συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς εμείς βγαίνουμε και λέμε ηλιθιωδώς κατά τη γνώμη μου ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Έτσι. Και ο Τούρκος έρχεται συνέχεια και διεκδικεί πράγματα και διεκδικεί χώρο από την ελληνική επικράτεια. Πότε τα νησιά, πότε την ΑΟΣ, πότε τα χωρικά μας ύδατα. Άρα λοιπόν πάντα εμείς θα είμαστε αυτοί που θα είμαστε χαμένοι σε οποιαδήποτε κρίση και ο όποιος διαιτητής σε βάρος μας θα αποφασίζει το τι θα κάνει με τις διαφωνίες μας με τον Τούρκο. Και πολύ φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μεσολάβηση του Τραμπ αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο για το Αιγαίο. Και αλλήμονό μας τότε, γιατί όπως έχει δηλώσει κατ' εξακολούθηση, ο Ερντογάν είναι φίλος του. Και η Τουρκία είναι ένας παράγοντας περιφερειακή δύναμη, στον οποίο τον υπολογίζουν πάρα πολύ οι Αμερικάνοι και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι και πολλοί άλλοι. Άρα λοιπόν δεν είναι πολύ έξυπνο και πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο για τη χώρα να λες ή να στηρίζεις την ανεξαρτησία σου και την ακεραιότητά σου στο παράγοντα το διεθνή και στο τηλέφωνο του που θα κάνει την κρίσιμη στιγμή.
1: Εξαρτώμαστε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Απόλυτα, ναι. Απόλυτα.
1: Απόλυτα. Άμα λοιπόν η Αμερική επιλέξει, κύριε Σιλιγιάννη, να παραχωρήσει, θεωρία τώρα, έτσι, θεωρώ, να παραχωρήσει το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση στην Τουρκία, θα αντιδράσουμε, μπορούμε.
0: Δυνητικά μπορούμε. Έχουμε και τον κόσμο και, τον πατριωτισμό και τη διάθεση αυτοθυσίας και τα στελέχη, αλλά έχουμε και οπλικά συστήματα, αρκετά αξιόπιστα.
1: Προσωπικό, συγγνώμη λίγο, προσωπικό έχουμε για να μπορέσει να τα απεξέλθει.
0: Μπορεί να μην έχουμε αυτό που θέλουμε, το σε αριθμούς που θέλουμε, αλλά έχουμε προσωπικό και το προσωπικό που έχουμε, παρά την πικρία του, την απογοήτευσή του και γενικά την αναστάτωση που επικρατεί, θεωρώ ότι αν, όπως και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί, αν συνέβαινε οτιδήποτε και απειλούνταν η κυριαρχία της χώρας και η ανεξαρτησία της, ότι θα έκανε τα πάντα για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ώστε ακόμα και τη ζωή του, που λέει, για να υπερασπιστεί αυτά τα χώματα, τα ιερά.
1: Τώρα έχουμε, τώρα συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, πραγματικά θέλω να ρωτήσω κάτι απλά. Τώρα έχουμε προσωπικό. Μακροχρόνια, δηλαδή σε 2-3-5 χρόνια από τώρα θα έχουμε.
0: Δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να διηγηθώ.
1: Έτσι όπως παρετούνται, εγώ παρατηρώ το ότι με αυτές τις παρετήσεις, καλός ή κακός, στο τέλος δεν θα έχουμε προσωπικό.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε, ότι θα ξεμείνουμε με στρατηγούς από συνταγματάρχες και πάνω, και δεν θα έχουμε κατώτερο προσωπικό, δεν θα έχουμε στρατεύσιμους, δεν θα έχουμε τίποτα. Γιατί είπα, ο σχεδιασμός είναι λάθος. Ο σχεδιασμός που θα ξεκινήσει από την αρχή και δεν αφορά μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Σερέντη, αφορά και την κοινωνία, αφορά την παιδεία, αφορά τα πάντα. Αλλά ακόμα και τις ένοπλες δυνάμεις να εστιάσουμε, δεν είναι σωστός ο σχεδιασμός αυτός που σχεδιάζει μόνο για την κορυφή της ηγεσίας. Πρέπει να ξεκινήσεις από τη βάση, που είναι η Ελλάδα. Δεν μπορεί να στηρίξει την άμυνά της, κακά τα ψέματα, στους 75.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ λίγοι για να αντιμετωπίσουν ένα στρατό που αυτή τη στιγμή, χωρίς επιστράτευση στην Τουρκία, αριθμεί 800.000 στρατιώτες. Λοιπόν, μιλάμε για 1 προς 10, 1 προς 11. Άρα λοιπόν πρέπει έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα, αν ποτέ χρειαστεί να αμυνθεί, θα αμυνθεί με το σύνολο του πληθυσμού της. Γι' αυτό μιλάμε για παλαϊκή άμυνα και μάλλον είναι ένα ευχολόγιο που κάνουμε, γιατί ποτέ δεν το πραγματοποιήσαμε ή δεν το σχεδιάσαμε. Μιλάμε για παλαϊκή άμυνα, μιλάμε για στήριξή μας στους εφέδρους, δηλαδή στην επιστράτευση κτλ. Αυτό το πράγμα για να γίνει όμως πρέπει να προετοιμάζεται από την ειρήνη με κατάλληλους όρους, έτσι, με κατάλληλη εκπαίδευση, με κατάλληλες προϋποθέσεις. Βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση, όχι μόνο αυτήν, και τις προηγούμενες. Δεν ενδιαφέρει η παλαϊκή άμυνα, δεν ενδιαφέρει η υποστήριξη, δεν ενδιαφέρουν τα τάγματα εθνοφυλακής και πώς το λένε, η ετοιμότητά τους, ο εξοπλισμός τους. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν τουλάχιστον τόσο άμεσες προτεραιότητες. Δεν ξέρω, μακάρι να γίνουν. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν μπορώ να τα μηδενίσω όλα. Αλλά είναι πολύ λίγες σε σχέση με αυτό που απαιτούνται.
1: Δηλαδή εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Τσιλιγιάννη, είναι ότι καταστρέφουν τον ελληνικό στρατό με νομοσχέδια.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Ότι τουλάχιστον τα νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα, εγώ εκτιμώ ότι έχουν κάνει ζημιά.
1: Για ποιο λόγο να ψηφίσουν αυτά τα νομοσχέδια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή έχουν κάποιον άλλο στόχο, μήπως που δεν έχουμε παρατηρήσει, μήπως το βλέπουμε με μια άλλη οπτική γωνία. Υπάρχει νόημα σε αυτά τα νομοσχέδια ή ήρθανε μόνο και μόνο για να καταστρέψουν τις ένοπλες δυνάμεις και τον ελληνικό στρατό?
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα νομοσχέδια υπηρετούν τρεις ιδεοληψίες. Η μία είναι η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία που έχει αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δένδιας, που αφορά γενικά το δημόσιο τομέα, ιδιωτικοποίηση των πάντων. Δηλαδή, ακόμα και στις ένοπλες δυνάμεις, να δώσουμε ό,τι μέχρι τώρα συντηρούσαν τα στελέχη κτλ. Ή τέλος πάντων τις ευκολίες που παρήχαν τα στελέχη, να τα δώσουμε να κάνουμε business. Να βάλουμε εταιρείες, να υπάρξουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα παρεμβαίνουν και θα εξυπηρετούν και τα οπλικά συστήματα, θα τα συντηρούν, θα. Με ό,τι κίνδυνο αυτό επιφυλάσσει σε μια κρίση ή ας πούμε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να προβλεφθεί.
1: Ιδιωτικοποιούν δηλαδή και τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Γιατί να μην τις ιδιωτικοποιήσουν, ήδη το έχουν ξεκινήσει χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Και μάλιστα
1: τι εννοείται, συγγνώμη λίγο, τι εννοείται ιδιωτικοποιούν τις ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή τι θα κάνουνε. Θα είναι ο στρατός κάποιου που θα τους πληρώνει να προστατεύσουν τι. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πώς θα γίνουν οι ιδιωτικές.
0: Δεν θα ξεκινήσουν την πρώτη γραμμή, τον οπλή την πρώτη γραμμή, αλλά ξεκινάνε με τα υπόλοιπα που έχουν και πιο πολύ χρήμα. Δηλαδή, μα χάρη οι συντηρήσεις των εξοπλισμών, οι συντηρήσεις των αεροσκαφών.
1: Ναι, άλλο να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, αναλαμβάνουν κάποιες υπηρεσίες να φτιάξουν ένα σκάφος και πάει λέγοντας, και άλλο τώρα να είναι οι φαντάροι και οι στρατιωτικοί και οι ΕΠΟΠ και οι συνταγματάρχες επιπληρωμή κάποιου.
0: Κοιτάξτε, σταδιακά θα γίνει και αυτό, γιατί ουσιαστικά από τις εταιρείες ξεκινάς. Όταν αυτή τη στιγμή, βάζοντας χάρη, συντηρείς οπτικά συστήματα 40 και 50 χρόνων με τα στελέχη σου που παίρνουν ένα μισθό πείνας και δεν επιβαρύνουν την πολιτεία τόσο πολύ όσο θα την επιβάρυνε μια ιδιωτική εταιρεία που θα χρεώνει 5 και 10 φορές την ίδια υπηρεσία επάνω. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι όταν θα κάνεις πόλεμο ή αν θα έχεις κρίση ή αν θα έχεις, ας πούμε, επιφύλακη ή άσκηση κτλ. Δεν θα την έχει στην εταιρεία αυτή πρόχειρη, ούτε θα είναι στην πρώτη γραμμή και επίσης θα σου κοστίζει πολύ παραπάνω αν ζητήσεις κάτι έκτακτο σε κάποια κατάσταση δεδομένη.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει υπερκοστολόγηση αυτή τη στιγμή σε αυτές τις εταιρείες.
0: Σαφέστατα υπάρχει.
1: Υπάρχει δηλαδή και εκεί φαγοπότη.
0: Κανονικότατα δεν υπάρχει, και μάλιστα σας λέω ότι όχι μόνο γίνονται συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, εκ των υστέρων αποτυχάνουν κιόλας και χάνονται και εκατομμύρια από το ελληνικό κράτος. Πάνω χάρη σας λέω για τα P3, τα ώρα είναι 10 χρόνια σύμβαση, ξοδεύτηκαν 500 εκατομμύρια και τα αεροσκάφη δεν έχει αποδοθεί κανένα, δεν πετάει αυτή τη στιγμή. Τώρα γίνονται δοκιμαστικές πτήσεις για το πρώτο. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσα λεφτά φαγώθηκαν, θα μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει δύο αεροσκάφη καινούργια με αυτά τα λεφτά.
1: Ίσως και τα πράγματα τρώνε και από εκεί τρώνε.
0: Από τα πάντα μπορεί να φαγωθεί χρήμα, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Κακά τα ψέματα, οι ένοπλες δυνάμεις είναι η σύμβαση τώρα που έγινε για τα Ραφάλ και τα λοιπά, η υποστήριξη. Όλα αυτά τα συστήματα για να συντηρηθούν θέλουν πολλά εκατομμύρια και πολλές φορές κοστίζει η συντήρησή τους δύο και τρεις φορές την αγορά τους. Γι' αυτό ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό για ιδιωτικές εταιρείες για να τις αυρίζουν σε αυτό το θέμα και δεν είναι ανάγκη να έρθει τώρα εδώ ούτε η Ντασό που μας είπε ο κύριος Υπουργός στην Βουλή, ούτε η Lockheed Martin. Έχουν υπεργολάβους για τους οποίους, ας πούμε, θα φροντίζουν να δουλεύουν εδώ και μάλιστα θα παίρνουν και Έλληνες τεχνικούς ή έμπειρους που θα αποστρατεύονται ή θα παρετούνται από την πολεμική αεροπορία και θα δουλεύουν για πάρτι τους με τριπλάσιες αποδοχές. Δηλαδή το παιχνίδι είναι καλά στημένο. Από τη μία είναι λοιπόν οι ιδιωτικοποιήσεις που είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών και το οποίο αυτός ο σχεδιασμός που γίνεται βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι μια ιδεολειψία που υπάρχει στην ηγεσία, αυτό που σας είπα πριν, του ταξικού διαχωρισμού, ότι θέλουμε η υπαξιωματική και το κατώτερο προσωπικό να είναι όσο το δυνατόν πιο αγράμματοι, πιο εύπλαστοι, πιο ασπόνδυλοι, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, αν είναι δυνατόν να είναι και, ξέρω εγώ, αλλοδαποί αύριο, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως μισθοφόρους και να τους στέλνουμε σε αποστολές ακόμα και εκτός των συνόρων. Και το τρίτο είναι ότι και ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση υπηρετούν αυτές τις δύο πολιτικές και αυτές τις δύο στοχεύσεις χωρίς ενδιασμό. Γιατί όπως σας είπα περιμένουν τις κρίσεις να τις αποσοβήσει ο διεθνής παράγοντας, το τηλέφωνο του Αμερικάνου ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλου. Αυτά τα τρία είναι κατά τη γνώμη μου τα οποία έχουν συντελέσει το τελευταίο διάστημα να βλέπουμε αυτό το σχεδιασμό.
1: Κύριε Τσιλιγιάν, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για όλες τις αποκαλύψεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε κάπου να πείτε κάποια πράγματα. Δίνουμε βήμα σε όλους, το γνωρίζετε. Στεκόμαστε δίπλα σας. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πείτε το.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Θέλω να πω στους συναδέλφους να κρατήσουν την πίστη τους και την αισιοδοξία τους, την αγάπη τους για την πατρίδα, να μην απελπίζονται, να μείνουν ενωμένοι. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατραπεί αυτός ο σχεδιασμός. Το 27 είναι έτος εκλογικό, έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε, επειδή με τα δικαστήρια και τα υπόλοιπα θα ξοδέψουν μια περιουσία και δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουν, αμφίβολα μάλλον θα είναι κατά τη γνώμη μου. Καλό θα είναι να επιμείνουμε στην πολιτική κινητοποίηση ώστε να ανατρέψουμε πολιτικά αυτόν τον σχεδιασμό, γιατί αυτή είναι η ουσία του αγώνα, ο χωρίς να υπάρξει ανατροπή του σχεδιασμού, να υπάρξει ένας πατριωτικός σχεδιασμός που θα έχει ως στόχευση την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της πατρίδας, όλα τα άλλα ας πούμε είναι δευτερεύοντα. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω και στον ελληνικό λαό θα ήθελα να πω όσους μας ακούνε ότι να μένουν ενήμεροι, να διαβάζουν και να ασχολούνται με τα θέματα των ενόπλων δυνάμεων και γενικά της άμυνας της χώρας, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Διανύουμε μια περίοδο η οποία είναι περίοδος αναστάτωσης, παγκόσμιας αναστάτωσης, και πρέπει να σταθούμε δίπλα στις ενόπλες δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας ξημερώνει. Αυτό και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλό μεσημέρι, κύριε Σιλιγιάννη. Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην δόμενη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που προανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς. Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί με το πρόγραμμά της να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τονίζει σε ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Αύξηση σοκ στη χοδρομπορική τιμή του ρεύματος, καθώς εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Το γεγονός αφορά μέσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές της χοδρομπορικής αγοράς μεταφέρονται σταδιακά στους τελικούς λογαριασμούς. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις ώρες εργασίας. 1 στους 10 δουλεύει πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα. Οι πολλές ώρες εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, με τους εργαζόμενους στη χώρα μας να περνούν αισθητά περισσότερο χρόνο στη δουλειά σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τροχιό ατύχημα νωρίτερα στη Χαλκιδική, στο ύψος των Νέων Φλογητών, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σημειώθηκε σύγκρουση 2 γεωταχή, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω παρακαμπτήριων από τον κόμβο της Νέας Τρίγλιας μέχρι τον κόμβο της Πορταριάς. Έρευνα για τα ακριβή αιτία του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχιάς της περιοχής. Πολύ αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα εξόδου αλλά και στο ρεύμα εισόδου με τελικό προορισμό είτε τη Θεσσαλονίκη είτε τις παραλίες της Χαλκιδικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές δίνουν η Σερβία και η Ισπανία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές και προστατευόμενες εκτάσεις. Στη Σερβία έχουν καεί περισσότερα από 35.000 στρέμματα από τις αρχές Αυγούστου, ενώ στην Ανατολική Ισπανία εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο Κυριακή, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς και στην ισχυωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας, Και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντια.
14: Συγκλονιστικό.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε, δόξα τω Θεώ, με πολλές δυσκολίες, αλλά προσπαθούμε.
0: Κύριε Κοντογουλίδη, θέλω να κάνουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση, διότι έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό κάτι απίστευτο για εμένα. Θέλω να συζητήσουμε για την ελληνική δημοσιογραφία, για τους δημοσιογράφους, για τους ρεπόρτερ, για όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιες φορές ξεφεύγουν από τα όρια και μεταμορφώνονται σε κανίβαλοι, θα μπορούσα να πω, ή ανθρωποφάγοι. Διότι είδαμε, σας φέρνω σαν παράδειγμα, ένα περιστατικό με κάποιους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάσαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Σίγουρα θα το παρατηρήσατε κι εσείς και θα το μάθατε. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι δημοσιογράφοι, κύριε Κοντογουλίδη, οι οποίοι τι κάνανε? Πήγανε πάνω από τραυματίες με τις κάμερες, με τα μικρόφωνα, ακόμα δεν είχαν φύγει από τον τόπο που ζήσανε, τους φίλους τους να μην αναπνέουν. Και πριν φτάσουν στο νοσοκομείο ήταν ήδη εκεί στημένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, είδαμε μανάδες οι οποίες, ας πούμε, πηγαίναν να παραλάβουν τα νεκρά παιδιά τους, θα τα πω έτσι ομά, και την ώρα που πηγαίνουν να παραλάβουν τα παιδιά τους δεχόντουσαν τηλεφωνήματα από διάφορα κανάλια για να κάνουν κάποιες δηλώσεις. Το θεωρώ ανήθικο και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια επίπτωση σε αυτή τη συμπεριφορά. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Κοίταξε Γρηγόρη, κάθε φορά που έχουμε μια τραγωδία ο ρόλος του δημοσιογράφου και ειδικά του ρεπόρτερ είναι δύσκολος. Και ειδικά το ρεπόρτερ των ανταποκριτικών τηλεοπτικών σταθμών της Θεσσαλονίκης που δέχονται, που κατά κάποιο τρόπο τους λένε τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι από την Αθήνα που κινούν τα νήματα, αρχισυντάκτες, διευθυντές κλπ. Εγώ εκτιμώ τη δυσκολία του ρεπόρτερ. Είναι δύσκολο επάγγελμα να είναι κάποιος ρεπόρτερ, πρέπει να το πούμε αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα περισσότερο καταλαβαίνω την δυσκολία του εγχειρήματος να σου λέει ο αρχισυντάκτης σου από Αθήνα ότι πρέπει να το καλύψεις έτσι και να ξέρεις εσύ ότι αν δεν πας παραδείγματος χάρη να καταγράψεις τον ανθρώπινο πόνο, θα χάσεις τη δουλειά σου. Οπότε, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω συμπεριφορές οι οποίες ξεφεύγουν από τον κώδικα διοντολογίας, θέλω να περιγράψω στον κόσμο το πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας ρεπόρτερ. Διότι όλοι έχουμε δουλέψει και ξέρουμε πραγματικά ποιο είναι ποια είναι η πραγματικότητα, ειδικά όταν τα νήματα τα κινούν τα αθηναϊκά κανάλια από το κέντρο της Αθήνας. Τώρα, όσον αφορά συμπεριφορές και κατά πόσο ξεφεύγουν από τον κώδικα διοντολογίας, ναι. Πολλές φορές έχουμε συμπεριφορές που ξεφεύγουν από κώδικα διοντολογίας. Γι' αυτό και υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα των ανώσεων συντακτών που μπορεί κάποιος να προσφύγει, είτε είναι απλός πολίτης, είτε είναι οποιοδήποτε, δηλαδή και τρίτο πρόσωπο, μπορεί να, αν διαπιστώσει μια συμπεριφορά αντιδιοντολογική, να την καταγγείλει στην Ένωση Συντακτών και να επιληφθούν τα αρμόδια όργανα της Ένωσης Συντακτών. Αυτό είναι έτσι σαν μια γενική τοποθέτηση επί του θέματος.
0: Ναι, απλά σε αυτήν την ειδωνοβλεψία, σε αυτήν τη δημοσιογραφία της πόρτας του θανάτου, σε αυτή την εισβολή στο πένθος ή στο σοκ, θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να κρατάνε μια συγκεκριμένη στάση. Δηλαδή, το ότι αυτούς τους ανθρώπους που μόλις έχουν μάθει ό,τι έχουν μάθει, δεν πρέπει να τους παρενοχλούμε. Γιατί, κύριε Κοντογουλίδη, πρέπει να λειτουργούμε και με συνέστηση. Αυτοί οι άνθρωποι ίσως να αποκτήσουν ένα τραύμα από αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, ακόμα και η ΕΣΥΕΜ και η ΕΣΥΕΑ θα έπρεπε να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και στους αρχισυντάκτες. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τους αρχισυντάκτες, γιατί το θέτεται έτσι σαν αυτοί είναι οι αρχισυντάκτες και όχι οι ρεπόρτερ. Γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτούς.
1: Όχι, εγώ είπα για τους ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης που καλύπτουν τα γεγονότα και είναι ανταποκριτικά τηλεοπτικά γραφεία. Σε αυτούς αναφέρθηκα. Τώρα γενικά το πρόβλημα είναι σοβαρό, γι' αυτό και κατά καιρούς οι ενώσεις συντακτών υπενθυμίζουν τους κανόνες διοντολογίας του επαγγέλματός μας. Και ένας από αυτούς τους κανόνες είναι αυτός στον οποίο πολύ σωστά αναφέρθηκες, ότι με τον ανθρώπινο πόνο δεν παίζουμε, ούτε προσπαθούμε να τον εκμεταλλευτούμε και πρέπει να δείξουμε μια σωστή συμπεριφορά. Αλλά το θέμα αυτό, Γρηγόρη, δεν είναι μόνο ελληνικό. Βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική, έτσι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. και εκεί έχουμε ακόμα πιο ακραίες συμπεριφορές τηλεοπτικών καναλιών και εκπροσώπων του τύπου. Είναι δύσκολη η διαχείρισή του. Συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συναδέλφου, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, να την κάνει όσο πιο διακριτικά γίνεται για να μην υπάρξουν αυτά στα οποία πολύ σωστά αναφέρθηκες.
0: Ναι, απλά σε αυτό το πρόβλημα...
1: είναι καταδικαστές.
0: Καταδικαστές είναι, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει λύση, κύριε Κοντογουλίδη, και το θέτω έτσι σε αυτή, για να το συζητήσουμε και για να ακούσουμε την άποψή σας. Διότι υπάρχει και παραβίαση ιδιωτικότητας στον ποινικό κώδικα, κυρίως από τα άρθρα 370α και 370γ, που θέτουν και εξηγούν το ότι είναι παράνομο να καταγράφει συνομιλίες χωρίς να υπάρχει κάποια συνένεση, το να φωτογραφίσει ή να τραβάς, ας πούμε, βίντεο προσώπων σε κάποιον ιδιωτικό χώρο, όπως είναι το νεκροτομείο, την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κλαίνε και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη θλίψη τους. Υπάρχει φυσικά και η υποκλοπή και η δημοσιοποίηση αυτών των ιδιωτικών στιγμών. Δηλαδή, υπάρχει ο νόμος και δεν τηρείται. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Πάντως στις κηδείες των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα πριν από λίγες μέρες, δεν παρέσαν τηλεοπτικά συνεργεία. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, διότι βγάλαμε και μια οδηγία στους ρεπόρτερ των τηλεοπτικών καναλιών που μας ζήτησαν την προστασία της Ένωσης Συντακτών, όπου είπαμε ότι πρέπει να σεβαστούμε τις ιδιωτικές στιγμές των συγγενών των θυμάτων και να μην καλυφθούν τηλεοπτικά τα γεγονότα, και το ήθελαν και οι συνάδελφοι, οι οποίοι ήθελαν να καλυφθούν από την οδηγία της Ένωσης Συντακτών σε αντίστοιχες πιέσεις που μπορούσαν να τους ασκήσουν από Αθήνα να πάνε να καλύψουν τα γεγονότα. Ήθελα να το διευκρινίσω και αυτό. Τώρα, όσον αφορά το ποινικό κομμάτι, ναι, εντάξει, όταν παραβάλλουμε τους νόμους, όλοι πρέπει να είμαστε υπόλογοι σε αυτούς, οι πάντες. Είτε είναι κάποιος ρεπόρτερ, είτε είναι σχολιαστής, είτε είναι αρθρογράφος, είτε είναι οτιδήποτε είναι. Οι νόμοι πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστοί από όλους σε κάθε τομέα. Βέβαια πάλι, Γρηγόρη, να σου πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι για προβληματισμό. Ναι, για προβληματισμό. Οι νόμοι είναι παραδείγματος χάρη και για παραβίαση, για παραβίαση υποτίθεται της αλήθειας, εντός εισαγωγικών, αναφέρουμε στους τυποκτόνους νόμους, οι οποίοι έχουν βγει στον τόπο, και στον τόπο αυτό, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι, ότι αν θέλει κάποιος να σε φημώσει δημοσιογραφικά, θα σε απειλήσει με αγωγή ή μήνυση.
0: Σωστό.
1: Εσύ που κάνεις ανεξάρτητα τη δουλειά σου και τα λες τα πράγματα έτσι όπως είναι, είμαι βέβαιος ότι έχεις υποστεί αυτή την απειλή.
0: Βέβαια.
1: Από κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να εφήγησαν από κάποιες αναφορές τις οποίες έκανες.
0: Βέβαια, και εξώδικα και αγωγές και μηνύσεις, βέβαια.
1: Και πολλά που έχουν στόχο τη φήμωση του τύπου και τη φήμωση των φωνών, που είναι και αντισυστημικές και ανεξάρτητες και ελεύθερες και θέλουν να πούν την αλήθεια. Οπότε καμιά φορά μην επικαλούμαστε τους νόμους και καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, μπορεί κάποιοι να τους χρησιμοποιήσουν αρνητικά.
1: Να τους χρησιμοποιήσουν σε βάρος της δημοσιογραφικής έρευνας, σε βάρος της αλήθειας, σε βάρος της ανεξαρτησίας της δημοσιογραφικής φωνής, σε βάρος του σχολιασμού του ανεξάρτητου, όπου σου λέει μην τολμήσεις να πεις κάτι για μένα, θα σε καθίσω στο εδόλιο. Ναι. Θα σου κάνω αγωγή. Και οι αγωγές οι οποίες έχουν δεχτεί πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι κάνουν ανεξάρτητη δημοσιογραφία, είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα παρατηρητήριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, όπου συστάθηκε πρόσφατα αυτό το παρατηρητήριο για την προστασία των συναδέλφων, οι οποίοι είναι θύματα SLAPS, θύματα αγωγών που έχουν σκοπό τη φήμωση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Αυτό το διευκρινίζω, γιατί καμιά φορά και οι νόμοι είναι γραμμένα ή κεραμένοι στα κουστούμια κάποιων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους ανεξέλεγκτα και απειλώντας με αγωγές και μηνύσεις να προσπαθήσουν να αποφεύξουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
0: Το έχω ζήσει ενεργά, μπορώ να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα, κύριε Κοντογουλίδη. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε και με έχουν απειλήσει και με μαζικές μηνύσεις, με έχουν απειλήσει και προσωπικά με αγωγές. Τα έχω ζήσει αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουμε και δεν πτωούμαστε. Το θέμα είναι άλλο όμως. Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την τακτική. Οι δημοσιογράφοι, απ' την άλλη, βλέπω ότι έχουν κάποιες ενώσεις, όπως είναι η ΕΣΥΕΑ που είπαμε, η ΕΣΥΕΜ, οι οποίες υποτίθεται θα έπρεπε να τους υποστηρίζουν, και όμως δεν δέχονται την ανάλογη στήριξη. δεν δέχονται την ανάλογη στήριξη. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα αυτό, γιατί και αυτό το έχω ζήσει.
1: Κάνω και την αυτοκριτική μας σαν συνδικαλιστικά σωματεία. Ναι, σε αυτό το τομέα θα μπορούσαμε να πάμε πιο συσπηρωμένα.
0: Πιο ενωμένοι. Δηλαδή, γιατί εγώ σας φέρνω ένα παράδειγμα. Κύριε Κοντογλίδη, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Εγώ ξέρετε ότι δεν κρύβω τίποτα, τα λέω όλα στον αέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είχα αποκαλύψει ένα σκάνδαλο και θα σας πω για κάποια σκάνδαλα που έχω αποκαλύψει και δεν με ενόχλησε ποτέ κανένας. Ενώ στην υπόθεση με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, που είχαν αρτήσει μια φωτογραφία, με πήρανε όλοι τηλέφωνο και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Θα το συζητήσουμε μετά όμως αυτό. Είχα αποκαλύψει ένα τεράστιο σκάνδαλο και για τον τρόπο λειτουργίας στα νοσοκομεία και για το τι ακριβώς κάνουν συγκεκριμένα πρόσωπα με τις συμβάσεις, με τα διοικητικά συμβούλια και με διάφορα άλλα. Και με πήραν όντως τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει σχέση με την κυβέρνηση, έχει φωτογραφία με όλα τα πολιτικά πρόσωπα, με απείλησε με μαζικές μηνύσεις, με απείλησε με διάφορους τρόπους, απευθύνθηκα στην Ένωση και δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση για να με υποστηρίξει. Θέλω να σας το πω αυτό γιατί το έχω ζήσει ενεργά και είναι και το παράπονό μου. Θα σας πω όμως και γι' αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο. Έχω αποκαλύψει τόσα σκάνδαλα. Ποτέ κανένας δεν με πήρε τηλέφωνο να πάρουν κάποια έκταση αυτά τα σκάνδαλα, που είναι πολύ σοβαρά σκάνδαλα. Και με πήραν τηλέφωνο εκείνη τη μέρα με τους οπαδούς να μου ζητήσουν το τηλέφωνο του τραυματία. Αυτό δυστυχώς για μένα δεν είναι δημοσιογραφία, κύριε Κοντογουλίδη. Θεωρώ ότι είναι επιλεκτικά λειτουργούν, εξυπηρετούν συμφέροντα και προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να φέρουν μια συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Και αυτή η ατζέντα θεμάτων είναι η ατζέντα που ασχολείται και ο περισσότερος κόσμος. Για ποιο λόγο λοιπόν λειτουργούν σαν κρατικός μηχανισμός και όχι σαν ένα λειτουργήμα, το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την δημοσιογραφία λειτουργήμα?
1: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, Γρηγόρη, γενικώς, και ο ρόλος των ενώσεων πρέπει να είναι πολύ πιο υποστηρικτικός απέναντι σε, είτε στα μέλη τους είτε στα μη μέλη τους. Ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν είναι μέλη των ενώσεων και ασκούν δημοσιογραφία, έχουμε υποχρέωση να τους προστατεύουμε, γιατί προστατεύουμε όχι τα πρόσωπα, προστατεύουμε και τα πρόσωπα, προστατεύουμε και τις ανεξάρτητες φωνές και την αλήθεια. Αλλά και επειδή είμαι πολλά χρόνια στα συνδικαλιστικά, εκλέγομαι συνεχώς από το 2008 και τα ξέρω εκ των έσω, είπα, κάνω και την αυτοκριτική μου σε αυτό, μην νομίζουμε όμως ότι και οι ενώσεις έχουν τόσο πολύ μεγάλη δύναμη που μπορούν να επηρεάσουν τόσο εύκολα καταστάσεις όπως ήταν παλιότερα τα πράγματα. Παλιά όντως ο ρόλος των ενώσεων ήταν πολύ πιο δυναμικός, διότι ήταν και πιο περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων τα οποία ασκούσαν δημοσιογραφία και πολύ λιγότερα τα μέσα, και ήταν και διαφορετικές και οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Τώρα μιλάμε για ένα απόλυτο χάος στον χώρο του διαδικτύου, όπου γίνεται χαμός, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και τα πράγματα είναι λίγο πιο χαοτικά, ας το πούμε, και ο ρόλος των ενώσεων επίσης είναι λιγότερο διεκδικητικός και λιγότερο ουσιαστικός. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή. Γενικά ο συνδικαλισμός φθήνει. Είμαστε σε μια εποχή που τα συνδικαλιστικά σωματεία γενικότερα δεν έχουν τη δυναμική και την πυγμή του παρελθόντος. Πρέπει να το πούμε και
0: αυτό. Δεν θα έπρεπε η Ένωση να ασχολείται και σαν Ένωση με κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα και να τοποθετείτε? Δηλαδή, θα σας φέρω κι άλλο ένα παράδειγμα. Για μια υπόθεση του Κολονού έβγαλα τον πατέρα του θύματος, ο οποίος περιέγραψε φοβερά πράγματα. Είπε δηλαδή για πολιτικούς, για ιερείς, για λίστες παιδοβιαστών, για μαστροπούς, για οίκους ανοχής. Πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε κανένα μεγάλο κανάλι, φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από όλους αυτούς τους δήθεν σε εισαγωγικά για εμένα προσωπική μου άποψη δημοσιογράφους, αλλά ούτε η Ένωση έδωσε έτσι βάση σε όλα αυτά που ακούστηκαν και κάπως έτσι προσπερνάμε πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να είναι πρώτα σε όλες τις σελίδες, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι παίρνει θέση η Ένωση και το ότι δεν προσπαθεί τουλάχιστον να αναδείξει την αλήθεια. Είναι κακό αυτό έτσι όπως το θέτω?
1: Όχι, δεν είναι κακό. Όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο χειρότερο από το ρόλο των σωματείων. Ο ρόλος της κυβέρνησης, ο οποίος είναι καθεστωτικός, προσπαθεί να ελέγξει την ενημέρωση, προσπαθεί να ελέγξει τους δημοσιογράφους, και τα ζούμε αυτά καθημερινά, προσπαθεί να ελέγξει την αλήθεια και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να να στείλει ένα μήνυμα σε όσους, σε όσα μέσα και σε όσους ανθρώπους ασκούν ανεξάρτητη δημοσιογραφία και έχουν έναν ανεξάρτητο λόγο δημοσιογραφικό και φωνές οι οποίες αποκαλύπτουν, κάνουν αποκαλύψεις σε πάρα πολλά θέματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου, στην ουσία να τους εκβιάσει με αυτά τα οποία έτσι όπως λειτουργεί η κυβέρνηση.
2: Ναι, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω. Γιατί να υπάρχουν εξαρτώμενοι δημοσιογράφοι? Δηλαδή, όλοι δεν θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι? Τι πάει να πει εξαρτώμενος δημοσιογράφος? Από τη στιγμή που είσαι εξαρτώμενος, δεν είσαι δημοσιογράφος. Διότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να είναι, δεν πρέπει να λειτουργεί μονόπλευρα. Πρέπει να λειτουργεί ουδέτερα. Δηλαδή, πρέπει να λέει για όλους αυτό που ισχύει. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους δημοσιογράφους που έχουν μετατραπεί σε κομματικά στελέχη. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιους ομίλους οι οποίοι έχουν τους δικούς τους δίθεν δημοσιογράφους, που δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σχολιαστές πλέον και πρέπει να πούμε ότι έχει πάει.

0: και αυτή είναι στην υπηρεσία του λαού, γιατροί των φτωχών, νομικοί των φτωχών, και αυτά υπάρχουν νομικοί οι οποίοι θησαυρίζουν. Παντού υπάρχουν αυτά. Εγώ θέλω απλώς να διευκρινίσω κάτι στον πολύ κόσμο που μας ακούει και ξέρω ότι η εκπομπή σου έχει μεγάλη ακροαματικότητα, ότι η λεγόμενη στάρ της δημοσιογραφίας, που είναι τα τηλεοπτικά πρόσωπα κυρίως, αυτοί που κάνανε καριέρα από τη δημοσιογραφία και περιουσίες, δεν είναι, είναι λίγοι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, ελάχιστα άτομα σε ολόκληρη τη χώρα. Ναι. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι του μεροκάματου που προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθώντας να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι στον απλό κόσμο. Λοιπόν, και επίσης ότι η δημοσιογραφία, έτσι όπως το είπες πριν, είναι ένα πολύ δύσκολο λειτουργήμα, που για να το κάνεις σωστά σημαίνει ότι πρέπει να στερηθείς πάρα πολλά πράγματα και να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά πράγματα και δυσκολίες στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει μαύρο άσπρο, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, απλά θέλω να μου εξηγήσετε κιόλας κάτι, γιατί το θέλω έτσι μια απάντηση αυτό. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος διαγράφεται από την Ένωση Συντακτών, τι χάνει όταν θα τον έχουν διαγράψει? Ποια θα είναι δηλαδή η συνέπεια, το απλά να διαγραφεί και συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει χωρίς κανένας, ας πούμε?
0: Το επάγγελμα, Γρηγόρη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο.
1: Θα έπρεπε.
0: Δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα. Ο δημοσιογράφος μπορεί να δηλώσει όποιος θέλει.
1: Ναι, αυτό είναι κακό.
0: Είναι κακό, ναι. Για να γίνει γιατρός κάποιος πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
1: Συμφωνώ.
0: Για να γίνει δικηγόρος κάποιος πρέπει να είναι μέλος του Γεωργικού Συλλόγου και να δώσει εξετάσεις και να ασκήσει δικηγορία. Στη δημοσιογραφία μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να δηλώνει δημοσιογράφος και να μην είναι.
1: Δεν το ελέγχει κάποιος αυτό.
0: Δεν είναι θεσμικά, δεν το ελέγχει κάποιος.
1: Μα ένα λεπτό, κύριε Κοντογουλίδη, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή μπορούν να εμφανίζονται στα πάνελ άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως άσχετοι μόνο και μόνο γιατί δηλώνουν δημοσιογράφοι.
0: Και να δηλώνουν δημοσιογράφοι, ακριβώς. Μπορεί να εμφανίζονται και να δηλώνουν δημοσιογράφοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ειδικά στην περιφέρεια γίνεται χαμός. Εσύ λες για τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην περιφέρεια να δεις τι γίνεται. Όπου δημοσιογραφούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Άλλος μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος, να είναι καθηγητής, να είναι ό,τι είναι. Και, και επειδή, ας το πούμε, έχει μια πρόσβαση σε ένα τοπικό μέσο, να το παίζει αναλυτής το βράδυ. Λοιπόν, η δημοσιογραφία δεν είναι βέβαια, επειδή υπάρχει ο αντίλογος αυτό, ότι η δημοσιογραφία μπορεί να ασκεί οποιοδήποτε, διότι είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα στα πλαίσια της ελευθεροτυπίας. Αυτό έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση το επάγγελμα δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Και επειδή με ρώτησες για το τι συνέπειες μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος δεν είναι γραμμένος στην Ένωση Συντακτών, αν είναι επώνυμος δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια, με την έννοια του ότι βγάζει τα χρήματά του κανονικά, ασκεί το επάγγελμά του κανονικά, οπότε σου λέει τι έχασα, τι είχα. Αν είναι όμως του μεροκάματου και είναι άνθρωπος του βιοπορισμού, βιοπορίζεται ίσα ίσα όπως όλοι μας από τη δημοσιογραφία, εκεί όπως είναι ένας απλά εργαζόμενος, μπορεί να έχει την εξής συνέπεια, επειδή προαπαιτούμενο για στις προκηρύξεις θέσεων που γίνονται πολλές φορές, ιδιαίτερα στα δημόσια μέσα, είναι προαπαιτούμενο να είναι κάποιος μέλος των Ενώσεων Συντακτών, να μην μπορεί κάποιος να πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό, σε μια προκήρυξη θέσεων, στα δημόσια μέσα κυρίως, γιατί στον ιδιωτικό τομέα τέτοια προαπαιτούμενα δεν υπάρχουν.
1: Ναι, αυτό όμως δημιουργεί το χάος, κύριε Κοντογουλίδη. Αυτό δημιουργεί το χάος. Δηλαδή, πώς στέκεται εμπόδιο στη συκοφαντία και στην παραπληροφόρηση η Ένωση? Δεν στέκεται στην ουσία. Δεν στέκεται. Δεν εξυπηρετεί κάπου. Δηλαδή, θα έπρεπε να βάλουμε κάποια όρια, ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραπληροφορούν τον κόσμο και συκοφαντούν συγκεκριμένα πρόσωπα και ρίχνουν λάσπη σε συγκεκριμένα πρόσωπα με ψέματα, έχοντας δήθεν μια ιδιότητα αυτή του δημοσιογράφου.
0: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα και το έχω θέσει πολλές φορές στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που κάνουμε, ότι ειδικά στην περιφέρεια αλλά και στη ζωνή υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει παρέμβαση, να είναι παρεμβατικό το σωματείο με τα όργανα του, με τους κώδικες διοντολογίας, με τα συμβούλια διοντολογίας, και να υπάρχει και οι πραγματικοί δημοσιογράφοι να ασκούν πραγματικό

0: δημιούργημα και να είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν δημοσιογράφοι και μόνο.
1: Εγώ πλέον θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότεροι προπαγανδιστές παρά δημοσιογράφοι και λυπάμαι που το λέω έτσι και που το θέτω έτσι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι περισσότεροι είναι προπαγανδιστές και πέρα από αυτό θεωρώ το ότι πάρα πολλοί προσπαθούν να ξεπλένουν, γιατί είναι φιλοκυβερνητικοί, την κυβέρνηση. Υπάρχουν δηλαδή και αυτά τα πρόσωπα που κάθονται όλη μέρα σε ένα πάνελ και λένε ψέματα για να μπορέσουν να συγκαλύψουν και να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους. Αφεντικά τους, εργοδότες τους, αυτοί τέλος πάντων που τους βοηθάνε με κάθε τρόπο.
0: Τα λεγόμενα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Τα κυβερνητικά παπαγαλάκια.
1: Κυβερνητικά παπαγαλάκια, κύριε Κοντογουλίδη, όμως οι ενώσεις αυτές συντακτών. Δεν τους βάζουν χέρι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δηλαδή δεν τους λένε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να σταματήσει αυτό που κάνετε.
0: Τι να πω, να απολογηθώ εγώ πάλι για τις
1: ενώσεις. Όχι, δεν μιλάω προσωπικά σε εσάς. Απλά προσπαθώ να συζητήσω με έναν έμπειρο άνθρωπο πάνω στη δημοσιογραφία αυτά τα προβλήματα σαν νέος άνθρωπος, γιατί τα συναντάω, τα παρατηρώ και δεν βλέπω να αντιμετωπίζονται.
0: Και όσο πάει το πράγμα επιδεινώνεται.
1: Επιδεινώνεται και έρχονται και οι σχολιαστές του διαδικτύου τώρα. Έρχονται και οι δημοσιογράφοι του διαδικτύου. Περιμένετε να δείτε. Άμα δεν πάρει θέση η Ένωση και σε αυτό που καθένας ανοίγει μια κάμερα και λέει ότι είμαι δημοσιογράφος και κατεβάζει το μυαλό του 10 σενάρια, καλώς ή κακώς μετά δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που συμβαίνει με την παραπληροφόρηση.
0: Ζούμε σε μια εποχή απόλυτου χάους παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτό το χάος έχουμε ευθύνη όλοι. Οι πάντες, ας το πούμε, οι οποίοι αρθρώνουν με δημόσιο λόγο ή έχουμε την οποιαδήποτε ανασχόληση με τα κοινά ή οπουδήποτε αλλού. Σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν και τα θετικά στοιχεία, υπάρχουν και φωνές οι οποίες κάνουν έρευνα, είναι φωνές, οι λεγόμενες αντισυστημικές φωνές τις οποίες θέλουν κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια να χλεβάσουν, οι φωνές οι ανεξάρτητες, οι οποίες δεν έχουν κομματικές εξαρτήσεις και έχουν ως μοναδικό και στόχο την ενημέρωση του κόσμου, έστω και με, γιατί ξέρεις και η ενημέρωση έχει το στοιχείο το υποκειμενικό. Μπορεί κάποιος, ας το πούμε, να θεωρεί ότι, παραδείγματος χάρη σε ένα σχολιασμό, ότι η κυβέρνηση κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτό δεν είναι κακό, το να θεωρεί κάποιος ότι η κυβέρνηση κάνει κακά τη δουλειά της, καλά τη δουλειά της. Μπορεί εγώ να διαφωνώ με αυτό, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα του να το λέει κάποιος, αρκεί να το τεκμηριώνει με επιχειρήματα, να τα θέτει τα επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο και να γίνεται πιστευτός ή όχι και στην κρίση του κόσμου, ότι ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής. Εκείνο το οποίο θα κατηγορήσω και θα πω ότι είναι απαράδεκτο, είναι κάποιος να παίρνει γραμμή για να μεταφέρει την κυβερνητική γραμμή ως παπαγαλάκι και να την κάνει κτήμα του κόσμου. Αυτό είναι το απαράδεκτο.
1: Η χειραγώγηση δηλαδή.
0: Η χειραγώγηση ακριβώς. Η χειραγώγηση έναντι ανταλλάγματος. Γιατί όταν παίρνεις γραμμή σημαίνει ότι ναι, συναλλάσσεις με κάποιον.
1: Βέβαια, το συναντάμε πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Ναι. Αυτό είναι το κακό. Το να θεωρεί κάποιος ένας σχολιαστής ότι η κυβέρνηση σε ένα θέμα έχει δίκιο, γιατί αυτή είναι η άποψή του και να την εκθέτει την άποψή του με επιχειρήματα, είναι πηγή της δημοκρατίας. Γιατί θα βγει κάποιος άλλος και θα πει ότι η κυβέρνηση δεν έχει δίκιο, έχει άδικο, πάλι με επιχειρήματα, και ο κόσμος θα κρίνει τελικά ποιος έχει δίκιο. Αλλά η χειραγώγηση είναι το μεγάλο πρόβλημα, όχι το σημερινό, πάρα πολλών ετών, το οποίο δυστυχώς επιδεινώνεται και με αυτή την κυβέρνηση. Διότι αυτή η κυβέρνηση, για να μιλήσω και λίγο, να κάνω και εγώ την κριτική μου, το 2019 είχε εκλεγεί με το επιχείρημα ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να εγκαταστήσει ένα καθεστωτικό πνεύμα στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Αυτά που έγιναν, επικαλούμενοι και τα όσα έγιναν με τις τηλεοπτικές άδειες κλπ. Και είχε πει ότι θέλει να αλώσει το χώρο του τύπου κάνοντας το μαύρο άσπρο. Αυτά έλεγε η Νέα Δημοκρατία της περίοδου 2015-19. Και στην εξαετήδια κυβέρνηση της χώρας, μπήκαμε στον 7ο χρόνο της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε να κάνει πολύ χειρότερα πράγματα από αυτά που κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ χειρότερα πράγματα.
1: Ναι. Εδώ βλέπουμε και κάτι ακόμα που θέλω να σχολιάσουμε, διότι πλέον σε αυτή τη μεταβατική φάση που η ανθρωπότητα οδηγείται στην ψηφιακή εποχή ολοκληρωτικά, Συναντάμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να φτιάξει ό,τι βίντεο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος που μας ακούει εκεί πέρα έξω. Μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, τον Γρηγόρη με τη φωνή του να λέει κάποια πράγματα, ενώ ο Γρηγόρης δεν τα έχει πει ποτέ αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ πέρα θέτω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ακόμα και η δικαστική εξουσία δεν το έχει αντιμετωπίσει, για πλαστά βίντεο τα οποία χρησιμοποιούν, για πλαστά ηχητικά, για μονταρισμένες συνομιλίες που θα πρέπει μετά να υπάρξει μήνυση για αμφισβήτηση και να αποδειχθεί το ότι, ξέρετε κάτι, δεν ήμουνα εγώ αυτός ο άνθρωπος έτσι πως με παρουσιάσανε. Έχουμε δει λοιπόν στα τηλεοπτικά κανάλια κάποιοι δημοσιογράφοι να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους παραποιημένα, πλαστά, όπως θέλετε πείτε τα βίντεο. Και επειδή έχω ψαχτεί και έχω βρει το άρθρο 216 του ποινικού κώδικα που μιλάει για ψευδή ή παραποιημένα και οπτικοακουστικό υλικό που χρησιμοποιείται παράνομα για να μπορέσει να οδηγήσει την άποψη της κοινής γνώμης σε συγκεκριμένα μονοπάτια, η φυλάκιση είναι από 1 έως 5 έτη, κύριε Κοντογουλίδη, και βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κοροϊδεύσουν το λαό και δεν υπάρχει τιμωρία.
0: Έδειξες ένα τεράστιο θέμα το οποίο ήδη το βλέπουμε και θα το δούμε ακόμα πιο έντονα με φοβερά πράγματα τα οποία θα συμβούν, πράγματα και θάματα από εδώ και πέρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, η κίνδυνη είναι τεράστια σε όλα τα επίπεδα και στο τομέα της ενημέρωσης. Και ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η πονηρή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η χρήση που θέλει να βλάψει κάποιον μέσω της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστια. Ούτε μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμα τι μπορούμε να βρεθούμε. Μπορεί να βρεθεί κάποιος εκτεθειμένος, κατηγορούμενος για κάτι το οποίο δεν έκανε. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, το σύστημα όλο να πέσουμε, μιλάμε για fake news και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τα fake news να είναι καθημερινό φαινόμενο σε πολλά μέσα.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί και οι δημοσιογράφοι, όπως είπες, να κάνουν κακή χρήση, πονηρή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τεράστια θέματα αυτά. Πολύ μεγάλη κουβέντα που πρέπει να απασχολήσουν όλα τα μέσα και τους ανθρώπους των μέσων, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, και πολύ λίγοι, ας το πούμε, το έχουν αναδείξει όπως το αναδεικνύεις εσύ, Γρηγόρη.
1: Πρέπει να πάρουν και θέση, θεωρώ, και αυτές εδώ πέρα
0: οι πάντες, η κυβέρνηση,
1: οι ενώσεις,
0: η πολιτεία, τα κόμματα, οι ενώσεις συντακτών, ο δημοσιογραφικός κόσμος, η κοινωνία. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό που δυστυχώς δεν γίνεται ακόμα.
1: Ναι, γιατί
0: η Ελλάδα πάντοτε έτσι προσαρμοζόμαστε σε κάποια πράγματα, κάνουμε χρήση κάποιων πραγμάτων, αγνοώντας τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τα οποία θα είναι καταλυτικά για αυτό που λέμε αλήθεια και για αυτό που λέμε, η δικαιοσύνη και ο νομικός κόσμος. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο νομικός κόσμος πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα το πώς θα υπερασπιστεί το απόλυτο το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά να γίνει σκουπίδι με τις μεθόδους αυτές τις οποίες αναφέρθηκε στις τεχνητές νοημοσύνης, και άνθρωποι να βρεθούν κατηγορούμενοι και να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.
1: Και πρέπει να πούμε και για την παραβίαση του απορρίτου της προδικασίας με το άρθρο 252 του ποινικού κώδικα. Μιλάμε για τη διαρροή πληροφοριών που σχετίζονται με την προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση ή για κάποια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία κατά πάσα πιθανότητα έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα θυμάτων ή ανθρώπων που εμπλέκονται σε κάποιο έγκλημα, που οι δημοσιογράφοι τα βγάζουν στη φόρα χωρίς να ρωτήσουν κανέναν και χωρίς να υπολογίσουν κανέναν. Και αυτό εδώ πέρα έχει ποινή, είναι 2 έτη και χρηματική ποινή, είναι 2 έτη φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρία. Πάλι εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα. Και μιας και αναφέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Κοντογουλίδη. Υπάρχει δηλαδή ένας Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει μια απόφαση και να πει κάποιες αλήθειες μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Αν οι κρατικοί μηχανισμοί επιλέξουν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυτόν τον άνθρωπο να τον συκοφαντήσουν ή να τον βγάλουν τρελό ή να τον πολεμήσουν, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να διαθέτει κάποια χρήματα για δικαστικά έξοδα και για δικηγόρους
0: για να αποδείξει
1: ότι δεν είναι ελέφαντας. Και αυτό είναι φοβερό, διότι εκεί πέρα επικρατεί το κεφάλαιο και όποιος δεν έχει χρήματα δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.
0: Ναι, το ίδιο γίνεται και με τις αγωγές. Κάνεις ένα άρθρο, εκθέτεις μία άποψη, κάνεις μία έρευνα και πρέπει να αποδείξεις εσύ στο δικαστήριο την αλήθεια το λεγόμενο σου. να υποστείς ένα σωρό έξοδα και να ζήσεις με το φόβο το ότι μπορεί να καταδικαστείς, που σημαίνει ότι μπορεί να σου γίνει καταλογισμός, να εξοντωθείς οικονομικά. Αυτό ακόμα περισσότερο με το θέμα της, που είπες πριν. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα και νομίζω ότι πρέπει πολύ σοβαρά οι εμπλεκόμενοι φορείς, άπαντες, να ασχοληθούμε με... Γιατί είναι η ίδια μας η δημοκρατία κινδυνεύει. Σε λίγο δεν θα έχουμε δημοκρατία. Δεν θα έχουμε ελευθερία. Θα έχουμε ένα απόλυτο χάος στο οποίο ο καθένας θα κατηγορεί όποιον θέλει, όποιον του μπαίνει στο μάτι, και με μεθόδους ηλεκτρονικές μπορεί να φτάσουμε στην εξόντωση ανθρώπων. Είναι τόσο βάρβαρα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Ζούμε σε εποχές βαρβαρότητας, Γρηγόρη, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό.
1: Πρέπει να το ξέρει και πρέπει να κατανοεί το ότι δεν πρέπει να πιστεύει απευθείας ό,τι του λένε, γιατί είμαστε ευκολόπιστος λαός. Και θα ήθελα να συζητήσουμε και για κάτι ακόμα έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να συζητήσουμε, κύριε Κοντογουλίδη, και για τις δημοσκοπήσεις και για τον τρόπο που παρουσιάζουν, ας πούμε, κάποιες πολιτικές αναλύσεις, οι οποίες πιθανότατα να χειραγωγούν με έμεσο τρόπο τον τρόπο σκέψης των πολιτών και να δημιουργούνται κάποια στερεότυπα στο μυαλό τους για το ποια κόμματα έχουν συγκεκριμένα ποσοστά, χωρίς βέβαια να μπορούν να αποδείξουν ότι αυτά τα ποσοστά είναι αληθινά. Διότι μέσα από τη στατιστική και μέσα από τον τρόπο έρευνας αποδεικνύεται το ότι όλα αυτά είναι τυχαία αποτελέσματα. Δεν μπορούν δηλαδή να τα υιοθετούν ως γεγονός το ότι ναι, τόσο ποσοστό έχει η Νέα Δημοκρατία, τόσο ποσοστό έχει το ΠΑΣΟΚ, τόσο ποσοστό έχει κάθε άλλο κόμμα. Καλός ή κακός, υπάρχει μια πλήση εγκεφάλου μέσα από αυτά τα κανάλια που δέχεται ο απλός πολίτης. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η στάση γενικά και της Ένωσης, αλλά και η δική σας η άποψη για όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Τη στάση της Ένωσης δεν μπορώ να την πω, γιατί δεν υπάρχει, δεν νομιμοποιούμε να την πω πρώτα, και δεύτερον δεν νομίζω ότι έχει και θέση η Ένωση Συντακτών για τις δημοσκοπήσεις. Η προσωπική μου άποψη, ευχαρίζω να σας τη θέσω.
1: Βέβαια, την ακούμε, γιατί προβάλλεται στην ουσία κάτι χωρίς να είναι αποδεδειγμένα αληθινό.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και καταγραφή της στιγμής. Άλλο αυτό, το ένα όμως, άλλο το άλλο. Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάθε εβδομάδα να έχουμε και μία έρευνα κοινής γνώμης. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται. Και δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν αυτό το οποίο είναι χρήσιμο ως πολιτικό εργαλείο για τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς, εργαλείο είναι και κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό, να το μετατρέψουν σε χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Αυτό είναι εμφανές. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά και αντιφατικά πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Όπως επίσης μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση, μιλάω για την κάθε κυβέρνηση, να χρησιμοποιεί τις εταιρείες δημοσκοπήσεων προκειμένου να έχει τα πολιτικά ωφέλη τα οποία έχει στη διαχείριση της καθημερινότητας του κόσμου. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται σε γάγκρενα της κοινωνίας και των πολιτών. Δηλαδή, θα σου το πω πολύ πιο ομά. Επειδή όλοι κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα, ας μιλήσουμε για την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας, και όλοι συναναστροφόμαστε με ανθρώπους και έχουμε εικόνα της κοινωνίας. Φαίνεται πουθενά ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το οποίο κλασάρεται στις δημοσκοπήσεις?
1: Όχι.
0: Με ειλικρίνεια να μιλήσω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά και είναι στα κάγκελα και λένε δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει κάποιος, μα το ποσοστό των δημοσκοπήσεων της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι 41% όπως πήρε στις προηγούμενες εκλογές, αλλά είναι 30%. Δεν είναι το ίδιο. Μα το θέμα είναι το εξής, ότι μιλάμε για αυτό το 30% που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπουμε πουθενά έξω αυτό? Εγώ δεν βλέπω άνθρωπο πλέον στις κουβέντες που κάνουν να υπερασπίζεται το Μητσοτάκη πλέον. Και ανθρώπους, επαναλαμβάνω, που δεν ήταν απ' την άλλη πλευρά, άνθρωποι που ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, χρόνια ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, παραδοσιακοί δεξιοί, κεντροδεξιοί, όπως θέλετε πέστε τους, οι οποίοι είναι στα κάγκελα και δεν προκύπτει πουθενά αυτό το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν όλες οι έρευνες να χειραγωγούνται και να κάνουν από την κυβέρνηση? Φωτός ψαλμός, αλληλούια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκλογές. το αργότερο σε ένα χρόνο, το αργότερο Μάρτιο-Απρίλιο του 2027, ακόμα και τετραετία να εξαντλήσει η κυβέρνηση, το αργότερο Απρίλιο του 2027 θα έχουμε εκλογές.
1: Ναι, ναι, υποχρεωτικά.
0: Οπότε ψαλμός αλληλούια για να κρυθούν και αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια μας λένε αυτά που μας λένε.
1: Τώρα εντάξει, υπάρχουν οι καθοδηγούμενες ερωτήσεις που κάνουν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν αυτά τα push poll που προσπαθούν να δώσουν κάποια ποσοστά μαγειρεμένα, κατά την άποψή μου, κύριε Κοντογουλίδη, σε συγκεκριμένα κόμματα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κλίμα. Υπάρχει το φούσκωμα. Αυτό το φούσκωμα.
0: Κάτι το οποίο τώρα είναι το νέο φρούτο, το νέο φρούτο το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, είναι η λεγόμενη δυνητική ψήφος.
1: Ναι.
0: Και μπερδεύουν τον κόσμο και λένε δυνητική ψήφος, παραδείγματος χάρη, για το κόμμα Καριστιανού ή για το κόμμα Τσίπρα τόσο. Και νομίζει ο κόσμος ότι αυτή είναι η πραγματική απήχηση του Τσίπρα ή της Καριστιανού στην κοινωνία. Που δεν είναι έτσι. Το ερώτημα πρέπει να είναι ευθύ. Ψηφίζεις κόμμα Καριστιανού, ψηφίζεις κόμμα Τσίπρα, ψηφίζεις κόμμα Βελόπουλου, ψηφίζεις κόμμα Μητσοτάκη, ψηφίζεις κόμμα Ανδρουλάκη.
1: Κύριε Κοντογουλίδη, επειδή και στην ψυχολογία έχουμε χρησιμοποιήσει τη στατιστική, δεν γίνεται να συγχαίεις πρόσωπα με κόμματα. Πρέπει να κάνεις άλλη έρευνα για τα πρόσωπα και το πόσο τα αγαπάει ο κόσμος και άλλα για τα κόμματα.
0: Προφανώς.
1: Δεν γίνεται τώρα να βάζουμε, ας πούμε, ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει αποδείξει τι ιδεολογία έχει ή τι θα σχηματίσει, τέλος πάντων, με ποιους ανθρώπους θα δημιουργήσει ό,τι δημιουργήσει, με κόμματα τα οποία ήδη έχουν τοποθετηθεί. Είναι εντελώς άκυρα όλα αυτά που παρουσιάζουν και γι' αυτό σας έθεσα και αυτήν την ερώτηση για το κατά πόσο προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Και αυτό δεν ονομάζεται δημοσιογραφία, δεν ονομάζεται ενημέρωση. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, να πούμε και αυτό, και η χρονική σύμπτωση που βγάζουν στην επιφάνεια αυτές τις δημοσκοπήσεις για να μπορέσουν να ελέγξουν τη σκέψη. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Άμα σας κουράζω να μου το πείτε, γιατί είναι πολλά αυτά που λέω.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι κατά τις τελευταίες 15 μέρες πριν τις εκλογές απαγορεύεται η δημοσίευση δημοσκοπήσεων κατά τον νόμο.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο νόμος 3603 του 2007 που έχει τροποποιηθεί. Κανονικά ήταν ένας μήνας πριν. Τώρα το κάναν 15 μέρες. Και πάλι δεν πάνε με τον νόμο και βγάζουν στην επιφάνεια κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Η ψήφος είναι ψήφος όμως, όλα θα φανούνε στην κάλπη. Αρκεί η κάλπη να είναι καθαρή και να μην γίνουν άλλα.
1: Να μην οθευτούν, ας πούμε, τα αποτελέσματα, εννοείται.
0: Ειδικά για όσους οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν τη λεγόμενη ηλεκτρονική ψήφο ή τη λεγόμενη επιστολική ψήφο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τα πράγματα εκεί είναι λίγο περίεργα. Γι' αυτό όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να, προτού γίνουν οι επόμενες εκλογές, να είναι απόλυτα βέβαιοι για το ανώθευτο των εκλογών της εκλογικής διαδικασίας.
1: Και θα έπρεπε να υπάρχουν ανάλογες ελεγκτικές υπηρεσίες για να μπορούν να αποδεικνύουν το ότι υπάρχει ο Πάνος Παπαδόπουλος από την Αυστραλία που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Προφανώς. Και να μην έχουμε φαινόμενα ανθρώπων να ψηφίσουν και κανονικά και επιστολικά.
1: Αυτό είναι το παράπονό μου, ξέρετε, κύριε Κοντογουλίδη, γιατί έχουμε περίπου 4 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας. Αυτό είναι το παράπονό μου. Διότι πραγματικά παρατηρώ με τι ασχολούνται όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και ασχολούνται με κουτσουμπολιά. Ασχολούνται με ειδήσεις που δεν έχουν ουσία. Έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα και δεν αποκαλύπτουμε αυτά που πρέπει. Και για τις δημοσκοπήσεις και για την Οθεία και για την άφτεξη, ας πούμε, που ανακοίνωσε η Τουρκία και για άλλα θέματα εθνικά, είτε βιολογικά, όπως την υπογενετικότητα, για να βρεθούν λύσεις. Δηλαδή, για μένα η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα. Θα έπρεπε να κάθονται στο τραπέζι οι δημοσιογράφοι με τους καλεσμένους, με τους πολιτικούς, με, ας πούμε, κάποιους αξιωματικούς και να συζητάνε για τη λύση του προβλήματος, ώστε να υπάρχουν και αυτοί που αφυπνίζονται και απαντάνε και μπορούν μέσα από αυτή την ενημέρωση να απαντήσουν στα ερωτήματα και στις αμφιβολίες που έχουν. Δεν ξέρω πώς έχει καταντήσει έτσι η ελληνική τηλεόραση και η ελληνική ραδιοφωνία που να συζητάμε για κουτσουμπολιά.
0: Το εύπεπτο, το οποίο πουλάει κιόλας και αποχαφνάνε τον κόσμο. Είναι έτσι όπως τα λες, Γρηγόρη, και να σου πω και κάτι άλλο, μια άλλη πλευρά της, έτσι τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τη δημοσιογραφία, την οποία υπηρετώ 37 στον 38ο χρόνο είμαι τώρα, ξεκίνησα το 1988 το ραδιόφωνο και τη δημοσιογραφία. Πάντοτε, γιατί μου λέγανε και στο παρελθόν, ότι έχεις πρόβλημα κάθε φορά που κάποιος γίνεται κυβέρνηση να τον κριτικάρεις έντονα. Γιατί άσκησα σε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή κάνω και το πολιτικό ρεπορτάζ, δρυμύδατη κριτική και στην κυβέρνηση Σιμίτη και στην κυβέρνηση Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, και στην κυβέρνηση στη συνέχεια Γιώργου Παπανδρέου, και στην κυβέρνηση Σαμαρά, και στην κυβέρνηση Τσίπρα και τώρα και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λέει, τι παθαίνεις, λέει, κάποιος όταν κυβερνάς σε πιάνουν τα δαιμόνια και τα βάλεις μαζί του. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πολύ απλή απάντηση που θα δώσω. Θεωρώ χρέος και ρόλο του κάθε δημοσιογράφου, ο οποίος κάνει ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να τα βάζει με την εκάστοτε εξουσία. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Να τα βάζουμε με την εξουσία, να ασκούμε κριτική. Ο δημοσιογράφος είναι στην υπηρεσία του λαού. Δεν είναι στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Οπότε μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έχεις την πολιτική σου άποψη, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κυβέρνησης, που πρέπει να κρίνεις ακόμα και ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά είσαι κοντά σε αυτό, ή πολιτικά ή ιδεολογικά, να βάζεις πάνω απ' όλα την δημοσιογραφική σου υπόσταση πάνω από την όποια σου πολιτική προτεραιότητα, επιλογή ή ψήφο. Ο δημοσιογράφος γι' αυτό είναι, για να ασκεί κριτική στην εξουσία, στην κυβέρνηση εν προκειμένου, την όποια κυβέρνηση είναι αυτή. Δεν είναι για να αγιοποιεί τις κυβερνήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, να κάνει κριτική.
1: Και να αναζητεί τα προβλήματα.
0: Τα κακό σκήμενα. Για τα κακό σκήμενα υπάρχουν ευθύνες. Πρώτη ευθύνη είναι αυτό που κυβερνά και ευθύνη και αυτού που αντιπολιτεύεται. Και αυτός που αντιπολιτεύεται ενώ κυβέρνησε, έχει μεγαλύτερη ευθύνη από αυτόν που δεν κυβέρνησε. Λοιπόν, και είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα, πολύ σωστά είπες, του κόσμου, του λαού, του απλού εργαζόμενου ή άνεργου ή συνταξιούχου ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να υπάρξει στην καθημερινότητα, έχοντας μια καθημερινότητα απίστευτη απέναντί του. Yes. Ζούμε, ας το πούμε, μια εποχή που τα πάντα συνωμοτούν σε βάρος μας. Σε βάρος της υγείας μας, της ψυχικής μας ισορροπίας, της ζωής μας. Αυτά έχουμε χρέη ως δημοσιογράφος, ως δημοσιογράφοι, αν είμαστε με τον κόσμο και το λαό, να είμαστε στην υπηρεσία του λαού. Θα είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Βέβαια, για να μπορέσουμε να φέρουμε την εξέλιξη και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κοινά. Απλά κάτι τελευταίο. Πάρα πολλές φορές συζητάνε για τα δικαιώματα του δημοσιογράφου. Εγώ, όπως γνωρίζω, ο δημοσιογράφος υπό κάποιες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να πάρει στα χέρια του δικογραφίες, αν τις ζητήσει. Έχει δικαίωμα πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες, σε έγγραφα. Δικαιούται, τέλος πάντων, να μπορεί να κάνει το ρεπορτάζ του χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Εγώ, ας πούμε, έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές δικογραφίες, έχω ζητήσει έγγραφα και κανένας δεν με εξυπηρετεί. Δηλαδή, είναι σαν να δέχομαι κάποιο bullying για να μην μπορέσω να έχω πρόσβαση στην αλήθεια. Και εκεί δεν με βοηθάει η Ένωση. Δυστυχώς, απευθύνομαι σε εσάς για την Ένωση τώρα. Είναι κακό αυτό που κάνω. Μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο. Απλά προσπαθώ κι εγώ κάπως να θέσω τα προβλήματα που συναντάω σαν νέος δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός κυρίως, αλλά και δημοσιογράφος, γιατί είμαι στην Ένωση, για να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτό που συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω.
0: Εντάξει, αναφέρθηκε σε ένα θέμα το οποίο ειδικά στο δικαστικό ρεπορτάζ έκανα 4 χρόνια δικαστικό ρεπορτάζ από το 1994 στο 1998 και ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το δικαστικό ρεπορτάζ. Εμείς για να βγάλουμε μία είδηση τότε παρακαλούσαμε ώρες έξω από τα γραφεία των εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων για να πάρουμε μία υπόθεση, να πάρουμε τα στοιχεία της υπόθεσης για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Καμία ένωση συντακτών δεν μας συμπαραστάθηκε τότε και δεν μπορεί και να το κάνει και αυτό, και να είμαστε και ακριβείς. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή νομοθετικού πλαισίου. Αλλά και εδώ θα σου πει ο άλλος ότι το τεκμήριο της αθωότητας, οπότε δεν μπορείς, αν βγει ένα βούλευμα με τους χάρη και το δημοσιεύσεις, θα σου πει ο άλλος ότι παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Γι' αυτό πολλές φορές σε πολλά βουλεύματα βάζουμε τα αρχικά του κατηγορουμένου, διότι πολύ πιθανό αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για κάτι να στο τέλος να αθωθεί και να γίνει ζημιά στην προσωπική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, για μια κατηγορία στην οποία το αποδόθηκε και τελικά στο δικαστήριο αθώθηκε. Είναι δύσκολα τα πράγματα και στην άσκηση του δικού μας επαγγέλματος και της δικής μας δουλειάς, και ειδικά κάποιες ειδικότητες δημοσιογραφικές όπως οι δικαστικοί ρεπόρτερ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Το αναγνωρίζω αυτό.
1: Ελπίζω τουλάχιστον να υπάρξει έτσι μια προσπάθεια και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει για να μπορεί και ο κόσμος να ενημερώνεται αντικειμενικά και όχι με αυτές τις ψευδείς πληροφορίες και την προπαγάνδα. Κύριε Κοτοκουλίδη, ένα τελευταίο σχόλιο για τους νέους, ας πούμε, που ξεκίνησαν τώρα την καριέρα τους και που προσπαθούν και αυτοί με το δικό τους τρόπο να εξυπηρετήσουν.
0: Αναφέρουμε στους δημοσιογράφους πάντοτε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να κάνουν αυτό το οποίο αγαπάνε, να ασκήσουν τη δημοσιογραφία όσο γίνεται πιο μαχητικά και να μην τη δουν τη δημοσιογραφία ως κέρδος, αλλά ως λειτουργήμα και ως προσφορά. Άσχετα αν βιοποριστούν τελικά από εκεί. Όπως κάθε επάγγελμα βιοπορίζεσαι από εκεί γιατί ζεις. Αλλά να έχουν το μεράκι και την αγάπη για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό έχω να πω.
1: Πάντα με ηθική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοτοκουλίδη.
0: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα τουρκική πρόκληση. Δύο τουρκικά αλλιευτικά εντοπίστηκαν να αλλιεύουν στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βορειός Ποράδων. Το περιστατικό συνέβη κοντά στο νησί Πιπέριο, που ισχύουν αυστηροί περιορισμοί προστασίας, καθώς η περιοχή είναι καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια μονάχους με αυστηρούς κανόνες προσέγγισης. Το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε άμεσα, αλλά τα αλλιευτικά είχαν απομακρυνθεί πριν την άφηξή του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 17ης Αυγούστου και αποκαλύπτεται τώρα μέσα από δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σχέδιο ελάφρυνσης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς. Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Μόνο ελληνική λύση μπορεί με το πρόγραμμά της να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σε συνεγερμό το πυροσβεστικό σώμα και αύριο Κυριακή, καθώς πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας θα βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, το Κιλκής, η Ροδόπη, ο Εύρος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο 8 το πρωί με 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς οι τελευταίες ανατιμήσεις από τα διελιστήρια δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στην αντλία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης επιδοτήσεων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Νέα βόμβα στο δημογραφικό. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Εγνατία οδό στο ύψος των Διοδίων Ανάληψης 32χρονος Ρουμάνος για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Οι δύο μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου στη χώρα μας, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
3: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτη. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
11: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
12: Καλησπέρα κύριε Σιρέτη, καλησπέρα στο κροατές σας.
11: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται τώρα, συμφώνησαν εδώ πέρα τη συμφωνία Μερκοσούρ, βάλαν τις τσίφρες τους, οι ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας ήταν όλοι υπέρ. Τι γίνεται με τους αγρότες, τι αποφάσεις έχουν να πάρουν?
12: Κοιτάξτε να δείτε, όχι εχθές προχθές έγινε η πανελλαδική των μπλόκων στη Νίκαια, στη Λιάρεσα. Αποφασίσαμε, επειδή για να μην έρθουμε κοινάντια στην κοινωνία, για να λένε ότι δεν πάμε σε διάλογο, φέραμε ότι είναι προσχηματικός, όπως είδατε το μόνο που μας δώσανε στις αγγελίες είναι η ευχή τους, τίποτα άλλο δεν μας δώσανε, θα μου επιτρέψετε και την έκφραση. Αλλά εμείς αποφασίσαμε να πάμε, τα τρακτέρ να παραμείνουν και οι άνθρωποι στα μπλόκα και να πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν. Δεν πιστεύω, κρατάω πολύ μικρό καλάθι και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, και ξαφνικά ενώ είπαμε δύο ομάδες, 20 μήτρο, σε πρώτο τραπέζι, 20 αγρότες, γιατί είναι πάρα πολλά τα μπλόκα, και στο υπόλοιπο 10 να είναι 6 κτηνοτρόφοι, 3 αλλοίς και 2 αλλοίς και 3 μελισσοκόμοι. Ξαφνικά μας είπανε όχι κύριοι, εμείς θέλουμε 20 από τα μπλόκα και 20 από τα παλιά τα μπλόκα που σπάσανε από Κρήτη μέχρι πράσινα φανάρια και κόκκινα και κίτρινα. Εμείς δεν ξέρουμε αν να το δεχτούμε, εμείς επιμένουμε ότι η πανελλαδική των μπλόκων πρέπει να κατεβάσει ένα τραπέζι μόνο με αγρότες για να ακουστούν τα ζητήματά τους και ένα τραπέζι μόνο με κτηνοτρόφους, αλλοίς, μελισσοκόμους, για να πούμε 5 πράγματα σοβαρά. δεν πάμε για French Operas, πώς λέγεται αυτό, δεν τα ξέρω, με συγχωρείτε. Ούτε για να πιω τσάι, ούτε για να βγω φωτογραφία στο πιάνο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχω τέτοια ανάγκη, προσωπικά εγώ.
11: Κατανοητό. Άρα στην ουσία η κυβέρνηση δεν σας δίνει λύσεις.
12: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εμένα, ο κοινός απλώς ψαράς. Τι λέει, φέρε 20 από αυτούς, φέρε 20 από τους άλλους. Τότε να δούμε τα σκούρα, θα πούμε ότι αυτοί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Γιατί έχουμε ακούσει επανειλημμένα τον κύριο Γεωργιάδη και κάποιους άλλους πολιτικούς να λένε ότι υπάρχουν οι αγρότες των μπλόκων και υπάρχουν και οι αγρότες. Πάνε να κάνουν ένα διαχωρισμό μαζί με τον κοινωνικό αυτοματισμό για να μας βάλουν να διασπαστούμε. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και πόσο μάλλον ο πρωτογενής τομέας θα τσιμπήσει το κερί στη φάκα. Δεν νομίζω. Είμαστε πολύ πιο έξυπνοι πλέον.
11: Για ποιο λόγο όμως κάποιοι να λένε ότι θα πάμε να μιλήσουμε εφόσον δεν υπάρχουν λύσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι θα πάνε να πούνε δηλαδή με την κυβέρνηση.
12: Θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι και την άποψή μου, γιατί υπάρχει το σχετικό βίντεο. Λέει η κοινωνία ότι ρε παιδιά, γιατί δεν πάτε. Σας καλεί ο πρωθυπουργός. Μπορεί να σας δώσει. Τι να μας δώσει. Φάνηκε ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός, γιατί σε εξαγγελίες στην κυβέρνηση δεν είπε τίποτα για τέτοιο τρόπο, τίποτα για λύσεις, τίποτα για μέλη κόμμα. Είπε μόνο για το ρεύμα και για το φθηνό πετρέλαιο. Να μην εκφραστώ στο ραδιόφωνο όπως δεν πρέπει. Πρέπει να δώσουν λύσεις, να απαντήσουν και να νομοθετήσουν λύσεις. Δεν έχουν δώσει. Είπαμε να δώσουμε μια ευκαιρία όλοι να πάμε, να μην εναντιωθούμε στο κοινό αίσθημα και να μην πούνε ότι δεν πάμε. Να πάμε αλλά με τα μπλόκα τιμένα, όχι να ανοίξουμε τα μπλόκα. Και εκεί που συμφωνήσαμε και είπαμε πέντε πράγματα, ξαφνικά ακούμε όχι κύριε. Οι 20 που είναι στα μπλόκα και 20 από αυτούς που δεν είναι στα μπλόκα. Δηλαδή ακόμα και μέχρι τελευταία στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση επέζει τον ελληνικό λαό και τον πρωτογενή τομέα.
11: Τώρα στον πρωτογενή τομέα τώρα έχει πέσει τα φόπλακα.
12: Εννοείται πως έχει πέσει τα φόπλακα, κύριε Σερετή. Εννοείται, γιατί αν δείτε τι έχει να προσφέρει αυτή η Μερκουσούρ. Έχει να προσφέρει γυλαδινό κρέας φθηνό, κάτι ψημένα ψάρια. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα τον ελληνικό λαό. Και όπως ακούω και όπως καθημερινά από φίλους μου συναδέλφους να λένε ότι ρε παιδιά, αυτά τα προϊόντα έχουν φάρμακα, αυτό το φάρμακα είτε είναι ζωηδή είτε είναι από το αγροτικό κομμάτι που στην Ελλάδα έχουν απαγορευτεί εδώ και 20 χρόνια. Και τα φυτοφάρμακα και τα φάρμακα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον σε αυτή τη χώρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πάμε για διάλυση, πάμε για φούντο, να τρώμε καρκίνο. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ας βγουν ανοιχτά και να πούνε παιδιά. Εγώ να σας πω κάτι. Κάναμε μια πολύ μεγάλη δράση κλείνοντας τα τέμπη πριν δύο μέρες. Ήμασταν 114 τρακτέρ και 3.000 κόσμου. Δεν συναντήσαμε μπροστά μας ένα ΜΑΤ, μια αστυνομία, μια δράση. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Από εκεί κατάλαβα όμως ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουν να πάμε να συζητήσουμε, για να μιλήσει και το κοινό αίσθημα ότι δεν πάμε. Αν όμως βγούμε και πούνε ότι κύριοι σας δίνουμε μόνο την ευχή μας, θα πάρουμε το τηλέφωνο προς τα κανάλια και να πούμε γιατί μας δουλεύουνε ψηλόγαζοι. Κατεβείτε όλοι μια μεγαλειώδης διαμαρτυρία στην Αθήνα να δούμε τι θα γίνει.
11: Δηλαδή θεωρείτε ότι άμα ασκήσετε με αυτόν τον τρόπο πίεση θα αλλάξει κάτι? Έχουν πέσει υπογραφές για τη συμφωνία Μερκοσούρ.
12: Κοιτάξτε κύριε Σερέτη, γνωρίζετε, είστε πολύ έμπειρος και σας παρακολουθούμε συχνά. Και ξέρετε ότι όταν θέλει κάποιος να αλλάξει κάτι, αλλάζει. Δεν είναι επιτελεσμένο γεγονότο. Υπάρχει το περιθώριο, είναι πως στο επόμενο ψήφισμα και στο θέσπισμα, να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς σαν χώρα το ξανασκεφτήκαμε, διηγήσαμε τα υπέρ και τα κατά και αν είμαστε υπέρ και είσαι ηγέτης και λες είμαι υπέρ του ελληνικού λαού και εκλαμβάνω τη γνώμη και την άποψη του ελληνικού λαού και τι θα γίνει, κάνω πίσω. Γίνεται. Τώρα δεν νομίζω να γίνει, αλλά μην γελιόμαστε, γίνεται. Δεν έχουν τελειώσει όλοι.
11: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα, εννοείται. Αλλά τους συμφέρει, επειδή γενικά ο καπιταλισμός λειτουργεί με βάση το κέρδος. Εγώ κατανοώ το ότι αυτοί που κάνουν κουμάντο θέλουν να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική.
12: Κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι, αν και είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δεν φοβάμαι όμως, λόγω της ιδιότητάς μου και τα που έχονται τελειώσει.
11: Και καλά κάνετε, κύριε Παναγιώτη,
12: δεν χρειάζεται. Εμείς πουλάμε οι Έλληνες αλείς, το νοπόχτα πόδι, φρέσκο, χτυπημένο, σβουριγμένο, 12 και 13 ευρώ το κιλό στα καΐκια μας. Κάντε μια έρευνα αγοράς πόσο έχουν τα εισαγωγής, τα βρεσκοκατεψυγμένα και τα κατεψυγμένα. Διπλάσια τιμή. Τι λέμε τώρα. Θα δω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πληρώνεται στις πρώτες του μηνός, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι μισθωτοί, και 15 του μηνός δεν έχουν μία. Ποιος τους πείραξε, ο Αλιέας, ο Κτηνοτράπος, ο Μελισσοκόμος ή ο Αγρότης. Ποιος φταίει γι' αυτό. Έτσι δεν είναι, καταλαβαίνετε, πολύ καλά τι λέω.
11: Καταλαβαίνω απόλυτα.
12: Μέχρι τελευταία στιγμή, και να σας πω και κάτι, επειδή έχω δύο κόρες. Η μεγάλη μου σπουδάζει κλιματολόγος και η μικρή μου ακόμα είναι μικρή. Δεν θα γυρίσω σπίτι μου και τα παιδιά μου να μου πούνε εμάς πρόδωσες. Θα το παλέψω και αν δεν μην πάρω τίποτα ή να πέσω ή και να μην φάνε, να σου το πω έτσι, να είναι με αξιοπρέπεια. Γιατί αυτός ο αγώνας για κάποιους από εμάς δεν είναι συνειδητοποιητικός. Είναι αγώνας ζωής, τροφής, επιβίωσης. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό το πράγμα. Είναι αγώνας επιβίωσης για όλους μας.
11: Και τώρα...
12: Έχουμε ξαναπεί, μου έχετε ξαναδώσει το βήμα και έχω ξαναπεί πολλά πράγματα.
11: Και τώρα
12: αυτή τη στιγμή, πείτε μου.
11: Και τώρα τι κάνουμε, εγώ αυτό αναρωτιέμαι, τώρα τι κάνουμε.
12: Εμείς σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα η Πανελληνική Επιτροπή Μπλόκων θα συνεδριάσει για το αν θα δεχτούμε να κατέβουμε με αυτούς τους όρους την Αθήνα να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό. Εγώ έχω τοποθετηθεί ανάλογα, τώρα όμως δεν εξαρτιέται μόνο από μένα, πρέπει να τοποθετηθούν και οι άλλοι συνάδελφοι που είναι να πάνε. Εγώ για τσάι, για δημόσιες σχέσεις, κυρία φωτογραφία, δεν πάω στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το έχω ανάγκη. Ούτε για προσωπική προβολή. Θέλω να δώσω λύσεις. Στο κλάδο μου, στον τόπο μου,
11: ωραία,
12: στην αδέλφη μου.
11: Τα προβλήματα της Αλίας αυτή τη στιγμή ποια είναι?
12: Να σας εξηγήσω ποια είναι τα προβλήματα της Αλίας. Θα σας πω γενικά για τα προβλήματα της Αλίας. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Συγχωρέστε με. Εμείς ζητάμε αποζημιώσεις κάθε έτος σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματικό κόστος για τις ζημιές που παθαίνουμε από τα πυλαστικά, φώκες, δελφίνια. Ζητάμε αποζημιώσεις για τα λαγοκέφαλα που έχουν πλημμυρίσει στην Ελλάδα και όλοι οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ψαρέψουν και χάνουμε από μέσα σε ένα ολόκληρο έτος. Υπάρχει συνάδελφος που μπορεί να χάσει από 5.000 μέχρι 35.000, γιατί θα σας δώσω ένα ενδεικτικό αριθμό. Ένα κομμάτι δίχτυ των 100 μέτρων κάνει 350 έως 400 ευρώ. Όταν ρίχνεις 3 χιλιόμετρα κάθε μέρα και σου χαλάσουν αυτά τα δίχτυα, γιατί με το που τα ρίχνεις δεν χαλάνε τα δίχτυα. Πηγαίνουν τα δελφίνια να πάνε τα ψάρια και σκίζουν και τα δίχτυα. Και πρέπει να αντικατασταθούν. Καινούργια δίχτυα, ένας εξοπλισμός 10, 12, 15 χιλιάρικα, μπορεί να τα ρίξεις σήμερα και αύριο να μην τα έχεις. Βέβαια, καταλαβαίνετε, υπάρχουν και αυτές οι ΜΚΟ που δεν αναφέρεται κανείς. Δεν μιλάει κανείς, αλλά ο Έλληνας ψαράς είναι φορολογούμενος. Πληρώνει ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, ηλεκτρονικά τιμολόγια, πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει ΟΓΑ, πληρώνει πετρέλαια, πληρώνει λιμανιάτικα, πληρώνει καρνάγια. Εμείς ζητάμε 5 πράγματα. Ζητάμε αποζημιώσεις από τα θηλαστικά και από τα λαγοκέφαλα. Ζητάμε φθηνό πετρέλαιο στην Αγγλία όπως οι αγρότες. Ζητάμε να μην ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα οι Τούρκοι άνετα χωρίς κανονισμούς και περιορισμούς και τα πουλάνε στον ελληνικό λαό, λες και είναι τζάμπα. Και ζητάμε και την απαγόρευση της παράνομης αλίας. Γιατί όταν ψαρεύει κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας και δεν πληρώνει φόρους και δασμούς και κάνει παράνομη πώληση, χάνω και εγώ που θα πουλήσω τα ψάρια και πληρώνω δασμούς και φορολογία, χάνει και το κράτος. Έτσι είναι, κύριε Σερέτη.
11: Άρα δεν βγαίνετε, δεν επιβιώνετε η αλή.
12: Μα δεν επιβιώνουμε, όχι, ασφαλώς και δεν επιβιώνουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ταράδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα που είναι λες και παίζουμε τζόκερ, λες και παίζουμε κίνο. Αν και εμείς δεν κερδίζουμε. Πηγαίνουμε στη δουλειά μας, χαλάμε 100, 200, 300, 500 ευρώ καθένα την ημέρα και παίρνουμε 100, κι αν πάρουμε. Και στο τέλος του μήνα χρωστάμε χιλιάρικα. Και στο πετρέλαιο, και στο ΦΠΑ, και στις ασφαλιστικές εισφορές και δεν γυρνάμε στο σπίτι μας λεφτά. Γιατί δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εμείς από πού να πληρωθούμε? Έχουμε τον πλακτόν, έχουμε πολλά. Έχουν τώρα και μία κουλπό. Με τα θαλάσσια πάρκα του Ιουνίου, του Αιγαίου. Και λέει, κύριε, θαλάσσιο πάρκο, ναι, θα πάρουμε αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν κυβέρνηση, σαν άντρες, σαν άνθρωποι υπερασπιστές πατρίδας, τι ναός. Θα βάλουμε θαλάσσια πάρκα. Εκεί, κύριε επαγγελματία ψαρά, δεν μπορείτε εσείς να ψαρέψετε. Άρα, σου αποκλεί μία αλλιευτική ζώνη εκατοντάδων μιλίων. Τι θα κάνουν αυτοί οι συνάδελφοι? πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ότι και οι αλλοίς είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπόσπαστα κομμάτια του αγροτικού τομέα.
11: Καλά πλάκα κάνουμε. Κύριε Παναγιώτη, η Ελλάδα έχει 72% είναι θάλασσα. Το 72% είναι θάλασσα. Οι αλλοίς θα έπρεπε να είναι πρώτοι.
12: Θα έπρεπε, βέβαια.
11: Θα έπρεπε να είναι από τους πιο σημαντικούς κλάδους της χώρας. Το 72% της χώρας είναι θάλασσα.
12: Οι επαγγελματίες αλλοίς στη χώρα, όλες τις παράκτητες περιοχές, στηρίζουν το 44% της τοπικής οικονομίας. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ στο Βόλο έχουμε λέμε για τον τουρισμό, κύριε Τσιρέτη, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου. Λέμε για τον τουρισμό. Τι θέλει να φάει ο τουρίστας? Μεσογειακή διατροφή. Το κρέας του, το ψάρι του, τη σαλάτα του, τα προκυμευτικά του. Τι θα είναι ο τουρισμός αν εμείς δεν έχουμε να του προσφέρουμε? Τι θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι? Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Λέμε για τουρισμό. Τα δύο βαριά όπλα μας. Έτσι. Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Τι θα φάνε οι τουρίστες που θα έρθουν? Θέλουν να φάνε τη χωριάτικη σαλάτα τους, να φάνε το ψάρι τους, να φάνε το κρέα τους, να φάνε την μπριζόλα τους, το μαρούλι τους, την ντομάτα τους, το αγκούρι τους, τη μελιτζάνα τους. Τι θα τρώνε? Θα έρχονται στην Ελλάδα και θα τρώνε κάρι Αργεντινής, Ισπανίας, ντομάτα Αμερικής? Δεν είναι αυτά, δεν είναι αυτά πράγματα. Δεν είναι αυτά πράγματα. Έχουμε κάμπο, έχουμε βουνά, έχουμε θάλασσα, έχουμε ποτάμια. Μπορούμε να είμαστε παγκόσμια δύναμη και αναρωτιέμαι γιατί δεν είμαστε. Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος που δεν είμαστε? Μπορούμε να παράγουμε τα πάντα. Μπορούμε να εξάγουμε τα πάντα. Γιατί αυτού τιμωρούμε αυτούς που προσφέρουν και παράγουν. Τους τιμωρούμε βαριά και τα δικάζουμε σε θάνατο. Και μπορούμε απλά να εισάγουμε. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ίσως γιατί είμαι ένας απλός ψαράς, κύριε Σερέτη.
11: Όχι, γιατί θεωρώ το ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανθεληνική. Σας το θέτω όπως το έχω στο μυαλό μου. Δεν με απασχολεί. Είναι ανθεληνική. Δεν θέλει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή. Δεν θέλουν το έθνος, δεν θέλουν το λαό. Θέλουν να εκπροσωπούν για μια ζωή συμφέροντα. Γιατί? Γιατί είναι καταχρεωμένοι. Πληρώνουμε τις αμαρτίες τους, κύριε Παναγιώτη. Αυτό γίνεται. Για να μην αναρωτιέστε.
12: Γνωρίζω, κύριε.
11: Και θα μπορούσαμε, γνωρίζω, άμα πραγματικά στηρίζαμε τους κλάδους αυτούς του πρωτογενή τομέα, να ξεχρεώσουμε τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν φτάνει που κάνανε ό,τι κάναν. Τρώνε και χρήμα από πάνω.
12: Θα σας πω κάτι απλό. Πριν τρεις μέρες ένας συνάδελφος, ο κύριος Μόσχος, κτηνοτρόφος, βγήκε σε μια εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή, και ήταν ένας εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Και ρώτησε ο κύριος Μόσχος, ο νεαρός, ο γιος, σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου πέντε προϊόντα pop της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και δεν ήξερα να το απαντήσουν. Είπαν, δεν θα πω σε αυτή την νοοτροπία. Καταλαβαίνετε?
11: Καταλαβαίνω απόλυτα.
12: Είπε ο άνθρωπος, πείτε μου πέντε πράγματα pop της Ελλάδας. Του είπανε στα κανάλια, υπάρχει το δημοσίευμα, υπάρχει το βίντεο,

0: πολιτικά. Είμαι λάθος, κύριε Σερέτσα, αυτό που ζήτησα?
1: Θέλω να μου απαντήσετε σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί θέλω να κάνουμε και μία ακόμα συζήτηση, κύριε Περάκη. Βλέπω το ότι κάποιοι αλληλείς χρησιμοποιούν αυτές τις τράτες.
0: Ναι.
1: Και πολλοί δηλώνουν ότι αυτές οι τράτες είναι καταστροφικές. Ισχύει αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να μπουν οι τράτες, γιατί χρησιμοποιούνται και εργαλειοποιούνται από τους παράκτιους αλληλείς, δηλαδή από τους μικρότερους που έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη από εμάς. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες οι τράτες δουλεύουν και λένε ότι προκαλούν μια σχετική ζημιά. Θα σας πω κάτι. Δεν προκαλούν μια σχετική ζημιά, γιατί υπάρχουν εκθέσεις των πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή στο παγασιτικό κόλπο, να σας πω εγώ, όπως γνωρίζετε, έχουμε καταστραφεί από Ντάνιελ, από Ηλίας, από νεκρά ψάρια, από πολλά. Έτσι. Εάν δουλεύανε αυτά τα εργαλεία εδώ μέσα, θα αργώνανε φήμερα, ας πούμε, το βυθό, αλλά θα αναπτύσσανε ζωή. Υπάρχουν ποσειδονίες, μέρη δηλαδή, που είναι τα αλλιεύματα, τα οποία μετά από τις πλημμύρες, τώρα θα με ξαναπηγήσουν και γι' αυτό, δεν βαριέσαι, δεν έγινε τίποτα, έχω μάθει. Είναι καλυμμένες με άργυλο, με λάσπη και με φερτά υλικά. Τα δικά μας τα εργαλεία δεν μπορούν να τα καθαρίσουν. Το ψάρι υπάρχει σε έναν τόπο όταν πηγαίνει σομπιθμένα να βρει κάτι να φάει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν αυτό είναι σκεπασμένο με άργυλο ή με λάσπη από τις πλημμύρες και από οτιδήποτε, τι θα βρει το ψάρι να φάει? Τίποτα. Άρα θα μεταναστεύσει. Αυτά τα πανεπιστήμια που αναφέρουμε και ακούμε συνέχεια για πανεπιστήμια, διδάκτορες, λέκτορες, τα ξέρουν όλα, έμπρακτα, να βγουν και να πούνε σε συνεργασία με τους Έλληνες αλληλείς, αφιλοκερδώς, δεν με λεφτά εμείς, να τους βοηθήσουμε, να τους δείξουμε και να τους πούμε πέντε πράγματα. Και κάτι άλλο εξής παράδοξο. Ξήγεστε μου, κύριε Σερέκη, πώς γίνεται να έχουμε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης γιατρό και Υπουργό Υγείας κάποιον που δεν είναι γιατρός? Δεν ξέρω, καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω, ακούω καθημερινά από συναδέλφους αγρότες με ρυξοκόμους και κτηνοτρόπους τα προβλήματά τους. Είχα μια γενική εικόνα. Κοντά τους όμως μαθαίνω. Αν δεν ήμουν κοντά τους, είχα απλά μια συνοπτική εικόνα και δεν θα ήξερα με λεπτομέρεια πέντε πράγματα. Για να μάθει ένας υπουργός κάτι πρέπει να είναι στο πεδίο. Να πάει στη Μαγνησία, να πάει στην Αλεξανδρούπολη, να πάει στην Κέρκυρα, να πάει στα νησιά. Να μιλάτε εδώ, ρε ψαράδες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Βάλτε με σε ένα καίκι να το δω. Να έχει άποψη και γνώση. Οι συγκεκριμένοι δεν έχουν ούτε άποψη ούτε γνώση σωστή προς το αντικείμενο. Και ας με στείλουν 100 εξώδικα. Και μεκ που λέμε και με στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ας μου στείλουν 100 εξώδικα. Γιατί λέω αλήθεια. Ούτε απειλώ, ούτε βρίζω. Λέω ότι ο πρωτογενής τομέας και λέει αλληλείς είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά και θα έπρεπε να είναι πανευρωπαϊκή δύναμη. Και δεν είμαστε. Δυστυχώς δεν είμαστε. Και αναρωτιέμαι το γιατί. Γιατί δεν έχουμε ίσα και όμοια μετακίνηση με τους Ευρωπαίους αλλήλους. Γιατί? Αφού είμαστε στην Ευρώπη δεν είμαστε, κύριε Σερέτη.
1: Ναι.
0: Ίσως γιατί το να είσαι Έλληνας και πατριώτης τη δεδομένη στιγμή κάποιος σε ενοχλεί.
1: Δεν τους ενοχλεί απλά, κυνηγάνε τον ελληνισμό. Αλλά βλέπω ότι έχουν υπάρξει λύσεις για τα λαγοκέφαλα. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Υπάρχουν λύσεις για τα λαγοκέφαλα. Ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου έχει βγάλει τον τρόπο αντιμετώπισης. Για ποιο λόγο όμως δεν υλοποιείται αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης? Για να σώσουμε τα ψάρια της δικής μας θάλασσας, κύριε Περάκη.
0: Αυτό είναι μια ερώτηση που έχω κάνει κατά καιρούς και στους ανθρώπους, και στον Υπουργό και στον Υφυπουργό. Καλά θα ήταν αν έχουν να μας δώσουν μια απάντηση, ας πούνε στην εκπομπή σας, να μας δώσουν μια απάντηση ανταυτού. Για ποιο λόγο δεν βοηθιέται ο Έλληνας αλληλείας να ξεπαστρέψει αυτά τα παλιόψαρα, με συγχωρείτε και την έκπρωση, και να ξαναγυρίσει στη ζωή του, να πάει να βγάλει μεροκάματο, να ζήσει τα παιδιά του, η γυναίκα του. Γυρνάμε στα σπίτια μας και μας κοιτάνε τα παιδιά τα κέρια. Και δεν έχουμε να τους δώσουμε τίποτα. Εγώ το μόνο που δίνω στους κόρες μου είναι υποσχέσεις. Αλλά ευτυχώς εμένα τα δικά μου τα παιδιά μου είπαν ένα πράγμα. Πήγαινε και αν είναι να πέσεις, πέσει με αξιοπρέπεια, γιατί ξέρουμε τι πατέρα έχουμε. Ούτε λαδώνομαι, ούτε θα λαδωθώ, ούτε ρουσφέτια, ούτε κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό και το όνομα Περάκης κάποιοι, όταν τα ακούνε, βγάζουν φλίκτενες και στις τηλεοπτικές εκπομπές και στο ραδιόφωνο. Και να με φάνε όπως

0: τους λένε, θα βρεθεί ένας άλλος Περάκης. Βγαίνουν νέα παιδιά. Εγώ είμαι 43. Θα ακούνε κι άλλοι. Ο κόσμος ξυπνάει, κύριε Σερέτη. Ξυπνάει. Γιατί δεν έχει αύριο, σας είπα, ο αγώνας δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνας ζωής και επιβίωσης για όλους μας.
1: Μα βέβαια. Βέβαια.
0: Και αυτό θα το δουν μπροστά τους. Όσο και αν θέλουν να εθελοκυπλούν η κάθε κυβέρνηση, θα το βρουν μπροστά τους.
1: Με ποιο τρόπο όμως, κύριε Περάκη, πιστεύετε θα το βρουν μπροστά τους? Γιατί αυτή τη στιγμή, με τη συμφωνία που υπέγραψαν, πέθανε πρωτογενής τομέας σε όλη την Ευρώπη, θα δεχόμαστε γεωργικά προϊόντα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος από τη Βολιβία, από την Αργεντινή και από αυτές τις χώρες που ίσως είναι πιο φθηνά όλα αυτά τα προϊόντα και φυσικά χαλάει και η ποιότητα που φτάνει στο πιάτο μας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πλέον τους εμπιστεύονται αφού έχουν αποδείξει ότι θέλουν το κακό μας.
0: Κύριε Σερέτη, μια ερώτηση. Λέτε όπως και εσείς, όπως λένε και άλλοι, λένε ότι είναι πιο φθηνά. Σωστά. Αυτά που θα έρχονται θα είναι πιο φθηνά. Έτσι λένε, ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτό το πιο απλό. Υπάρχει κάποια εγγύηση ότι αυτά που θα έρχονται θα είναι πιο φθηνά? Και ας είναι καρκινογόνα και ας δεν είναι καλής ποιότητας.
1: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Εννοείται δηλαδή ότι θα είναι οι ίδιες οι τιμές στα προϊόντα, απλά η παραγωγή τους θα είναι πιο φθηνή?
0: Να σας πω κάτι. Αν αυτή τη στιγμή όπως οι κτηνοτρόφοι έχουν καταστραφεί, δεν υπάρχουν ζώα, δεν υπάρχουν βοηθοί, ο κτηνοτρόφος πεθάνει, ο αλίας πεθάνει, είναι οι μοναδικές εισαγωγές, το μοναδικό εμπόρευμα. Πιστεύετε θα παραμείνουν οι τιμές χαμηλές, κύριε Σερέτη?
1: Η εσχροκέρδεια υπάρχει. Η εσχροκέρδεια υπάρχει. Δεν είναι σίγουρο. Αλλά δεν μας εγγυάται κανένας ότι θα πέσουν οι τιμές εφόσον κάνουμε μια τέτοια συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό δεν το έχει εγγυηθεί κανένας.
0: Δεν είδα ακριβώς. Δεν είδα κάποιος να πει να το εγγυηθεί αυτό. Δεν είδα κάποιος να το εγγυηθεί.
1: Η ποιότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική.
0: Μα το λένε και οι ίδιοι. Ακούω συναδέλφους κτηνοτρόφους να λένε ότι αυτά που είναι εμβολιασμένα με φάρμακα εκεί σε εκείνες τις χώρες την Ελλάδα έχουν απαγορευτεί και στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια. Και αν μη τι άλλο, εγώ θέλω να κάνω μια χαζή ερώτηση. Σαν πατέρα, σαν γονιός, δεν με νοιάζει για μένα, δεν φοβάμαι το πράγμα. Εμβολιάσανε κάποιοι μέχρι και τα παιδιά τους με ένα εμβόλιο που βγήκε σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Εδώ και μισό χρόνο δεν μπορούμε να βρούμε εμβόλιο για τα ζώα? Δηλαδή στο ένα είμαστε εμβολιαστές, στο άλλο είμαστε αντιεμβολιαστές, καθ' όπως μας συμφέρει. Ας θα σκεφτεί καλά η ελληνική κοινωνία και να πράξει τα δέοντα. Γιατί όλοι οι κλάδοι, όλοι οι τομείς θα περάσουν δύσκολα. Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Καλή και άλλο, και ο τουρισμός που λένε ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, εάν συνεχίσουν έτσι θα περάσει και αυτός κρίση. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Σώζεται η κατάσταση, κύριε Περάκη. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί οι νέοι, καλός ή κακός, συνεχίζουν κάποιοι και πάνε κόντρα στα θέλω της κυβέρνησης και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και με τις ελιές και με τα χειρουργικά προϊόντα και αλλοιείς υπάρχουν με τα καΐκια τους που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, αλλά συνεχίζουν. Πιστεύετε ότι θα επιβιώσουν αυτοί ή θα τελειώσουν?
0: Εάν δεν γίνουμε για πρώτη φορά μια γροτιά όπως έχουμε γίνει, αν δεν κάνουμε μια τεράστια σύμπτυξη και αν δεν είμαστε όλοι μαζί και μας διασπάσουν, όχι, δεν θα τα καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Μπορεί να είναι προσωπική μου πεποίθηση και να κάνω λάθος, κύριε Σερέτη, συγχωρέστε με. Αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Ίσως γιατί δεν θέλω να είμαι, να κατεβάσω το κεφάλι και να δηλώσω υποταγή. Ίσως είναι προσωπική μου άποψη. Αλλά δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι όπως σας είπα και την άλλη φορά στην εκπομπή σας, πρέπει να γίνουμε Έλληνες πατριώτες. Να αγαπήσουμε αυτή τη χώρα, γιατί σε αυτή τη χώρα ζήσαμε, ζούμε, δημιουργούμε και μεγαλώνουμε όλοι παιδιά. Και τα δικά μας παιδιά δεν οφείλουν σε τίποτα να πληρώσουμε τις δικές μας αμαρτίες. Εμείς πληρώνουμε κάποιον άλλον. Καταλαβαίνετε. Τα δικά μας παιδιά γιατί να πληρώσουν τις δικές μας αμαρτίες?
1: Και πάνω απ' όλα, κύριε Περάκη, θέλω να μου πείτε τι συναντήσατε σε αυτά τα μπλόκα. Διότι συζητάω με άλλους αγρότες, με άλλους κτηνοτρόφους, αλλοιείς και όλοι μου λένε ότι ξέρεις κάτι, ρε Γρηγόρη, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να φέρουν τη διάσπαση, αυτό που συζητούσαμε πριν. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία πραγματικά αγωνίζονται και υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία έχουν απογοητευτεί.
0: θα σας πω κάτι. Για πρώτη φορά στα χρονικά μετά τη μεταπολίτευση ακούστηκαν τα προβλήματα της αλληλείας και αυτό το έχουμε πάρει εμείς σαν σύλλογος και εγώ ως πρόεδρος με την παλαβιά που κουβαλάω. Γιατί έχω παλαβιά σου και πάλι μεγάλη. Μέχρι χτες όλοι ήταν μαζί μου. Τώρα ξαφνικά που πάμε να κερδίσουμε άρχισε ο διαχωρισμός. Και γιατί να πάει ο Περάκης και γιατί να μην πάει ο Περάκης και για να πάω εγώ, να πάει ο άλλος. Η μάχη είναι στους δρόμους. Όπως εγώ βγαίνω, εκτέθομαι, απειλούμε και είμαι 43 μέρες στα μπλόκα μέρα νύχτα γιατί έχω χαλάσει ένα κάρο λεφτά την τσέπη μου για να είμαι εκεί και να υπερασπιστώ τους συναδέλφους. Θέλω να δώσω μια συμβουλή όλοι οι συνάδελφοι. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Γίνεται όλη ένα και μην τρώτε παραμύθι και κουτόχορτο. Το σανό τελείωσε. Μας τελείωσε. Και αν θέλουν να τα πάρουν κάποιοι κάτω από το τραπέζι, οποιοδήποτε τραπέζι, εγώ δεν θα ανήκω σε αυτούς. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να είναι περήφανα για μένα. Και όταν είναι να πεθάνω και ακόμα κι αν με φάνε, να λέει η μάνα μου, κοίτα, είχα γιο παλικάρι. Όχι γιο, με συγχωρείτε, μαλάκα. Με συγχωρείτε.
1: Εντάξει.
0: Δεν πάει άλλο. Κορτάζε εδώ, γουλιούνται. Στάνει ως εδώ. Δεν υπάρχουν κόμματα και χρώματα. Πρέπει να γίνουμε όλοι ένα. Πρέπει όλοι να πάμε μπροστά. Καταλάβατε, θέλω να πω.
1: Κατάλαβα.
0: Συγχωρέσαμε για τη λέξη, αλλά είμαι αγανακτισμένος. Έχω να κοιμηθώ 40 μέρες. Έχω γίνει στο πρόσωπο που θέλω να μην πω. Τόσο χρόνια μέσα στη θάλασσα και μέσα σε 40 μέρες έχω ασπρίσει. Από στεναχώρια που άγχος δεν τα καταφέρουμε. Τι έχουμε να χωρίσουμε οι Έλληνες, τα παιδιά. Δεν έχω καταλάβει. Τι έχουμε να χωρίσουμε. Τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε. Τίποτα. Ούτε οπαδικά, ούτε ομαδικά, ούτε κοινωνικά, ούτε τίποτα. Απλά να γίνουμε αλληλένδυοι, να γίνουμε μια γροθιά για τη χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ωραία όλα αυτά και κατανοώ το πώς τοποθετήστε και την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω. Αλλά θεωρώ απογοητευτικό το ότι τα μπλόκα δεν τα στήριξαν όπως θα έπρεπε οι υπόλοιποι κλάδοι, κύριε Περάκη. Και θέλω να το αναφέρω αυτό γιατί περίμενα την αντίδραση των φορτηγατζίδων. Περίμενα τα φορτηγά τα οποία είναι ένας κλάδος, ο κλάδος των φορτηγών είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να δώσει ένα ισχυρό οικονομικό χτύπημα στους καπιταλιστές. Κι όμως απήχαν. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν πήρανε θέση?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αν και έχω ήδη πολλούς εχθρούς, είναι αυτονόητο. Δεν ξέρω γιατί δεν πήραν θέση, ενώ είχαν πει ότι θα κατέβουν σε μια διαμαρτυρία. Και υπάρχουν και άλλοι κλάδοι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Και δεν θέλω να γίνω και καχύποπτος. Αλλά πιστεύω ότι αν ήταν όλοι μαζί μας, τώρα το θέμα θα έχει λήξει. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αλλά να σας πω και κάτι. Ο κόσμος φοβάται, κύριε Σερέτ. Φοβάται, ναι. Σίγουρα κάποια μπλόκα έχουν αποδυναμωθεί, κάποια άλλα δυναμώσανε. Ο κόσμος φοβάται. Όταν ακούνε συνέχεια για γροτοδικεία, για δικαστήρια, για απειλές, για δικογραφίες και ο άλλος δεν έχει να φάει να πάει ψωμί στο παιδί του, καταλαβαίνετε ότι σου λέει, τι κάνουμε τώρα. Δεν είμαι από αυτούς, καταλαβαίνω όμως και αυτούς. Φοβούνται. Φοβούνται. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου 100%, εγώ θα έχω αμφιβολίες.
1: Θεωρείτε ότι φοβούνται για την εκδίκηση του συστήματος, γιατί είδαμε ότι κάποιους ας πούμε τους κάνανε έναν έλεγχο, άλλους προσπάθησαν να τους κυνηγήσουν, για άλλους είπανε διάφορα. Πιστεύετε ότι εκφόβησε με κάποιο τρόπο αυτή η κυβέρνηση κάποιους αγρότες στα μπλόκα?
0: Δεν γνωρίζω αν το έκανε η κυβέρνηση η ίδια, αλλά πιστεύω και είδα ότι κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν. Κάποιοι άνθρωποι κινηθούνται, κάποιοι άνθρωποι αφήνονται. Εγώ όπως είπα και σε κάπου αλλού, εμένα τι να με κάνουν, κύριε Σερέτη. Εμένα να με στοχοποιήσουν με τι. Εμένα να ανοίξουν τους λογαριασμούς μου, θα με λυπηθούν και θα με βάλουν και κανένα πενιγκάρικο μέσα να περάσω τη μέρα. Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα και από κανένα. Τι να φοβηθώ.
1: Όχι, εσείς δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Υπάρχουν όμως, από ό,τι αναφέρουν τώρα, σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πού θέλω να επικεντρωθώ.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ας πούμε, λένε τώρα ότι κάποια γραφεία ΚΙΔ συνεχίζουν και δηλώνουν παράνομα χωράφια. Μέχρι και σήμερα, τώρα που μιλάμε, ακόμα λειτουργούν αυτές οι παρανομίες, αυτό το παρακράτος να πω, το σύστημα που υπολειτουργεί, όπως θέλετε πείτε το. Συνεχίζουν όμως τα ΚΙΒ και παίρνουν λεφτά.
0: Πού είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτής της χώρας για να βγάλουν, να τα βγάλουν στη χώρα. Έτσι, ναι.
1: Ναι, πού είναι. Και γιατί δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Αυτό το ότι πρέπει να κάνουμε καταγγελίες για να λειτουργήσει το κράτος είναι φοβερό. Και κάποιοι κάνουν καταγγελίες και επιλεκτικά η δικαιοσύνη τις βάζει στο σιρτάρι.
0: Αυτό το πράγμα έχουμε γίνει όλοι οι κοινωνίοι των τελευταίων 2 ετών, που οι προτεραιότητες πάνω στη δικαιοσύνη είναι λίγο διφορούμενες.
1: Και βλέπουμε και μια νέα μόδα, γιατί θέλω να συζητήσουμε και για το μέλλον σε αυτά τα 8 λεπτά που μας έχουν μείνει. Βλέπουμε και μια νέα μόδα τώρα που έρχεται στα κανάλια, στα sites, στις πλατφόρμες, που λένε για κάποια έντομα, για κάποια συνθετικά κρέατα, για κάποιες τροφές, ας πούμε, που θα εισέλθουν στις αγορές χωρίς να το πάρουμε πρέφα. Ήδη έχουν στηθεί και κάποιες οικογένειες που έχουν αγοράσει ολόκληρες εγκαταστάσεις για να μπορέσουν. Ναι, είναι τρομερό, γίνεται. Τι πιστεύετε λοιπόν, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να τρώμε έντομα χωρίς να μας το πει κανένας και συνθετικά κρέατα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όπως όλα δείχνουν, εκεί πάει το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο κόσμος και η κοινωνία να ξεσηκωθεί. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να τρώνε ακρίδες, άλλοι ποντίκια, άλλοι αρουραίους, άλλοι καθαρίδες. Εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλει. Αλλά όταν λες δεν θέλω, κύριε Σερέτη, πρέπει να κάνεις και κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται απλά να κρίνεις και να κατακρίνεις. Όλοι έχουμε γίνει κριτές του καναπέ και του πληκτρολογίου. Τι να σπάσουμε ένα δάχτυλο. Όλα γίνονται με αγώνα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όλα γίνονται με αγώνα. Ας καταλάβουνε πλέον ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει. Ότι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Όσα λεφτά και να έχει, αν δεν έχεις υγεία είσαι ένα τίποτα. Και αν είναι να τρώμε πράγματα τα οποία δεν είναι όσο γίνεται πιο υγιεινά, τότε τι να τα κάνω τα λεφτά, κύριε Σερέτη. Τι να τα κάνω. Αν δεν πεθάνω στα 50 μου, τι να τα κάνω.
1: Σωστό. Μα το παν είναι η υγεία. Και πρέπει να προστατέψουμε την υγεία μας όμως και πρέπει να ξέρουμε το τι θα έρθει στα πιάτα μας. Διότι οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες και όλοι αυτοί οι εξουσιαστές δεν ενδιαφέρονται για τον απλό λαό. Αυτοί θα συνεχίσουν να τρώνε την καλή ποιότητα. Λεφτά έχουνε. Το θέμα είναι ο λαουτζίκος τι θα φάει.
0: Πιστέψτε με, να είμαι σε άποψη ότι και αυτή κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν θα υπάρχει πλέον καλή ποιότητα για να τρώνε. Θα τρώμε όλοι το ίδιο.
1: Α, πιστεύετε δεν θα υπάρχει καλή ποιότητα?
0: Αν συνεχίσουν έτσι, ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν έρχεται μια αρρώστια? Δεν έρχεται μια αρρώστια από τη Θέμενη για τις κότες, για τους κόκορες. Δεν έρχεται μια αρρώστια από τη Θέμενη για άλλα ζώα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι με νόμιμες διαδικασίες. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζετε αυτό?
1: Όχι, άμα δεν κάτσει κάποιος να ψάξει δεν μπορεί να το γνωρίζει.
0: Ακριβώς.
1: Άρα ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποιος να μας προστατέψει από αυτό. Θα φτάσουν στα πιάτα μας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, να σου το πω έτσι απλά, γιατί έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν και κάποια τρόφιμα τα οποία είναι καρκινογόνα. Και κανένας δεν είναι ένα εμπόδιο σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν στέκεται εμπόδιο σε όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε Περάκη. Δηλαδή τρώμε πράγματα τα οποία κάνουν κακό στην υγεία μας.
0: Κύριε Σερέτη, να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν μπει κάποιος μέσα στο σπίτι να σας κλέψει, θα πάρετε την αστυνομία, σωστά?
1: Ναι.
0: Όταν κινδυνεύσει όμως το παιδί σας ή η γυναίκα σας ή η μητέρα σας ή ο γονιός σας, δεν θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας να αμυνθείτε?
1: Βέβαια.
0: Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο ελληνικός λαός. Άσχετα αν περιμένει να τον σώσει κάποιος άλλος, να σηκωθεί, να πατήσει τα πόδια του και να αυτοπροστατευτεί. Από οτιδήποτε ακούγεται ή φοβάται ότι έρχεται για το μέλλον του.
1: Ναι, αλλά πώς να προστατευτεί? Αυτό είναι το τελευταίο πεντάλεπτο, θέλω να το συζητήσουμε, θέλω να προλάβουμε.
0: Όταν γίνει αλληλέγγυος με τον διπλανό του, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, ωραία, κύριε Περάκη, εγώ συμφωνώ στην ενότητα, εννοείται, γι' αυτό παλεύω, για την αφύπνιση και την ενότητα. Αλλά και ενωνόμαστε και είμαστε μια γροθιά. Τι κάνουμε μετά, σε ποιον θα πάμε, πώς θα πάμε, τι θα πούμε, ποια θα είναι η αντίδρασή μας δηλαδή που θα φέρει τη λύση.
0: Η λύση είναι το να ψαρεύει ο Έλληνας ψαράς το φρέσκο του ψαράκι του, το να έχει ο κτηνοτρόφος της γειτονιάς μας ή στο χωριό μας ή στη φάρμα του φρέσκα κρέατα, να μπορεί ο Έλληνας αγρότης να σπέρνει τα εσπεροειδή του, το σιτάρι του, τα προκυβεκριστικά του και να ξέρουμε τι τρώμε. Αυτή είναι η λύση. Από εκεί ξεκινάνε όλοι. Εάν δεν καταφέρουμε ο ψαράς να έχει το που είναι και θάλασσες, ο κτηνοτρόφος να έχει τα κρέατά του και τις ειδικές δράσεις ξέρουμε και παίρνουμε από κρεοπολία μας είτε από μάρκετ είτε από φάρμε, εάν δεν έχουμε ελληνικά αγροτικά προϊόντα που ξέρουμε, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Έλληνας όσο μπούφος και να είναι καμιά φορά, ο Έλληνας έχει το φιλότιμο μέσα του, ξέρετε το φιλότιμο δεν μεταφράζεται σε καμία άλλη λέξη. Δεν θέλει να κάνει κακό στο διπλανό του και στα παιδιά του. Άρα καλλιεργεί με καλής ποιότητας φάρμακα, ψαρεύει τα κατάλληλα ψάρια και σε καθαρά νερά και μεγαλώνει και εκτρέφει ζωντανά και υγιή ζώα. Πιστεύω να καταλάβατε τι θέλω να σας πω.
1: Βέβαια, νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Έχει το δικαίωμα ο κάθε Έλληνας να έχει το στάβλο του, να έχει τη μονάδα του. Έχει το δικαίωμα κάθε ψαράς να ψαρεύει με το δικό του τρόπο, χωρίς φυσικά να είναι παράνομος, με άδειες, με όλα κανονικά και, να, και αυτό να λειτουργεί έτσι ώστε να έχει κάποιο κέρδος και να μπορεί να επιβιώσει. Πώς έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ψαρεύει ο άλλος, να είναι όλη μέρα στα ζώα, να σπέρνει 1500 στρέμματα και να μην βγάζει ευρώ, ένας Θεός το ξέρει. Δηλαδή είναι ανθεληνική η στάση της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει. Είναι φοβερό, αυτό είναι επίτευγμα. Θέλει πολύ προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Να δουλεύουν οι άνθρωποι όλη μέρα και να μην βγάζουν λεφτά. Θεωρείτε ότι υπήρχε σχέδιο και ότι έγινε σκεμμένα για να μπορέσουν να φτάσουν και να δώσουν τα χέρια να συμφωνήσουν αυτό που συμφώνησαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το αν υπήρχε σχέδιο, δεν θέλω να το πιστέψω 100% για ένα και μόνο λόγο. Γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που προστατεύουν τον ψαρά, του δίνουν τα κατάλληλα φόδια για να συνεχίσει, προστατεύουν τον κτηνοτρόφο τους, προστατεύουν τον γεωργό τους, προστατεύουν τον μελισσοκόμο τους. Και αν δεν κάνω λάθος, η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και ό,τι καλά και συμφέροντα υπάρχουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα έπρεπε να υπάρχουν και για τους Έλληνες παραγωγούς. Δεν γίνεται να λέμε ότι okay, όλη η Ευρώπη θέλει να μας ξεπαστρέψει. Εγώ το δέχομαι, δεν είναι η Ευρώπη να μας ξεπαστρέψει. Πώς γίνεται ο Ολλανδός να έχει επιδοτήσεις? Πώς γίνεται ο Γερμανός να έχει επιδοτήσεις και φθηνό ρεύμα και εμείς να μην έχουμε? Πώς γίνεται, ας πούμε, ο Ιταλός ψαράς να έχει επιδοτήσεις να ανανεώνει το στόλο του στα δίχτυα του, στα αλιευτικά του σκάφη και να ψαρεύει? Και αυτοί υπογράψαν οι Μερκοσούρ. Αλλά υπάρχει και μια βοήθεια. Σε εμάς δεν υπάρχει καμία βοήθεια πλέον. Ακούμε συνέχεια χορό εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων και μπαίνω στο σπίτι και μιλάει μια μάνα μου, πάω στη μάνα μου να πάω από σπίτι χτες και μιλάει, άντε μη λέει, τα κονόμησες παλιού τι, είπε θα δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Έλα φέρε με από το μάρκετ και μαύρες σακούλες να τα βάλω. Στις εξαγγελίες, καλοί είμαστε. Στην πράξη είναι το δύσκολο.
1: Στα λόγια όλοι καλοί είναι κύριε Περάκη, αυτό ακριβώς. Θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο, ένα μήνυμα για όλους αυτούς τους αγωνιστές στα μπλόκα?
0: Ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο, να μην σκύβει το κεφάλι. Στο φόβο μας ποντάρουν, τίποτα άλλο, μόνο στο φόβο του ελληνικού λαού. Αν καταλάβει ο ελληνικός λαός τη δύναμη που έχει στη ψυχή και στην καρδιά του, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα για όλους μας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κύριε Ζερέτη.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περάκη. Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα. Στεκόμαστε δίπλα σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Τι τη φωνάς, είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Ναι, είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Έχουμε και παρατηρήσεις εδώ πέρα. Ο Γκρινιάρης, ο Παπαστρούμφ. Λοιπόν, άμα είσαι ένα στρουφάκι, θα σου τον Γκρινιάρικο. Λοιπόν, σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Έχει έξω τη ζέστη της. Καλοκαίρι είναι άλλωστε. Είπε λίγο να μας χτυπήσει. Έχουμε έρθει όλοι από διακοπές. Έχουμε έρθει όλοι άφραγγοι. Έχουμε τελειώσει και το δώρο και το μισθό στις πρώτες 15 μέρες. Το κρατάμε 12 συνήθως, αλλά πήραμε και το δώρο. Βάλαμε άλλες 2-3 μέρες, 14, 15, 16. Είμαστε πλέον και κοιτάμε. Αλλά δεν το παίρνει χαμπάρι αυτό η κυβέρνηση, γιατί όπως είπε ο Κυρανάκης, εγώ λέει, βλέπω ότι μετά τις 20 που λέτε ότι έχει ξεμείνει ο κόσμος με λεφτά, ότι τα delivery λέει κυκλοφορούν. Πώς κυκλοφορούν, λέει, αυτά, μα δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Άκου τώρα λογική. Άκου τι είπε ο τιτανοτεράστιος, ο τριμέγιστος. Τι σκέφτηκε να πει σαν απάντηση. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή, αφού έχουμε τελειώσει πλέον και όλες τις διακοπές μας. Και εδώ Θεσσαλονίκη, άλλωστε, όπως είμαστε, ξεκινάμε και μπαίνουμε σε ρυθμούς ΔΕΘ σιγά-σιγά. Και ΔΕΘ φέτος έχουμε η Ιαπωνία για πρώτη φορά που έρχονται εδώ πέρα. Πιστεύω να είναι ενδιαφέρουσα σαν, δηλαδή είναι, πέρσι πήγαινα, σχεδόν κάθε χρόνο πήγαινα. Κάθε χρόνο το μετάνιωνα που πήγαινα. Κάθε χρόνο έκλαιγα πραγματικά αυτά τα 8, 9, 10 ευρώ πόσο είναι. Έλεγα είναι πεταμένα λεφτά, γιατί πάντα έβλεπα τα ίδια. Στο ένα το περίπτερο κάτι που φέρνανε εκεί ο στρατός, τέλος πάντων, που μας δείχνει που πετάμε τα λεφτά μας. Και θα σου πω γιατί πετάμε τα λεφτά μας. Υπήρχε ένα περίπτερο που υποτίθεται της χώρας αυτής που δεν φέρνει τίποτα τοπικό. Δηλαδή, μια χώρα για να τη γνωρίσεις πρέπει να πάρεις την κουζίνα της, τα ρούχα της, κάποια ίσως εργατέχνης της, τέτοια να μπεις να δοκιμάσεις να έχει φαγητά από διάφορα. Ας πούμε, η Ιαπωνία. Μια φορά μόνο ευχαριστήθηκα όταν ήρθε την πρώτη φορά, το 15 μου φαίνεται, που ήταν η Ινδία. Και είχε φέρει πολύ πράγμα. Το γούσταρα, πήγα και το ευχαριστήθηκα. Τις άλλες χρονιές, τίποτα. Και οι Αμερικανοί όταν είχαν έρθει, φέραν όλα τα όπλα. Φέραν όλα τα αεροπλάνα. Ναι, δεν έχουν και τίποτα. Θα μας φέρουν μπέργκερ. Όχι πως θα με χαλούσε, αλλά θα ήταν καλό. Γενικά, ούτε εκεί είχαν φέρει τεξανές μπριζόλες, ρε παιδί μου, τεξανά ρίμπς, τεξανά μπέργκερ. Να πεις ότι αυτό που βλέπεις και χαίρεσαι. Ελπίζω να μ' ακούνε οι υπεύθυνοι εκεί, οι υπεύθυνοι στην Ιαπωνία, έτσι. Και φέρτε, ρε παιδιά, τίποτα δικά σας τοπικά προϊόντα. Ναι. Μότσι. Ναι, μότσι, ό,τι θέλει. Μότσι, τότσι, τότσι, κότσι. Θα φέρει. Θα φέρει. Κι εγώ είχα. Έφαγα κάτι παρόμοιο. Όχι μότσι, έφαγα κότσι προχθές. Ναι, ήταν ωραίο, ζουμερό, με πατάτες εκεί. Εντάξει, ήταν από κότσι ήταν. Χοιρινό ήταν. Λοιπόν, οπότε μπαίνουμε όλοι σε ρυθμούς ΔΕΘ σιγά-σιγά και προχωράμε. Πριν μπούμε όμως σε ρυθμούς ΔΕΘ, και επειδή πρέπει λίγο να το σοβαρέψουμε και αυτό το κομμάτι, να σας πω λίγο τι συμβαίνει αυτές τις μέρες. Καταρχήν θα ξεκινήσω με μια ανακοίνωση σαν τίτλο, για να το κάνω και λίγο βαρύγδουπο. Η Τουρκία είναι εχθρός μας. Πάρτε το χαμπάρι, και όσοι πάτε εκεί και πετάτε τα λεφτά σας, γιατί πετάτε τα λεφτά σας για μας, τα χρησιμοποιούν μια χαρά εκεί, να είσαστε σίγουροι. Πάψτε να το παίζετε μπρούκλιδες, οικονομημένοι, και πηγαίνοντας στη Τουρκία, επειδή είναι λίγο χαμηλότερη η οικονομία, να δείχνετε κάτι παραπάνω. Η Τουρκία είναι εχθρός μας. Δεν μπορώ να το πω πιο πομπόδι, πιο γεμάτα. Και σας το λέω για το εξής. Έχουν λυσάξει αυτές τις μέρες. Έχουν το μυαλό τους, είναι στο και τα μεγάλα τα think tank αυτά που έχουν, τέλος πάντων, και αυτά οι ομάδες σκέψης και κάνουν σχέδια και μιλάνε για το πώς θα χτυπήσουν Κύπρο και Ελλάδα. Βγήκε προχθές ο αντίστοιχος, πώς να το πούμε, στην Ελλάδα δεν έχουμε, τέλος πάντων, το άτομο που μιλάει και είναι ο πνευματικός, αυτός που έχει που κάνει τις στρατηγικές του Ερντογάν και μιλάει για κατάληψη της Κύπρου, των νησιών του Αιγαίου και της Δυτικής Τράκης μέσα σε μια εβδομάδα, ταυτόχρονα με βομβαρδισμό του Τελαβίδ, έχουνε τώρα σφίξαν τα γάλατα εκεί, γιατί πήγανε να απλώσουν λίγο τα χεράκια τους προς τη Συρία, να φτιάξουν μια βάση καμιά 70 χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία, και μόλις στήσανε λίγο στο αεροδρόμιο για να φτιάξουν τη βάση, έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στα αεροπλάνα και το έκανε ίσωμα εκεί πέρα όλα. Οπότε συνηθισμένοι αυτοί από τον Μητσοτάκη, πότε και να του πούνε, λέει ναι. ο κατευναστικός πρωθυπουργός, ο σκυπτός, ο προσκυνητής υπουργός εξωτερικών και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια θα σας εξηγήσω λίγο τι παίζει και στο υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, νόμιζα ότι θα ήταν έτσι και σε εκείνη την περίπτωση ο Ερντογάν. Του βομβάρδισε ο Νετανιάχου ότι υπήρχε εκεί πέρα. Δεν είχε, τους έστειλε να βρουν τις 72 παρθένες και να τρώνε ρύζι και μέλι αυτοί που ήταν εκεί γύρω-γύρω. Και ταραχτήκανε λιγάκι. Δυστυχώς, είμαστε σε μια κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή, αλλά και η προηγούμενη, αλλά αυτή το έχει ξεφτυλίσει τελείως, που ενώ έχουμε ξεκάθαρα μία χώρα η οποία έχει εχθρικές τάσεις έναντι του ελληνικού πληθυσμού και του ελληνισμού και της Ελλάδος, κινούμαστε σαν βόδια χωρίς να προετοιμαζόμαστε και χωρίς να προετοιμάζεται κοινή γνώμη για αυτό το πράγμα. Αντί να γίνουν ακόμα πιο αστακοί τα νησιά μας. Εμείς πήγαμε και πήραμε τον εξοπλισμό και τον στείλαμε στην Ουκρανία. Στείλαμε δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, οπλικά συστήματα τα οποία ήταν στα νησιά μας και δεν μπορέσαμε να τα αντικαταστήσουμε ποτέ ή δεν θέλανε. Αντί να οργανώσουν τις ένοπλες δυνάμεις και αντί να οργανώσουν μια πολύ μεγάλη πολιτοφυλακή ανθρώπων οι οποίοι θα είναι πίσω από τις μάχημες ζώνες, που θα προστατεύουν τη χώρα από τις δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες λάθρομεταναστών που δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού είναι η καταγωγή τους. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί οι 500 κάθε μέρα που μπαίνουν μέσα στην Κρήτη δεν είναι Τούρκοι στρατιώτες. Δεν είναι Τούρκοι κομμάντος που τους στέλνει μέσα κατά δεκάδες, τους στέλνει. Λένε ότι είναι Πακιστανοί. Πού να τους καταλάβουμε, όλοι οι ίδιοι γυφτόφατσα είναι. Πακιστανοί, Ινδοί, Τούρκοι, Σύριοι, τέτοιο, όλοι η ίδια φάτσα είναι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ούτε και τη γλώσσα δεν μπορείς να καταλάβεις. Κάνουν όλοι, άντε να καταλάβεις τι είναι. Πού ξέρω εγώ όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα ότι δεν είναι πεμπτοφαλαγγίτες και στο πρώτο μπαμ που θα γίνει, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε να δούμε τι παίζει αριστερά και δεξιά, δεν έχουν πάρει τις χατζάρες και κυνηγάνε τον τοπικό πληθυσμό. Και τι θα κάνει ο στρατός? Θα πάει, γιατί η αστυνομία δεν φτάνει, θα πάει να πάει στην πρώτη γραμμή ή θα κυνηγάει τους άλλους με τα γιατακάνια και τις φαλτσέτες και τις ματσέτες που έχουν μάθει και κόβουν τα κεφάλια, λες και κόβουν αγκουράκια στον κήπο, και θα κυνηγάνε τους πολίτες μέσα στις πόλεις? Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί δεν έχουν φέρει και επίσης δεν έχουν βρει, αφού έχει γεμίσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, βρωμάει και κάθε δύο και τρεις βρίσκουμε Τούρκους οι οποίοι είναι εγκληματίες, είναι κακοποιοί, έτσι μας λένε, έτσι, ότι είναι εγκληματίες και κακοποιοί που κάνουν ξεκαθαρίσματα, που έχουν όπλα κτλ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχουν φέρει και καμιά 5-6 χιλιάδες καλάσνικοφ εδώ και έχουν και καμιά 5-6 χιλιάδες δικούς τους, και όταν γίνει το μπαμ με την Τουρκία, γιατί το θέμα είναι πότε, δεν είναι αν, ότι θα γίνει, θα γίνει. Ξυπνήστε και προετοιμαστείτε για το τι θα γίνει. Το θέμα είναι όταν θα γίνει, πού ξέρω εγώ αν αυτοί δεν πάνε 500 άτομα σε κάθε πόλη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα και μεγάλες πόλεις, Κρήτη κτλ. Και βρεθούν μέσα στις πόλεις να κυκλοφορούν με τα καλάστιγκο και να θερίζουν όποιον βρούνε. Πώς θα αμυνθούμε εμείς που κυνηγάει η κυβέρνηση ακόμα και αυτούς που έχουν λιόκανα, που έχουν καραμπίνες, μας κυνηγάει και δεν μας αφήνει να κυκλοφορήσουμε? Δεν μπορείς να πάρεις όπλο σε αυτή τη χώρα νόμιμος, να συνάσεις ο νοικοκύρης, ο άνθρωπος με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου, δεν σου επιτρέπει να πάρεις όπλο στο σπίτι σου για να προστατευθείς. Η κουτσή Μαρία, αν θέλει, βρίσκει παράνομο έξω όπλο. Αν εσύ θες να το πάρεις νόμιμα, δεν θες να το πάρεις παράνομα, είσαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Θες να το έχεις νόμιμα στο σπίτι σου, δεν μπορείς να το πάρεις. Αυτός είναι ο παραλογισμός, ο ένας από τους πολλούς παραλογισμούς που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Ο δεύτερος για μένα μέγιστος παραλογισμός είναι που συνεχίζω να βλέπω Έλληνες να πηγαίνουν στην Τουρκία για διακοπές. Με πιάνει εγκεφαλικό κάθε φορά που το βλέπω. Με πιάνει εγκεφαλικό. Είναι τραγικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι τελείως λογοτομημένος για να μπορείς να πηγαίνεις, να σκέφτεσαι ότι θα πας διακοπές στην Τουρκία. Δεν υπάρχει άλλη λογική από αυτό το πράγμα. Σου έχουν κάνει μάγια, σε έχουν κάνει λεβοτομή, έχουν έρθει εξωγήινοι και σε έχουν ματιάσει. Κάτι έχει γίνει. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτά σαν αρχή. Πάμε να δούμε το σαν σήμερα για να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε να πούμε μετά και για τις εξελίξεις με το Φάουτσι, τις μεγάλες εξελίξεις στην Αμερική που έχει γίνει χαμός. Ο Φάουτσι ήταν αυτός ο γιατρός ο οποίος μας έσυρε με τον COVID και μας έκανε όλα αυτά, ο σύμβουλος, αυτός που τα έστησε, που αυτή η μαϊμού εκεί πέρα, η νηφίτσα που έφτιαξε όλα αυτά εδώ πέρα, που τον συλλάβανε στην Αμερική και δικάζεται. Εμείς εδώ πέρα όμως η Ακαδημία Αθηνών τον όρισε ως τρισμέγιστο. Στην Αμερική δικάζεται, εμείς είπαμε τι γιατρουδάρα είσαι εσύ. Έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά πραγματάκια, πάμε όμως να δούμε σαν σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αγαθόνικο και στην Ανθούσα. Επίσης, επέτη Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων. Κοίταξε να δεις πως κουμπώνει, έτσι. Όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν κάνει οι μουσουλμάνοι προς το χριστιανικό πληθυσμό έχουν στη Συρία και στις γύρω περιοχές ανθούσε ο χριστιανικός πληθυσμός. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Κρύβο να μιλήσουν. Στην Αφρική είχαμε εκατομμύρια χριστιανούς Αφρικανούς. Τους έχουν πετσοκόψει όλους. Δεν μιλάει κανένας. Δεν ξέρω τι περίεργη συνθήκη είναι αυτή με τις μεγάλες εκκλησίες, τη χριστιανική και την καθολική, που βλέπουν τους ομόθρεσκους να σφάζονται, να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη και η χριστιανική, η ορθόδοξη, η χριστιανική και η καθολική και όλα τα άλλα τα δόγματα τέλος πάντων των χριστιανών να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη στις χώρες τους και παρόλα αυτά να βλέπουν τους μουσουλμάνους να πετσοκόβουν τους ομόθρεσκους και να μην γκρινιάζει κανένας. Δεν ακούγεται σχεδόν τίποτα. Λες και μαζεύουν ραπανάκια, δεν μαζεύουν μανιτάρια όταν κόβουν τα κεφάλια των χριστιανών. Ένα περίεργο πράγμα. Σπουδαία γεγονότα σαν σήμερα, 1485. Με τη μάχη του Bosworth λήγει ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του York και του Lancaster στην Αγγλία. 1716. Οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξονα ακόμη Σούλεμπουργκ και λύουν την πολιορκία τους. 1864. 12 κράτη υπογράφουν τη συνθήκη της Γενέβης με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. 1923. Η μεγαλύτερη σε έκταση και μαχητικότητα απεργία που έχει συμβεί μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, η πανεργατική συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και του εργατικού κέντρου Πειραιά στο Πασαλιμάνι καταστέλλεται βία από το στρατό και την αστυνομία. 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, βασικά αιτήματα η αύξηση των ημερομισθείων, η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζόμενους, η επαναπρόθεση των απολυμένων κτλ. 1923. 2026, επίκαιρη αυτή η μέρα όσο ποτέ. Έχουμε τα ίδια ακριβώς, έχουν περάσει 100 χρόνια, 103 χρόνια από τότε και αν αυτή τη στιγμή πούμε για κάτι, έχουμε να εκτός από την ανήλικη εργασία, που η αλήθεια είναι ότι ως ένα βαθμό έχει επιτευχθεί πια η μείωσή της, όλα τα υπόλοιπα ισχύουν. Η μείωση των ωρών εργασίας, μ' αρέσει που έβγαλε το κράτος ψηφιακή κάρτα, κλαίω έτσι, στις μισές εταιρείες αν έχει μπει και σε όσους έχει μπει δεν λειτουργεί. Εντάξει. Δεν γίνεται να μπουν πράγματα μέσα τα οποία δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει πουθενά έλεγχος. Η επιθεώρηση εργασίας είναι για γέλια. Η επιθεώρηση εργασίας είναι να μπει σε μια επιχείρηση, να γίνονται μέσα όργια στην επιχείρηση και η επιθεώρηση εργασίας να δει, παραδείγματος χάρη, ότι η κουπαστή στον τοίχο αντί για 4 βίδες έχει 3 βίδες και να σου τραβήξει στην εταιρεία 10.000 ευρώ πρόστιμο. Το ότι οι υπάλληλοι μέσα μπορεί να έχουν 500 ώρες απλήρωτες ή να τραβάνε υπερορίες 15 ώρα την ημέρα ή να τους βάζουν να κάνουν 500 ενέργειες παραπάνω από ό,τι είναι, η επιθεώρηση εργασίας θα δει ότι η λάμπα αυτή έπρεπε να ήταν 100 βατ βάση της πρόληψης και είναι 120. Α, επηρεάζει τα μάτια των εργαζόμενων. 5.000 πρόστιμο στην εταιρεία. Α, ο φωτισμός έχει 3 παράθυρα αντί για 4 που προβλεπόταν. Θα ρίξουμε και άλλο πρόστιμο. Και για όλα τα σημαντικά. Και γιατί τα ρίχνουν αυτά τα πρόστιμα, για ή να δείξουν ότι κάνουν δουλειά ή να πάρουν και το αντίστοιχο βοήθημα για να μπορέσουν να δουν λίγο καλύτερα, γιατί οι δημόσιες υπηρεσίες δεν λαδώνονται και είναι θέση αυτή, ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, να πάρουν κάποια βοηθήματα για να δείξουν τα μάτια καλύτερα. Αυτή είναι τώρα η πλάξη. Όπως επίσης δεν υπάρχει και κανένας ένοχος ανταγωνισμού και αγοράς έξω, για να μην πιάσουμε και το άλλο θέμα που κάνουν όλα τα μαγαζιά ό,τι θέλει ο καθένας. Και θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα και για τα προϊόντα διατίμησης που κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι και καλά υπάρχουν και όλα τα μαγαζιά τα κρύβουν και κανένας δεν κάνει τίποτα. Σε λίγο. Μπορείς πρέπει να χαράσουμε. Λοιπόν, 1952 αρχίζει η περίφημη δίκη των αεροπόρων. 1996, φρίκη στο Βέλγιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας 16 παιδιών και σεξουαλικής κακοποίησής τους από το κύκλωμα παιδεραστών με επικεφαλή το Μάρκ Ντιτρού και κάλυψη από ανώτερες αρχές. Εδώ τώρα κοιτάξτε μια διαφορά. Πόσο έχουμε εκμαυλιστεί, πόσο έχουμε αρρωστήσει, πόσο έχουμε σαπίσει σαν κοινωνία. Επειδή τη θυμάμαι την ιστορία με τον Ντιτρού, πραγματικά είχε γίνει ένας απίστευτος χαμός. Πραγματικά είχε γίνει ένας, είχε ανατριχιάσει η Φίλιος με όλη αυτή την ιστορία. Στα αντίστοιχα που γίνανε με τον Επστάιν και πολύ χειρότερα και πολύ περισσότερα περιστατικά και πολύ πιο μεγάλοι βρωμιάριδες ανακατεμένοι μέσα στην όλη υπόθεση, σχεδόν δεν ακούστηκε τίποτα. Ακούστηκε λίγο με το σκάνδαλο του Επστάιν, ακούστηκε το σκάνδαλο του Επστάιν, αλλά εντάξει. Οκ, okay, το ακούσαμε και αυτό ήταν η αντίδραση των περισσότερων. Όχι γιατί δεν παίχτηκε, παίχτηκε. Και αν είχε αντιδράσεις από τον κόσμο μεγάλες, θα πεζόταν ακόμα περισσότερο, γιατί και τα social media, τα κανάλια, οι σταθμοί κτλ. Άμα δουν ότι κάτι αυτό που λέμε έχει ρεύμα, κάτι τραβάει, θα το σμπρώξουν. Όμως ο κόσμος δεν ασχολήθηκε, γιατί δυστυχώς έχουμε αρρωστήσει όλοι πια από αυτή τη βρωμιά. Τη βλέπουμε τόσο καθημερινά αυτή τη βρωμιά, τη βλέπουμε, είμαστε τόσο κοντά, είναι τόσο δίπλα μας. Μην πάτε μακριά, η κυβέρνηση ίδια. Ο υπουργός της, ο βουλευτής, υπουργός και άτομο που ήταν, έκανε τον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, καταδικάστηκε όταν παιδόφιλος. Και απλά δεν μπήκε φυλακή, γιατί καταδικάστηκε πρωτοβάθμια, έγινε έφεση, το τραβήξανε και το τεντώσανε όσο πήγαινε και δεν πήγαινε, περάσανε 15 χρόνια, 20 πόσο περάσανε και στο τέλος παραγράφηκε. Γιατί μπορούσαν απλά. Και πόσοι άλλοι είναι. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Εκείνη η λίστα του Μίχου με τα 213 ονόματα που βιάζανε το κοριτσάκι, πού είναι? Πού είναι τα 213 άτομα που βιάζανε το κοριτσάκι εκείνο? Το 12χρονο που λέγανε ότι τα ήθελε, λέει, και γι' αυτό. Το 12χρονο. Ναι, αυτό λέγανε. Ότι το 12χρονο ήταν, λέει, ξεπεταχμένο και ότι ήξερε πολύ καλά τι έκανε και το δούλευε. Το 12χρονο. Γιατί κάπως στο μυαλό τους οι ανώμαλοι θέλουν να βάλουν μια δικαιολογία. Πού είναι η λίστα με τα ονόματα αυτά? Πού είναι ο ίδιος ο Μίχος? Τι έχει γίνει? Δεν έχουμε μάθει. Πόσα χρόνια φυλακή έφαγε? Έφαγε 20-30 χρόνια φυλακή? Όχι. Τι γίνεται με τις άλλες δίκες, με το σκηνοθέτη εκείνο το μεγάλο, το φίλο και τέτοια? Πού πήγανε όλοι? Χάθηκαν όλοι, εξαφανιστήκανε. Άστερ, είμαστε δυστυχώς, κυκλοφορούν οι ανώμαλοι μέσα στη χώρα μας και έχουν και θέσεις πολύ υψηλές, πάρα πολύ υψηλές. Και έχουν διορθώσει, έχουν φτιάξει το νομικό καθεστώς έτσι, έχουν κάνει το μηντιακό σύστημα έτσι κτλ. Εδώ να καταλάβετε, ότι ακόμα και τους παιδόφιλους, τους ανώμαλους, τους παιδεραστές, τους βιαστές και τα λοιπά, τους έχουν φτιάξει δικιά τους φυλακή. Τους έχουν φτιάξει δικιά τους φυλακή για να πηγαίνουν και να μαζεύονται όλοι εκεί και να κάθονται να αναπολούνε και να συζητάνε τα ανδραγαθήματά τους. Δεν τους πηγαίνουν στις κοινές φυλακές που είναι οι άλλοι, γιατί όταν τους πηγαίνανε στις άλλες φυλακές, παλιότερα ιδίως που οι φυλακισμένοι ήταν και Έλληνες μέσα, με το που έμπαινε ο παιδόφιλος μέσα, όλο το κάτι τύψεις τον πιάνανε και κρεμιότανε. Είχε τότε, ήταν πολύ ευαίσθητοι τότε. Με το που έμπαινε μέσα, έτρωγε, αυτοκτονούσε με 17 μαχαιριές στην πλάτη. Είχε τέτοιες τύψεις, δεν μπορούσε άλλο και κάρφωνε το μαχαίρι του στην πλάτη για να αυτοκτονήσει. Λοιπόν, τώρα όμως που οι φυλακές έχουν γεμίσει όλο με ξένους μέσα, το 60% λέει της φυλακής είναι ξένοι, το άλλο 30% είναι γύφτοι, οπότε δεν έχει μείνει και κανένας για να τους τιμωρήσει αυτούς. Ποιος θα τον τιμωρήσει? Ο γύφτος που παντρεύεται 11 χρονών, που τα παντρεύεται 11 και 12 χρονών και έχουμε ακόμα υποτίθεται κυβέρνηση και έχουμε κράτος που έχει λογική. Βλέπουμε να γίνονται γάμοι με 11χρονα και 12χρονα και δεν υπάρχουν υπηρεσίες να πάνε να πάρουν τα παιδάκια από εκεί να τα σώσουνε. Όχι, σου λένε κουλτούρα τους. Άκου τι λέει τώρα. Άκου λογική, έτσι. Είναι κουλτούρα τους. Αν είναι κουλτούρα, δηλαδή τον αποκεφαλίζει κόσμο, δεν θα τον εμποδίσουμε. Είναι κουλτούρα του. Είναι αποκεφαλιστής. Είναι φιλή αποκεφαλιστών. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, είμαι δυστυχώς, ζούμε σε ένα βρώμικο κόσμο. Προστατεύστε τα παιδιά σας όσο μπορείτε περισσότερο. να τα δασκαλέψετε να αποφεύγουν όλους αυτούς τους βρωμιάριδες, δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά σας λέω, χαθήκαν όλοι αυτοί οι εγχώροι. 1862 γεννήθηκε ο Κλοντ Ντεμπισί, Γάλλος συνθέτης που άνοιξε νέους δρόμους στη μουσική, πάνω στους οποίους βάδισαν πολλοί μεταγενέστεροι συνθέτες. 1920, Ντέτον Κούλεϊ, Αμερικανός χειρούργος, ο πρώτος που πραγματοποίησε μεταμόσχευση τεχνητής καρδιάς. Ντίνος 1921, Ντίνος Δημόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. Γεννήθηκε και στις 1922 ο Μάικλ Κόλινς, απεβίωσε Ιρλανδός επαναστάτης. Το Δεκέμβριο του 1921 υπέγραψε τη συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας. Έγινε ο πρώτος πρόεδρος της και δολοφονήθηκε σε νέδρα εξτρεμιστών. 1936, Παύλος Κουντουριώτης, απεβίωσε ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός που διετέλεσε αντιβασιλέας και πρόεδρος της Δημοκρατίας. 2014, απεβίωσε ο Εμμανουήλ Κρυαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος. Λοιπόν, αυτό ήταν το σαν σήμερα για σήμερα. Και μπαίνουμε στη βαθιά ειδησιογραφία. Μπαίνουμε εδώ τώρα στα δύσκολα. Αυτό που λέμε, πάρτε τα παιδιά από το ραδιόφωνο, δεν είναι να ακούνε τις επόμενες ειδήσεις που θα έρθουν, που θα πλησιάσουν. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο με τα ωραία, γιατί πρέπει λίγο να τα θυμόμαστε. Καλά είναι αυτά που ακούμε, αποπληρώνουμε το χρέος, μπράβο στην κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε η μοναδική κυβέρνηση στον κόσμο που σπεύδουμε να αποπληρώσουμε νωρίτερα χρέη τα οποία τα έχουμε με ειδική σύμβαση 1% επιτόκιο, δανειζόμενοι 2,5% χρήματα με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν έξω, και να είμαστε χαρούμενοι και γι' αυτό. Είμαστε η μοναδική περίπτωση, σαν να αγοράζουμε πατάτες 1 ευρώ το κιλό, να τις πουλάμε 80 και να πανηγυρίζουμε που ο κόσμος παίρνει τις πατάτες μας. Γιατί είμαστε τόσο έξυπνοι, ναι. Η Ελλάδα όμως, παρόλο το οικονομικό θαύμα που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με βάση την έρευνα που έβγαλε η Ελστάτ και η Eurostat, για να μπορούμε να λέμε και σωστά, θα τη δείτε και όλοι στη σελίδα μου στο Facebook που την έχω αναρτήσει, αν μπείτε θα το δείτε το οικονομικό θαύμα. Είμαστε 26 στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μισθούς. Όχι σε ζωή, γιατί σε ζωή είμαστε τελευταίοι, μας περνάει και η Βουλγαρία. Απλά η Βουλγαρία είναι πιο φθηνή και επειδή έχει λίγο λιγότερο μισθό από εμάς, παρόλα αυτά όμως περνάνε πολύ καλά σαν δείκτη ζωής, αλλά σε απόλυτο νούμερο ακόμα κρατάμε. Σε πραγματικές συνθήκες, ίσως καλύτερα στην Ελλάδα να περνάμε μόνο από την Αλβανία. Δηλαδή ίσως να είμαστε μόνο εκεί. Το δημόσιο χρέος, παρόλα αυτά που λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρόλο που λέει ότι πόσο καλά πάμε και πόσο ωραία, έχει σκαρφαλώσει τα 362 δισεκατομμύρια ευρώ. 28 δισεκατομμύρια παραπάνω από ό,τι ξεκίνησε η διακυβέρνηση του Μητσοτάκη. Φανταστείτε τώρα για το τι χάλι μιλάμε, έτσι. Έχουν πουληθεί τα πάντα, έχουμε φαλιρίσει όλοι και παρόλα αυτά το χρέος και ανέβηκε και είναι μεγαλύτερο. Η Ουγγαρία την τελευταία πενταετία αύξησε τους μισθούς 3,7 περισσότερες φορές σε σχέση με την Ελλάδα, την αγοραστική της ικανότητα. Η Ρουμανία κατά 5 φορές, για να κρύβει 66,4%. Η Πολωνία αύξησε κατά 53% τους μισθούς της σε σχέση με τους Έλληνες. Η Σλοβακία 32%, η Βουλγαρία 65%. Η Ελλάδα αύξησε το μισθό της 13,2%, αλλά στην τελευταία πενταετία δέχτηκε ένα πληθωρισμό 36% συνολικά, που σημαίνει ότι τα χρήματά μας, παρόλο που αυξηθήκανε μερικώς, ουσιαστικά στην αγορά καταποντιστήκανε και έχει εκμηδενιστεί όλη η αγοραστική αξία του Έλληνα. Ουσιαστικά στην τελευταία τετραετία, και θα σας πω και τα υπόλοιπα, 2,2 φορές είναι λιγότερη αύξηση από το κοινό μέσο ευρωπαϊκό όρο η αύξηση των χρημάτων που δεχτήκαν οι Έλληνες. 4,5 φορές λιγότερα είναι από μεγάλες χώρες όπως είναι Λουξεμβούργο κτλ. 3,4 φορές αυξήθηκε η αξία των προϊόντων σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό εδώ είναι το οικονομικό θαύμα, το οποίο δεν χρειάζεται προφανώς να σας το πω εγώ. Απλά άμα μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, στο Λευθέρης Κοτσιόπουλος, μπορείτε να το δείτε και σαν εικόνα να το θαυμάσετε. Είναι κάτι που το βιώνετε καθημερινά όλοι, οπότε δεν έχει και ιδιαίτερα πράγματα να προσθέσω εγώ. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο και έχουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε ένα μεγάλο θέμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά για την ακρίβεια πανεπιστήμια και το φιάσκο, την ξεφτύλα που έφαγε η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε να μιλήσουμε λίγο για, για τα νέα δεδομένα που μας έδωσε ο ΣΕΤΕ, για το πώς βουλιάζει ο ελληνικός τουρισμός και όσοι έρχονται πόσο χειρότερο προσφέρουν από ό,τι ουσιαστικά μας δίνουν. Έχουμε να μιλήσουμε για την κατανομή του χρέους στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και εννοείται ότι θα μιλήσουμε για τους μισθούς και τα αναδρομικά του 13ου και του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Έχω να σας πω κάτι εξαιρετικά πραγματάκια, έτσι όπως απεθάνθη το Συμβουλίο Επικρατείας. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr.

0: Το ίντερνετ. Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας, απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία, δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέφουμε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο στις 4 με τον Ευθέρη Κοτσιόπουλο και να απαντήσω λίγο, να χαιρετήσω καταρχήν τον Θεμιστοκλή που είναι μέσα και στέλνει τις καλησπέρες του, το Φάνη, τη Θεοδώρα. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο και στο Φάνη. Δεν νομίζω. Μου λέει ο Βάνης, ένας φίλος μας εδώ στο Facebook μας παρακολουθεί, στην σελίδα του σταθμού μας στο Facebook. Αν πάμε για εκλογές, λέει Οκτώβριο ή Δεκέμβριο. Δεν θεωρώ, Φάνη μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πιστεύω ότι θα τα ρίξει όλα τα λεφτά, θα ρίξει πολύ χρήμα και θα προσπαθήσει να το πάει όσο αργότερα γίνεται. Τρώει πολύ ξύλο τώρα. Με αυτές τις δημοσκοπήσεις, το να κάτσει και να κάνει εκλογές μόνο αυτοκτονία θα ήταν. Αλλά αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Έτσι όπως το βλέπω και έτσι όπως το έχω καταλάβει. Το παίζει ότι θα το κάνει τώρα να ξεδιπλωθούν, να βγάλουν κάποιοι, να τρέξουν, να βγούνε, όπως βγήκε η Καριστιανού και τα λοιπά και ξεφουσκώσανε μετά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο άλλος, ο οποίος είναι παλιά καραβάνα, ο Σαμαράς, δεν έκανε ανακοίνωση τίποτα. Δεν ήθελε. Γιατί το να στήσεις, και να σας πω λίγο κάτι, έτσι μια μικρή παρένθεση προτού μπούμε στα υπόλοιπα. Το να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι μια ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι το πιο απλό. Βγαίνω εγώ σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παίρνω και το Μάνο από εδώ πέρα, τον βάζω εγώ πρόεδρος, τους αντιπρόεδρος, φτιάχνουμε ένα κόμμα και τελειώνει. Τι θα παίρνεις την 7? Θα πάρεις, θα σου πω και εσένα μετά, όταν τελειώσουμε. Λοιπόν, Το κόμμα είναι, αν θες να κάνεις κάτι της προκοπής για να πεις ότι θα μαζέψω, πρέπει να βρεις, εκτός τα τυπικά, να βρεις κάποιους ανθρώπους που θα υπογράψουν για να το στήσεις κτλ. Θέλει από εκεί και πέρα πολύ χρήμα και μετά από αυτό, αν δεν βρίσκεις και χρηματοδότη, πρέπει να μπορέσεις να έχεις μηχανισμό. Να βρεις υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα, να βρεις χώρους, να το στήσεις, να κάνεις γραφεία, να μαζέψεις επιτελεία, να κάνεις. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Βγήκανε, κάνανε μια έτσι ένα ωραίο σοου, εμφανιστήκανε 2-3 διαφορετικοί, βγήκαν έξω, σπάσαν τα μούτρα τους μέσα σε 2-3 μήνες, φαγωθήκαν, είπανε το ένα το άλλο, τους πιάσαν τα μέσα ενημέρωσης, τους κατακρεουργήσανε σε κάθε σωστό που λέγανε, δεν ακουγόταν τίποτα, σε κάθε λάθος βγαίναν όλοι όπως γίνεται παντού και τους φάγανε λάχανο. Οπότε γι' αυτό δεν έχει βγει και ο άλλος δεν έχει πει τίποτα, θεωρώ ότι θα πάει λίγο πιο αργά. Θα το δούμε όμως. Εκτιμήσεις είναι αυτό που κάνουμε και ανάλογα βέβαια και όλα αυτά αλλάζουν, γιατί αν και έχει στείλει πριν τις διακοπές του Πάσχα, τις διακοπές του Πάσχα, διακοπές του καλοκαιριού, είχε στείλει ο Μητσοτάκης από την κυβέρνηση ένα έκτακτο μήνυμα σε όλα τα υπουργεία μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών να προετοιμάζονται για αυτό το πράγμα, οπότε τώρα θα το δούμε. Κόντος ψαλμός, αλληλούια, έτσι αλλιώς όλη αυτή η χρονιά, προεκλογική χρονιά θα είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τα νέα που έχουμε και που σας έλεγα και σας προανήγγυλα και να τα πάρουμε έτσι και με μια σωστή σειρά για να δούμε λίγο τι γίνεται. Καταρχήν, έκατσα και έκανα μία έρευνα και έβγαλα λιγάκι όλο το κομμάτι του τι έχουμε επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια και πόσο έχουν βουλιάξει τη χώρα μας όλοι αυτοί εδώ πέρα οι οποίοι κυβερνήσανε και πόσο μάλλον της τελευταίας δεκαετίας. Μιλάμε για απίστευτη κατασπατάληση

χρήματος. Μετρό Θεσσαλονίκης. Αρχικό κόστος 1,2 δις, τελικό κόστος 3,5 δις. Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Αρχικό προϋπολογισμένο κόστος 480 εκατομμύρια, τελικό κόστος θα είναι, δεν είναι, γιατί ακόμα θα πάρει κι άλλο, αλλά μέχρι τώρα έχει φτάσει στο 1,2. Οδικός άξονας Πάτρα Πύργος από 295 εκατομμύρια πήγε στα 505. Σιδηρόδρομος γραμμή τη Θωρέας Δομοκού από 1 δις πήγε στο 1,8 δις. Οδικός άξονας Άκτιο Αμβρακή από 140 στα 250. Επέκταση μετρό Αθήνας γραμμή 3 από τα 575 στα 730. Και το κερασάκι στην τούρτα, αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος ο Ε65 από 500 εκατομμύρια προϋπολογισμένο πήγε στα 2 δις 120 εκατομμύρια. Τι να πεις τώρα, σιγά. Ένα 1,5 δις, ένα 600 δις παραπάνω. Σε όλους συμβαίνει. Εσείς δηλαδή δεν έχετε πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ και υπολογίζετε ότι θα χαλάσετε 100 ευρώ και χαλάσετε 105. Δεν έχει τύχει σε κανέναν. Πείτε μου τώρα, για να δω με τι μούτρα θα έρθετε και θα σχολιάσετε. Τι αστοχήσαν οι άνθρωποι στον προϋπολογισμό. Υπολογίσαν ότι θα είναι 500 εκατομμύρια το κόστος και τους βγήκε 2,5 δις. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Γιατί συνέβη όμως αυτό και γιατί είναι νόμιμο. Και γιατί είναι λαμόγια στην κυβέρνηση και τους τα δίνουνε. Γιατί δεν τα κλέβουν αυτοί τα λεφτά κάνοντας κάτι. Βάζουνε το κράτος να μην κάνει κάτι. Στις συμβάσεις που έχουν κάνει, που έχουν προϋπολογίσει τα 500 εκατομμύρια, τα έχουν υπολογίσει αυτά τα 500 εκατομμύρια με το ότι όλα θα κινηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα κτλ. Σου λέει όμως, αν προκύψει κάτι το οποίο είναι ευθύνη του κράτους και το κράτος δεν έρθει στον προβλεπόμενο χρόνο που χρειάζεται να διεκπαιρεώσει την ανάγκη, π.χ. βρήκαμε έναν αφορέα. Και επειδή είμαστε και πολύ ευαίσθητοι, εκεί στη μέση του πουθενά, μόλις δούμε έναν φορέα, αμέσως φωνάζουμε την αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία θα έρθει, θα κάνει τις έρευνές της, θα πει ότι αυτός ο αμφορέας αξίζει δεν αξίζει και θα μας πει άμα θα συνεχίσουμε ή όχι τις εργασίες. Αυτό, αν το κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία, π.χ. τώρα δεν ξέρω, εξατάται αυτά, σε 3 μέρες για παράδειγμα, δεν τρέχει τίποτα, τελειώνει, προχωράμε. Αν το κάνει σε 5 μέρες, σε 10, σε 15, σε 20, αρχίζουν και τρέχουν ποινικές ρήτρες από πίσω. Υπάρχουν πρόστιμα. Όταν όμως το κράτος θέλει να βοηθήσει, γιατί τυχαίνει, ακούστε τώρα, εγώ θα σας πω μια λεπτομέρεια. Από τα 7 έργα αυτά τα οποία έχουν υπερχρεολογηθεί, τα 6 είναι της εταιρείας που συνεργάζεται και που είναι μέσα ο πεθερός του Υπουργού Εξωτερικών. Θα μου πεις τυχαίο. Μπορεί. Μπορεί, τυχαίο. Όλα είναι τυχαία σε αυτή τη ζωή. Τίποτα. Και εμείς που ζούμε, τυχαίο είναι. Μπορεί αύριο και να μην είμαστε. Αλλά είδες όμως πώς τυχαίνει αυτά να είναι η συγκεκριμένη εταιρεία σε όλα αυτά τα έργα μέσα. Λοιπόν, αν μπείτε μέσα στη σελίδα μου, θα τα δείτε όλα. Πηγαίνει η εταιρεία, στέλνει στην αρχαιολογική υπηρεσία, κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία 3 μήνες να πάει να εξετάσει αυτό το πράγμα. Ζητάνε μια αποζημίωση 30 εκατομμύρια για αυτή την αργοπορία. Στο επόμενο χιλιόμετρο που θα πάμε, βρήκαμε πάλι έναν αφορέα. Πάλι το ίδιο. Βρήκαμε ένα πτεροδάχτυλο, βρήκαμε ένα δεινόσαυρο ρεξ, βρήκαμε ένα κορμοράνο, βρήκαμε μια... Τι? Ένα UFO, βρήκαμε έναν ανδρομεδιανό, βρήκαμε κάτι και ζητάμε συνέχεια τη βοήθεια από το κράτος. Το κράτος ψάχνει τώρα να βρει κάποιον ειδικό πάνω στους ανδρομεδιανούς. Δεν βρίσκει σαν ειδικό, πέφτουν τα πρόστιμα βροχή. Πέφτουν, έρχονται οι καθυστερήσεις 10-12 χρόνια. Εντάξει, το προσωπικό που έχει η εταιρεία και απασχολεί εκεί πέρα, επειδή έχει πάρει και άλλα 7-8 έργα, το ανακατευθύνει και το στέλνει αλλού. Δεν είναι ότι έχει χασούρα. Ότι το έργο, ότι έχει εργάτες πραγματικά που στέκονται και πληρώνονται και δεν κάνουν κάτι, γιατί το κράτος χαζολογάει και δεν κάνει κάτι. Τους παίρνει και τους πηγαίνει σε ένα άλλο έργο που είναι. Όλα συνεχίζουν. Το έργο όμως συνεχίζει και πέφτει. Όπως έπεσαν 80 εκατομμύρια ευρώ, μην ξεχνάτε, εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν δώσει πάλι στη συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει την υποθαλάσσια. Και επειδή αποφασίσαμε να μην γίνει υποθαλάσσια, είπε η εταιρεία ότι εγώ τα είχα πάρει όλα για να την κάνω. Ένα κλικ ρε φίλε να μου δίνατε μια μέρα να μου λέγατε ok, εγώ την άλλη μέρα σας την έδινα. Και τους, ναι, και τους δώσαμε 80 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση γιατί δεν κάναν τίποτα. Λοιπόν, αυτή έτσι λειτουργεί. Και μπήκανε μέσα, έπρεπε να είναι τα έργα περίπου στα 5, 1, 6, 7,
8, έπρεπε να είναι γύρω στα 8 και στοιχήσανε 15. Εντάξει. Συμβαίνει. Συμβαίνει παντού, παντού, παντού. Δεν λέμε ότι είναι κάτι το περίεργο. Στην Ελλάδα δεν είναι περίεργο. Να κλείσει έργο. Απορώ για ποιο λόγο καταθέτουν προϋπολογισμούς. Κάντο ρε παιδί μου, στα Τέμπη. Πάμε και όπου βγει. Όπου βγει. Κάτι θα γίνει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι λέγαμε, πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς μπορείς κάτι τόσο απλό να το κάνεις τόσο άχρηστα. Δηλαδή αυτό είναι μόνο ταλέντο. Θέλει μόνο προσπάθεια και ταλέντο. Αποφασίζει η κυβέρνηση να κάνει ένα συνταγματικό πραξικόπημα γιατί θέλει να βοηθήσει 5 φίλους της λεφτάδες, 5 φίλους φαντ, τα οποία θέλανε να ανοίξουν μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ιδιωτικό με λίγα λόγια. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα, το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν υπάρχει άλλο άρθρο στο Σύνταγμα που μπορεί να το πει, λέει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μη κερδοσκοπική, είναι κρατική μη κερδοσκοπική εκπαίδευση. Δεν αναφέρει πουθενά ότι μπορεί να είναι μη κρατική και κερδοσκοπική. Δεν μπορεί με λίγα λόγια να είναι ιδιωτική. Είναι κατοχυρωμένη η τριτοβάθμια εκπαίδευση ότι είναι από το Σύνταγμα. Θα μου πεις συμφωνείς? Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Είναι άρθρο το οποίο πρέπει να αλλάξει. Γιατί είναι πάρα πολύ παλιό και δεν έχει καμία λογική με βάση τα σημερινά δεδομένα. Από το να αλλάξει όμως το άρθρο 16 και να μπουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό, ως το να κάτσω και να βρω ένα άλλο άρθρο το 26 και να κάνω να το παραποιήσω και να πω με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω και να το φτιάξω από εδώ και να το φτιάξω από εκεί και να βγάλω ένα έκτρωμα σαν νόμο για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τους 5 φίλους που είναι να έρθουν και να μου βγαίνει ο υπουργός και να μου λέει δεν θα έρθει, θα έρθει το Κολάμπια. Έψαχνα να δω το Κολάμπια ποιο είναι. Τελικώς το Κολούμπια έλεγε η ψυχή. Κολάμπια όμως το έλεγε. Θα έρθει το Χάρβαρντ, θα έρθει το Yale. Είμαστε τυχεροί που αυτά τα πανεπιστήμια δεν μας τραβήξαν καμιά αγωγή για αθέμητη χρήση του ονόματός του. Γιατί συνέχεια λέγανε θα έρθει το Χάρβαρντ, θα έρθει το Yale. Να σας εξηγήσω λίγο για να καταλάβετε ότι το Χάρβαρντ, το Yale και κάποια άλλα από αυτά τα πανεπιστήμια που αναφέρανε δεν έχουν ανοίξει εκτός της μητρικής που είναι, δηλαδή στην έδρα που γεννηθήκανε, σε καμία άλλη χώρα παράρτημα. Και θα ερχόντουσαν και θα ανοίγαν στην Ελλάδα. Δεν πήγανε να ανοίξουν σε άλλες μητροπόλεις μεγάλες και θα ερχόντουσαν να ανοίξουν παράρτημα στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει πού θα πάμε ρε, πού είναι ο πλούτος ρε, πού είναι το χρήμα, πού είναι οι διάνοιες, πού είναι όλα μαζεμένα στην Αθήνα. Κάτσε να πάω να ανοίξω ένα παράρτημα εκεί πέρα. Λοιπόν, ήρθανε πανεπιστήμια αξιόλογα, αλλά καμία σχέση με τα προαναφερόμενα. Ο νόμος έλεγε ξεκάθαρα ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα μέσω ενός κρατικού φορέα, που θα το φέρουν εδώ, θα πρέπει να πάει να καταθέσει το πρόγραμμα, το ελληνικό τμήμα, να πάει να καταθέσει το πρόγραμμα σπουδών στο μητρικό πανεπιστήμιο, να πάρει έγκριση από το μητρικό πανεπιστήμιο, να έρθει εδώ να το καταθέσει μετά στην ΕΘΕΑ, που ήταν η επιτροπή εκεί πέρα, να πάρει έγκριση από εκεί πέρα, να πάει και ο ΕΟΠΕΠ που είναι για τα κτηριακά, να πάρει έγκριση και από εκεί πέρα και να ανοίξει το πανεπιστήμιο και να πάει να κάνουν εγγραφές. Εδώ στην Ελλάδα όμως, επειδή όλοι αυτοί που ενεπλάκησαν σε αυτό το θέμα είναι όλοι άτσι μιτσικότσι παρεούλα κτλ., σου λέει έλα μωρέ, δεν θα γίνει και τίποτα. Τα κάνανε όπως να είναι, χωρίς καμία τήρηση. Και γιατί τα κάνανε όπως να είναι? Γιατί πολύ απλά αισθανόντουσαν ότι είχαν πλάτες. Γιατί κανένας δεν τους είπε ότι παιδιά δεν ακολουθείτε τη σωστή σειρά. Γιατί η ΕΘΕΑ που έβαλε, η επιτροπή που ανέλαβε να είναι υπεύθυνη, αυτούς που έβαλε για να ελέγχουν την όλη κατάσταση ήταν άτομα που ήταν εμπλεκόμενα με τα πανεπιστήμια που πήρανε την άδεια. Θα μου πεις τώρα πώς έγινε αυτό? Και εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Σπασμένο πόδι έχω. Έπεσα. Είχα ανώμαλη προσγείωση. Δεν το περίμενα ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Χωρίς να λέμε ποτέ ότι αυτοί που ήταν συνεργαζόμενοι με το πανεπιστήμιο υποστήριξαν παρανόμως. Όχι, δεν γίνονται στην Ελλάδα αυτά ποτέ. Για πλάκα τους βάλανε εκεί πέρα. Δεν είχανε. Από τα 80 άτομα, λέει, της επιτροπής, χρειαστήκανε να πάρουν 3-4 και οι 3 έτυχε να είναι μπλεκόμενοι. Και για όλα αυτά τα ωραία,
Ναι. Ανέβγαζαν αετούς, λέει εδώ πέρα ο ακροατής, όπως λέει ο Γαπ και ο Κούλης, δεν θα ήταν το Χάρβαρντ αλλά το Χαϊβάν. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι. Και για όλους αυτούς τους λόγους, το τρίτο σώμα του Συμβουλίου Επικρατείας τους είπε ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να εκκινήσουν αυτά τα τρία, γιατί φάγανε και μια αγωγή από τα κολέγια που ήταν ήδη νόμιμα και λειτουργούσαν εδώ πέρα, και έρθει και περιπλάγει το πράγμα και τους είπε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσετε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως? Το αποτέλεσμα δεν είναι ότι καταρχήν ταλαιπωρείς τα παιδιά. Κάποια παιδιά τα οποία είχαν δεν είχαν τη δυνατότητα, σφιχτήκαν ή δεν σφιχτήκαν, είχαν επιλέξει να φοιτήσουν εκεί πέρα, τους φέρνεις όλη τη ζωή ανάκατα. Δεν μπορέσανε να περάσουν στις πανελλαδικές, στα κρατικά πανεπιστήμια, βρέθηκε αυτή η δυνατότητα να πάνε εκεί πέρα, τους τα κάνουν όλα και εκεί πέρα ρημάδι. Οι οικογένειές τους που θα μπορούσαν να είχαν βρει ένα πανεπιστήμιο και να τα είχαν στείλει τα παιδιά στο εξωτερικό, πάλι άλλα ντάλλον, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, χάσαν τη χρονιά, δεν ξέρω αν θα χάσουν και τα λεφτά τους. Το θέμα είναι ότι έχεις να κάνεις μια απλή διαδικασία. Έχεις να φτιάξεις ένα νόμο. Αλλά επειδή είσαι α ανίκανος, δεύτερον πονηρός, τρίτον άσχετος με το αντικείμενο, καταφέρνεις να κάνεις μια απλή, τόσο απλή διαδικασία, να μην μπορείς να προλαβαίνεις να δεις που έχεις πρωτοκάνει λάθη. Και όταν έχεις κάνει τόσα λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε πιάσουν και να μην σε κρεμάσουν στα μανταλάκια, όπως και έγινε. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Έτσι πήγανε να το κάνουν. Περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί τώρα βγήκε και είπε και. Βγήκαν και είπαν ότι και, τα υπόλοιπα πανεπιστήμια που δεν είχαν τα μη κρατικά αυτά, που δεν είχαν εμπλακεί στην πρώτη φάση, επειδή έχουν αδειοδοτηθεί με την ίδια διαδικασία και ίδια και, και σε αυτούς θα εκπέσει η διαδικασία έναρξης φοίτησης. Και τώρα ξεκίνησε άλλος πόλεμος. Γιατί αυτοί που έχουν πέσει κυνηγάνε αυτούς που δεν έχουν πέσει ακόμα, ξεκινάει εμφύλιος μεταξύ τους και αλληλομηνύονται, γιατί εσύ συνεχίζεις και εγώ δεν συνεχίζω. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες στην Ελλάδα. Μόνιμα στο χαμό, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια, γιατί δεν πήγε η κυβέρνηση να κάνει κάτι σωστό αλλάζοντας το Σύνταγμα και πήγε να κάνει μια παγαποντιά περνώντας από πίσω από το Σύνταγμα. Και γι' αυτό της έκατσε στη μούρη τώρα και όλη η λάσπη είναι δικιά της. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. Όλη η αποτυχία φέρει το όνομά της και τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Τώρα, μιας που λέμε για αποτυχία, θα ακούσετε ότι όλοι συζητάνε και φωνάζουν για το θαύμα του τουρισμού και για το πόσο καλά έχει πάει όλη η διαδικασία στην Ελλάδα και το πόσο έχουμε βγει νούμερο ένα χώρα κτλ. Καταρχήν, όλες οι πληροφορίες που παίρνω από τις διάφορες περιοχές είναι ότι ακόμα και τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ο ιερός μήνας στη χώρα μας, τα μισά μπιτσόμπαρα έχουν άδεια τραπέζια και άδεια κρεβάτια στο 50-60% τους. Όχι στα 2-3, στο 50-60. Μας στέλνουν βιντεάκια από μπιτσόμπαρα την προηγούμενη Κυριακή, τα οποία είναι εδώ στη Χαλκιδική, 11-12, 1 η ώρα το μεσημέρι, και από τις 100 καρέκλες, οι 100 πολυθρόνες ήταν οι 15-20 και αν πιασμένες. Αυτό δεν δείχνει επιτυχία. Σε άλλες εποχές έπρεπε να έχεις κλείσει μια εβδομάδα 10 μέρες για να μπορέσεις να βρεις στασίδι για να πας εκεί πέρα. Στα ελληνικά νησιά έχει πέσει 30-40% η ικανότητα. Οι λόγοι πάρα πολλοί. Δεν είναι ώρα να τους αναλύσουμε, να τους αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτοί που έρχονται οι μισοί και παραπάνω με το καθεστώς του all inclusive premium. Τι σημαίνει all inclusive premium? Το έμαθα και εγώ αυτό, ότι υπάρχει και premium all inclusive. Premium. Υπάρχει το all inclusive και all inclusive premium. Στο premium έχει μέσα 3 γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, σνακ, ποτό και μαγνητάκι για να φύγεις. Και μαγνητάκι για να φύγεις. I love Greece. Ναι, έχει 3 γεύματα. Δεν είναι όλα τα all inclusive 3. Συνήθως έχουν πρωινό, μεσημεριανό ή πρωινό, βραδινό. Τώρα σου έχουν 3, να μην βγεις ποτέ. Σου έχουν σνακ μέσα στην ημέρα, ποτό μέσα στην ημέρα, να πας να πάρεις από το μπαρ, και στο τέλος και μαγνητάκι να πάρεις, να μην χρειαστεί να βγεις από το ξενοδοχείο ούτε μία ώρα, ρε φίλε. Το πολύ πολύ να πας να πάρεις, ξέρω εγώ, να πας να δεις ένα μουσείο κι αν. Σε θέλουν μέσα, γιατί σου έχουν και mini market μέσα, σου έχουν και μαγαζιά, σου έχουν και τουριστικά είδη. Σε παίρνουν και σε βάζουν σε μια ισόκλειστη περιοχή να μην βγεις πουθενά. Βέβαια, τα απορριμματάκια σου, το ρεύμα που καταναλώνεις, το νερό που καταναλώνεις κτλ. Το χρεώνεται η Ελλάδα. Το χρεώνεται και καλά. Είναι πόροι της Ελλάδος.
στους δρόμους που κυκλοφορούν, έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, νοικιάζουν ένα Airbnb 5-6 άτομα μέσα, δίνουν 50 ευρώ τη βραδιά για αυτό το Airbnb, έξω δεν βγαίνουν να πληρώσουν ούτε ένα παγωτό μηχανής, τα έχουν φέρει όλα οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι μαζί τους, και με 10 ευρώ το κεφάλι και αν, 8 ευρώ το κεφάλι την ημέρα, φως, νερό, τηλέφωνο, σκουπίδια, δρόμους, καταπώνηση της περιοχής και τα λοιπά, αποχετεύσεις και τα έχουν βάλει, με αποτέλεσμα να τελειώνει η τουριστική περίοδος και να φεύγουνε. Και όπως μου είπε και ξενοδόχος, ζούμε, λέει, λόγω του τζίρου και μετακυλίουμε τη ζημιά την επόμενη χρονιά. Επειδή τζιράρανε, καλύπτουν λίγο εκεί και τη ζημιά τη μετακυλίουν για την επόμενη χρονιά που ελπίζουν. Δεν βγάζουν κέρδος φέτος. Έχουμε μπει μέχρι τα αυτιά. Ο μέσος τουρίστας στην Ελλάδα αφήνει, λέει, 500 ευρώ που έρχεται, ενώ στην Πορτογαλία αφήνει 1.000, στην Ισπανία 1.200 και στην Ιταλία 1.500. Βέβαια το Υπουργείο ήξερε να πάει να κάνει στο το Υπουργείο Τουρισμού, να ανεβάσει τα εισιτήρια σε όλα τα θεάματα και σε όλους τους χώρους στην Ελλάδα. Και δεν διαφωνώ, καλά έκανε σε πολλά σημεία. Δεν μπορείς στην Ιταλία να πηγαίνεις και να μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και να πληρώνεις 70 ευρώ για να το δεις, και εδώ στην Ελλάδα να είναι 5. Αλλά ρε Υπουργείο, μην τα κάνετε όλα στο τέτοιο, στο φτερό και χωρίς καθόλου προσοχή. Δεν γίνεται να έχουμε πάει διακοπές και να πάμε στην αρχαία Ολυμπία να επισκεφτώ 2-3 μουσεία που έχει μέσα, έναν τεράστιο αρχαιολογικό χώρο, να φάω 2,5-3 ώρες, να πληρώσω 20 ευρώ εισιτήριο, που είναι εξαιρετικά καλό το εισιτήριο, δεν είναι ως αυτό το κομμάτι για αυτό που σου προσφέρουν, και να πάω μετά και στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, που είναι, μπαίνεις μέσα, ανεβαίνεις, περπατάς 5 λεπτά, δεν έχει παραπάνω, 5 λεπτά έχει διαδρομή, φεύγεις και σε χρεώνει πάλι 20 ευρώ. Και δεν σου λέω να μην χρεώσεις 20 ευρώ, αλλά έχουν γίνει προτάσεις να συνδεθούν με το εισιτήριο του ναού του Ποσειδώνα και 2-3 άλλα μνημεία τα οποία είναι ξεχασμένα γύρω-γύρω στην περιοχή και δεν επισκέπτονται, και να έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να μπορεί να επισκεφθεί και 2-3 ακόμα αρχαιολογικούς χώρους και κάποια άλλα, όπως είναι τα λατομεία του Λαβρίου κτλ., με το ίδιο εισιτήριο. Και να αποκτήσουν και αυτά μια δυναμική, να αποκτήσουν και αυτά περιπτεράκι, να αποκτήσουν και αυτά να πουλάνε τουριστικά είδη, να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Αλλά πήγανε έτσι. Τραβήξαν ένα εισιτήριο όπου να είναι, χωρίς να υπολογίσουν αν έχει λογική, αν δεν έχει λογική, και δεν ασχολούνται καθόλου. Ούτε μπορείς να θες να έχεις ανάπτυξη και να πας τώρα στο σπήλαιο του Δειρού και να μην έχεις υπαλλήλους να δουλέψουν εκεί, με αποτέλεσμα αντί για 20 ευρώ που εστίγιζε η βόλτα να τη χρεώνεις 8, γιατί αντί για 1,5 χιλιόμετρο που κάναμε παλιότερα μέσα στα σπήλαια, τώρα σε κάνουν 300 μέτρα και φεύγεις. Ξεμάτιασμα, ξενάγηση. Έτσι είναι η ανάπτυξη. Έτσι τη βλέπει Μενδώνη την ανάπτυξη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό είναι το όραμά της για ανάπτυξη στη χώρα. Εντάξει, τραγική. Χάσουμε και τον τουρισμό και μετά δεν μας σώζει τίποτα. Αλλά αν χάσουμε και τον τουρισμό, θα συνεχίσουμε τα εξής ωραία και όμορφα. Ακούστε λίγο τι σημαίνει την τελευταία 50ετία ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θα σας πω 8 νούμερα είναι, δώστε μου λίγο προσοχή. Όποιος θέλει να τα δει ανάλυση, στη σελίδα μου στο Facebook θα τα δει μέσα, έχω το πίνακα. 1974-81, δεν θα λέω οι χρονολογίες, θα λέω τα ονόματα. Κωνσταντίνος Καραμαλής ο παππούς. Παρέλαβε χρέος 2,4 το 74, παρέδωσε χρέος 8 δις. 2,4 δις παρέλαβε, 8 παρέδωσε. 5,6 αύξηση. 81-89 Παπανδρέου, παρέλαβε 8 δις, παρέδωσε 50 δις χρέος στη χώρα. 42 δις αύξηση. Μητσοτάκης 90-93, παρέλαβε 50, παρέδωσε 70, συν 20. Παπανδρέου Σιμίτης 93-2004, 9 χρόνια. Παρέλαβαν 70 δισεκατομμύρια κρατικό χρέος, παρέδωσαν 180. Συν 120 δισεκατομμύρια μέσα. Κώστας Καραμαλής, το ντόπιο προϊόν που έχουμε εδώ, το αστέρι μας. 2004-2009, παρέλαβε 180 δισεκατομμύρια χρέος και παρέδωσε 300 δισεκατομμύρια. 120 δισεκατομμύρια αύξησε το ελληνικό χρέος μέσα σε μία πενταετία. Βέβαια εδώ έχει μια δικαιολογία, ότι του έστειλε ο Σιμίτης χρέη από τη δικιά του περίοδο,
με τα χρονολογημένες πληρωμές τα έστειλε σε αυτόν, αλλά όπως και να το κάνουμε, σε αυτόν χρεώθηκαν. ΓΑΠ, Γιώργος Παπανδρέου, 2009-2011, διετία, ο άνθρωπος που είπε λεφτά υπάρχουνε. Είχε δίκιο, λεφτά υπάρχουνε, αλλά όχι για μας, για αυτούς. Μέσα σε μια διετία παρέλαβε το τροχρέος 300 δισεκατομμύρια και το παρέδωσε 370 δισεκατομμύρια. Φούσκωσε 70 δισεκατομμύρια το χρέος σε μια διετία. Παπαδήμος το παρέλαβε 370, το παρέδωσε 305, μείον 65, γιατί έκανε το PSI, δεν είναι όμως για μια επιτυχία, κατέστρεψε την Ελλάδα και την παρέδωσε την Ελλάδα μετά στον Σαμαρά με 305 για τη δεκαετία 12-15 και αυτός την έδωσε με 320, φρόσκωσε και αυτός άλλα 15 δισεκατομμυριάκια, οι εξωθρολογισμοί που γίνανε. Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε 320, το έδωσε 335. Και ο μεγάλος εθνικός ηγέτης, ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας τίναξε στον αέρα όλους, έχει ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει και έχει βάλει φορολογία που αντίστοιχη δεν υπάρχει ποτέ και είναι γιατί λέει πληρώνει τα χρέη και είναι ok, παρέλαβε την Ελλάδα με 335 δισεκατομμύρια και είναι αυτή τη στιγμή στα 363, είναι συν 28 δισεκατομμύρια και προχωράει. Αυτοί είναι αγαπητοί μου οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και παλέψαν. Τώρα, από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν περιμένεις τίποτα καλύτερο. Καταφέρανε και φτάσανε τα χρέη τους 550 εκατομμύρια ο ένας και 600 εκατομμύρια ο άλλος. Εντάξει, η αποτυχία και η ανικανότητα είναι συνώνυμο των κομμάτων. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό εκεί. Όμως αυτή την τόσο καλή οικονομική πολιτική την εφαρμόσαν και στην Ελλάδα. Σύνολο συνολικά 363 δισεκατομμύρια το χρέος που τρέχει αυτή τη στιγμή. Στην παρεπτόντως τα 363 για το Μητσοτάκη δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο Μητσοτάκης όταν ξεκίνησε τη διακυβέρνηση της Ελλάδος παρέλαβε από τον άλλον τον ανίκανο, τον άχρηστο, τον προδότη, τον πρωθυπουργό την διακυβέρνηση με 300 εκατομμύρια χρέος προς τους ιδιώτες που είχαν στα νοσοκομεία και στα ιδιωτικά ιατρία και έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή τα 4 δις τα χρέη. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί αυτά προσμετρώνται. Αυτός είναι εσωτερικός δανεισμός. Δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις το κράτος για να εμφανίζει καλύτερα δημοσιονομικά νούμερα. Με αυτά τα ευχάριστα νέα, όποιος θέλει να δει τις έρευνες, μπαίνει μέσα στη σελίδα μου στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος στο Facebook. Τις έχω αναρτημένες εκεί, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε. Τι έχουμε εδώ, αφού έχουν βάλει την υπουργό και εκεί διαφημίσει τη χώρα με παχυλό μισθό. Ναι, εντάξει, όλοι οι φίλοι έχουν μπει και έχουν τακτοποιηθεί. Όλοι οι φίλοι της κυβέρνησης, 81.000 είναι οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα και 21 άτομα είναι οι πολυδισεκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Την τελευταία χρονιά 2.500 ήταν οι νέοι εκατομμυριούχοι. Από τους 2.500 λέει, σχεδόν οι δύο και παραπάνω ήταν εμπλεκόμενοι με το δημόσιο. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 και φυσικά στο Μάχη 99,8 στην Αθήνα.
1: Και τελικά νικήσανε το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις

Επιστρέψαμε λοιπόν, πήγαμε μια ολόκληρη εβδομάδα, λείψαμε, δεν πιστεύω να σας λείψαμε και πολύ, έτσι η εκπομπή πάλι ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κατεβήκαμε λίγο να επισκεφθούμε φίλους, να δούμε ανθρώπους που έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε, και αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό, αν βγάλεις τις ευρωεκλογές, να κατέβω στην Αύπαρτο, από εκεί είμαι μισός, σας έχω πει. Πήγαμε Ναύπακτο, πήγαμε Μεσολόγγι, συναντήσαμε φίλους, συναντήσαμε πολιτευτές, συναντήσαμε Θεσσαλονικίους από εδώ. Συναντήσαμε πάρα πολύ κόσμο κάτω και η αλήθεια είναι ότι λέμε, ας πούμε, για τη Χαλκιδική. Εκεί μπορεί ο τουρισμός να μην είναι στα πολύ επάνω του όπως είναι εδώ στη Χαλκιδική, αλλά όπου πας βλέπεις Έλληνες. Όπου πας όμως, σε όλες τις παραλίες, μόνο Έλληνες. Και κάπου βλέπεις και κανέναν ξένο. Το αυτό είναι ένα. Μπορεί να πει πάρα πολλά πάνω σε αυτό, στο αν θέλει Έλληνες ή αν θέλει ξένος για το ορισμό. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να αναλύσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί ο τουρισμός είναι τουρισμός. Μακάρι να έχουμε και Έλληνες και ξένους σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί, σαν χώρα που είμαστε, μπορούμε να έχουμε και χειμερινό τουρισμό, μπορούμε να έχουμε και θρησκευτικό, χριστιανικό τουρισμό. Άγιο Όρος, όπως σας έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει πουθενά. Οπότε, αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό, μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε 12 μήνες και όχι ένα πεντάμινο, εξάμινο ή ένα τρίμηνο, βαριά. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Το καλό κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε μαζί εδώ, να πάρετε όλοι τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τα ξέρετε, 2310-500-676, 2310-500-677, και φυσικά να θέλετε τα μηνύματά σας στο Viper, στο 07-483-484, κόλλησε ο εγκέφαλος. Ένα μυαλό, όχι μόνο ένα καλοκαίρι. Και μέσα στο καλοκαίρι χτυπάει και έρχεσαι να χτυπάει και κόκκινα. Μόλις γυρίσαμε, σταμάτησα και τα μελιτέμια κάτω στην Αύπαρτο. Τώρα μπορείς να κάνεις μπάνιο. Όσοι ήμασταν εμείς, να το νεράκι, το κυματάκι. Αλλά αυτό είναι το καλό, ότι πήγαμε, ας πούμε, είδαμε φίλους, είδαμε γνωστούς, είδαμε πολιτευτές, ταξιδάκι, πολύ ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα να γυρνάς στην Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη. Είναι φανταστική όπου και να πας. Όπου και να πας. Και αυτό θέλω να το εκμεταλλευτούν κάποιοι. Δημιουργούντας δρόμους. Φτιάξαν δρόμους. Να ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, να φτάνουμε στην Αθήνα, να φτάνουμε στην Πελοπόννησο, να φτάνουμε Πρέβεζα, Άρστο, Ιγουμενίτσα. Να πηγαίνουμε όπου θέλουμε, με ωραίους δρόμους υποτίθεται, οι οποίοι σε εισαγωγικά είναι για να κονομάνε, όχι σε εισαγωγικά, αυτό είναι χωρίς εισαγωγικά, για να κονομάνει η εμέτερη. Διόδια παντού, μέχρι να πληρώσει το ένα, πληρώνει το επόμενο, είτε πας από την Εγνατία, είτε μπαίνει στην Ιόνια, είτε πηγαίνει από την άλλη μεριά των Αθηνών. Όπου και να πας, το διόδιο είναι στανταράκι. Τα πετρέλαια 2 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ, αέριο 1,60 πόσο πήγε και αυτό, ζάχαρη, όπως λέει και ο Άδωνης. Έλα όμως που πας ένα ταξίδι και πληρώνεις τα διόδια, πληρώνουμε μέσα στην εφορία για τους δρόμους, και που δεν πληρώνουμε για αυτούς τους δρόμους, και τι συναντάς στους δρόμους. Λακκούβες. Δρόμοι οι οποίοι έχουν να αλλάξουν πίσω από τότε που τους φτιάξανε. Εκεί στην Εγνατία και στην Ιόνια οδό, σε όλα τα διόδια δεν μπορούσες να πας, όλα τα διόδια κλειστά. Τα τούνελ, οι σύραγγες. Η μία ημιλωρίδα κλειστή, η άλλη ανοιχτή. Γιατί, λέει, δεν έχουν άδεια πυρασφάλειας και κάτι άλλα ψηλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κάνανε ένα δρόμο και δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Ακόμα, δηλαδή, και στους δρόμους πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει στα τρένα, πάμε και όπου βγει στους δρόμους. Το διόδιο όμως. Εκεί λίγο πριν τα διόδια, κλάξ, ανοίγαν το δρόμο, φάρδεν έγινε, ήταν αραβαίος, έφτανε πλήρωνες 2,40, 2,80, 4,20, 3,90, το διοδιάκι να παίρνουμε, τσουπ, περνούσε στα διόδια, λίγο πιο κάτω, κλάτ, ξανά κόνος, μία λωρίδιτσα. Πες σε ένα φορτηγό, σκέψε πόσες ώρες θα κάνεις. Από πού να σας βάλω, ξεκινώντας από την Αύπακτο, να έχεις ένα φορτηγό συνέχεια μπροστά σου, στα τούνελ. Αντιπερνάς το ένα, πέφτεις πάνω σε ένα άλλο. Τι ωραία διαδρομή. Θα μου πει: φταίνει η οδηγή της Νταλίκας, δεν φταίνε. Δουλειά τους και αυτοί τα τραβάνε. Εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε.
Φτάνουμε στα διόδια στην επιστροφή, να σας πω, γιατί στο πάνε, όταν ξεκινήσαμε στα διόδια εδώ στα Μάλαγα, είχε πάρα πολύ κίνηση και τ' άνοιξαν. Στο γύμνα φτάσαμε πλέον στα διόδια του Πολυμήλου. Εκεί κάναμε μια μικρή αναμονή του Τετάρτου. Λέω στην κυρία εκεί στα διόδια, λέω, ανοίξτε τα διόδια να περάσει ο κόσμος. Δηλαδή η ουρά έχει φτάσει λίγο πάνω από 2 χιλιόμετρα. Και εσείς εδώ, να πάρουμε τα, να μην χαθεί το ευρώ. Μου απαντάει η κυρία, λέει, εμείς το λέμε, λέει, αλλά δεν μας ακούνε. Άρα, σήμερα οικονομάμε, δεν πάνε να περιμένουν οι άλλοι από πίσω. Όλοι θα περάσουν, απληρώσουν το διοδιάκι. Τους κάναμε ένα δρόμο που όλα τα GPS οδηγούν εκεί. Ποιος πάει από τον παλιό τώρα, σχεδόν κανένας. Έτσι, οπότε, εκεί φίλε, θέλεις δρόμο, περίμενε. Στην ώρα λες και πηγαίνεις στην τράπεζα. Τώρα σκεφτείτε ανθρώπους που έρχονται, ας πούμε, από την Πελοπόννησο, από εδώ, τη Μακεδονία, ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει, έτσι. Και θέλω να φτάσω στην Αλεξανδρούπολη, να σας πω εγώ. Και είναι αναγκασμένοι σε κάθε διόδιο, αν δεν βγάλουν αυτό το free pass, γιατί έκανα μία ανάρτηση και μας την είπαν κιόλα. Λέει, πάνε βγάλε, λέει, τέτοιο, να πληρώνεις και ηλεκτρονικά. Όχι, φίλε, δεν θέλω να βγάλω. Για ποιο λόγο να βάλω χρήματα μέσα σε ένα κουτί, το οποίο στην ουσία δεν το χρησιμοποιώ κιόλα. Ή θα το χρησιμοποιήσω μία στο τόσο. Για ποιο λόγο να έχω στοκαρισμένα χρήματα και να τα εκμεταλλεύεται μία ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα πρέπει να μου παρέχει έναν δρόμο ασφαλή, θα πρέπει να μου παρέχει έναν δρόμο ο οποίος θα έχει πάρκινγκ, θα πρέπει να έχει λέα, θα πρέπει να έχει πάρα πολλά πράγματα. Για ποιο λόγο να του προπληρώσω εγώ και αυτό. Του το πληρώνω που του πληρώνω χρυσάφι το διόδιο. Πληρώνουμε τις ασφάλειες του αυτοκίνητου, πληρώνουμε τα ντερά μας. Για ποιο λόγο να πληρώσω, να προπληρώσω κάτι για το οποίο θα το χρησιμοποιήσω όταν το χρησιμοποιήσω. Ναι, μεν, καλό, περνάς γρήγορα, όχι πάντα. Γιατί όταν έχεις μια ώρα, 2 χιλιόμετρα, και αυτός που έχει κάρτα δεν μπορεί να περάσει, όπου θα περάσει. Αλλά θα περιμένει και αυτός μέχρι να έρθει η ώρα του να βρει την τρύπα να τρυπώσει. Να μπορεί να πάει άνθρωπος να πατήσει το κουμπάκι και να περάσει. Φύγαμε από τα διόδια του Πολυμήλου, φτάσαμε στα διόδια του Μαλγάρων. Εκεί, φίλε, γινόταν τη Σαρκούδας. Λέω, εντάξει, λέω, έχει 5-6 ταμεία, περάσουμε τσακαμπά μου. 34 ολόκληρα λεπτά έκανα εγώ. Σκεφτείτε ότι στα 34 λεπτά που περίμενα εγώ στα διόδια, τι ουρά δημιουργήθηκε πίσω από εμένα 34 λεπτά. Εδώ σε φυσιολογικές συνθήκες κολλάνε λίγο τα διόδια και βλέπετε τι ουρά δημιουργείται. Σκεφτείτε σε ημέρα επιστροφής τι ουρά δημιουργήθηκε από πίσω. Για ένα 20, ένα 15, πόσο είναι κιόλας, δεν θυμάμαι και το ποσό. Λέω την κυρία, λέω, ανοίξτε, λέω, τα διόδια, αφήστε τα ανοιχτά. Μου λέει, τα ανοίξαμε, λέει, πριν μισή ώρα, λέει, και άλλοι κόντεψαν να τρακάρουν. Λέω, άμα περίμεναν και αυτή μισή ώρα, λέω, όπου φύγει, φύγει είναι. Παίζετε, λέω, με τα νεύρα του κόσμου, με την υπομονή. Ανοίξτε τα διόδια να περάσει ο κόσμος. Και στην τελική ρευση Μητσοτάκη, μια μέρα μην βγάλετε λεφτά. Αφού ξέρεις, όλοι λέτε για μαζικές επιστροφές, μαζικές εξόδους, μαζικός ο ένας, μαζικός ο άλλος. Αφήστε και μια μέρα τα διόδια ελεύθερα, δεν πάθετε τίποτα. Τόσο κακό είναι. Δηλαδή παίζετε με τα νεύρα και την υπομονή του ανθρώπου. Και ξέρετε, τα νεύρα σπάνε όσο πιο πολύ φτάνει στο σπίτι σου και βλέπεις και περισσότερη κίνηση και περισσότερη ουρά, πιο πολύ αγανάχτης. Δεν ξέρω αν έχω κάπου λάθος σε αυτά που λέω. Αν έχω λάθος, εδώ είμαι, 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677 και 6-9-07-483-484 για τα δικά σας μηνύματα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για τις λακκούβες και για...

0: Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ακούω.
1: Μ' ακούτε ακόμα καθαρά, δεν ξέρω.
0: Με διακοπές. Ακόμα σε διακοπές είσαι.
1: Όχι, όχι. Με διακοπές ακούγομαι τώρα.
0: Για μίλα καλά.
1: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Ζάχαρη.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια. Εδώ καλώς ήρθατε κιόλας. Καλά να περάσετε. Εύχομαι να περάσετε καλά και πήγατε διακοπές. Εμείς δεν πήγαμε διακοπές. Γιατί η Ελλάδα καίγεται. Είχαν σκοτώθει και τα παιδιά του ΠΑΟ, οι μανούλες από το εργοστάσιο, εντάξει, εθνική θλίψη και μου είχε και κάποιους θανάτους από φίλους και γνωστούς, τέλος πάντων.
0: Καλά, και εμείς δεν πήγαμε ένα τέτοιο, πήγαμε να δούμε τα σόγια.
1: Όρισε.
0: Και εμείς τα σόγια πήγαμε να δούμε. Κάποτε πέρα τις βλέπουμε.
1: Ναι, είναι καλά κάνατε, μπράβο, μπράβο. Απλώς φέτος, για πρώτη φορά δεν πήγαμε διακοπές. Τώρα όσο για τα διόδια τι να πούμε, έχει τύχει να πληρώσω διόδια και να έχω φάει τούμπα με τη μηχανή. Να τι περιμένετε.
0: Λακκούβα θα είχε.
1: Όχι μία λακκούβα, οι λακκούβες.
0: Όχι, εσύ φταίς αδερφέ πήγες από τις λακκούβες. Αυτός ο δρόμος έχει.
1: Σε παρακαλώ βέβαια.
0: Έτσι πάρα. Τα λέμε όλα σωστά. Οι λακκούβες δημιουργούνται, αλλά πρέπει να τις προσέχουμε. Αν πέσουμε μέσα, δεν το ήξερες ότι αν πέσεις τη λακκούβα θα πέσεις.
1: Πού να τη δεις, και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι.
0: Ατομική ευθύνη, φίλε μου.
1: Ατομική ευθύνη. Έτσι. Κάτω εικόνα όμως, κάτω εικόνα. Δεν ξέρω αν είσαι οδηγός μηχανής.
0: Είμαι και από αυτό.
1: Ωραία. Άρα γνωρίζετε.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω εικόνα. Βροχή, γεμίζει λακκούβα με νερό, δεν τη βλέπεις και πέφτεις μέσα. Το έχω πάθει και αυτό. Και πλέον τις έχω μάθει τις λακκούβες. Και ξέρω τώρα να τις φυλάγομαι.
0: Ξέρεις τι λέει. Επειδή πας από τον ίδιο δρόμο, μου αλλάξει διαδρομή όμως. Δώσε θέλω μαγκά μου.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικά. Εντάξει, μην το τερματίσουμε, αλλά...
0: Ξαρτάται.
1: Ξέρετε κάτι, ας πούμε τώρα για το φωτισμό. Είχαμε τις λάμπες τις κίτρινες, τις νατρίου και μας βάλανε LED. Εν τω μεταξύ, και δεν βλέπεις καλά σε περίπτωση ομίχλης, καλά εντάξει έχουμε και κάθε μέρα ομίχλη, αλλά δεν είναι, είναι άχρηστες και σε τυφλώνουν. Ενώ οι παλιές ήταν καλύτερα. Τα τσιμπήσανε τα λεφτά. Τι κάνει μια ομιά όσα κεραμίδια.
0: Μιζούλα.
1: Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, να μην κρατάω.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και να περάσετε και υπέροχα.
0: Και να προσέχεις τις λακκούβες.
1: Έτσι. Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι, λακκούβες παντού. Το πιο απλό να σας πω. Έχουμε εδώ δυτική είσοδο Θεσσαλονίκης λέει. Πόσοι από εσάς μπαίνετε από τη δυτική είσοδο? Αν κάνετε τη χαζομάρα και πάτε από δεξιά μέχρι το τέλος της διαδρομής, όχι από τη ΣΕΒ, και βάση θα αλλάξετε από τα από τη ΣΕΒ. Λοιπόν, αν πας από αριστερά κάτι θα γλιτώσεις, θα πέσεις στις άλλες λακκούβες που έχει, είτε για τα τρένα, είτε κανένα βόθρο, καμιά αποχετευσούλα, θα πέσεις πάλι κάπου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Κομνηνέ.
0: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, μας λείψατε.
2: Ναι. Δεν είμαστε και τόσο καλά εμείς.
0: Έμαθα.
2: Πέθανε η αδερφούλα μου.
0: Ξέρω, έμαθα τα συλληπιτήριά μου. Δεν ήθελα να το πω στον έβαλα. Αφού πήρατε.
2: Αφού είπες τα έξω ανοιχτά τις γραμμές, λέω σιγά να πάρω.
0: Καλά κάνατε. Να είναι καλά εκεί που είναι και να μας ακούει και από εκεί πάνω.
2: Βέβαια. Σένα πάντα σ' άκουγε.
0: Το ξέρω.
2: Μαζί με μένα.
0: Τώρα μ' ακούς μόνη σου. Αυτή μας ακούει από ψηλά.
2: Ναι. Στη μια καρέκλα κάνουν να αναπτύσσουν κουζίνα, στην άλλη εγώ.
0: Ωραίες αναμνήσεις όμως.
2: Ωραίες αναμνήσεις. Τι να κάνω τώρα κύριε Γιώργο. Σαν τρελή πάω μέσα στο σπίτι.
0: Άδειο, ε.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Θεωρώ ότι θα τη βρείτε την άκρη. Και όπως τη βρίσκουμε όλοι όταν χάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο, η αρχή είναι η δύσκολη, αλλά σταδιακά δεν τον ξεχνάμε φυσικά τον άνθρωπο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Οι στιγμές και όλα αυτά που ζούμε με αυτόν τον άνθρωπο δεν ξεχνιούνται ούτε σβήνονται.
2: Όχι, όχι.
0: Αλλά δυστυχώς, θα το πω και είναι λίγο ψυχρό και ομό και είναι κάτι που δεν μου αρέσει, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Δυστυχώς.
2: Ζωντανός άνθρωπος είσαι.
0: Ναι.
2: Αν έχει την καλοσύνη να με βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται ότι θα το βάλουμε τώρα, τα ακούει ο Χολύπτης εδώ, να το βάλουμε. Να
2: του Νότης Φακιανάκη, του Προξενιό.
0: Αυτό θα το βάλουμε, θα το βάλει τώρα το παιδί μου μέσα, να πέσει και να τα αφιερώσουμε.
2: Σε εύχομαι καλό απόγευμα και καλή Κυριακή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Έχουμε γραμμή. Α, στην ταινία η Πόντι λέει ο δήμαρχος δόξαζε το Θεό που έβρεξε λέει και σκεπάστηκαν λακκούβες. Στον δρόμο μια καβάλα από Στριμώνα έως Ακροβούνη από δεξιά πλευρά αλλάζει από τη Σερέ και εδώ μέσα στην πόλη. Καβάλα για Στριμώνα. Χαμός γίνεται. Για να δούμε εδώ. Καλησπέρα κύριε Κομινέ, στη χώρα λέει, του Σοκράτη, των εμπλαγιγών του 1821 και του Καποδίστρια επικράτησαν οι γήπες, οι βδέλες και τα κοράκια των Ανθελίνων. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά Νικόλα. Αχ, και φίλοι μας εδώ, τα συλληπιτήρια στην υπέροχη ακροάτρια, την ακούω και σε άλλες εκπομπές εδώ στο Focus FM. Τα θερμά μου συλληπιτήρια λέγεται και να ζείτε, να τη θυμάστε την αδελφή σας. Ο κύριος Δημοσένης ήταν αυτό, κυρία Μαρία, είμαστε έτοιμοι. Αφιερωμένο λοιπόν

Εμείς αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι στην κυρία Κατερίνα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Κυρία Μαρία, ξέρω τον πόνο σας, αλλά κοιτάμε μπροστά. Να είστε καλά. Εμείς ολοκληρώνεται το τραγούδι, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Έτσι είναι. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Λέμε για όλα τα ωραία που υπάρχουν στους δρόμους μας. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να μας πει τη δική του ιστορία εδώ να την ακούσουμε. Ψέματα δεν λέμε. Ό,τι συναντάμε στους δρόμους μας λέμε. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77 και τα δικά σας μηνύματα στο 6-9-07-483-484 στο Viper του σταθμού. Λοιπόν, δρόμοι. Δημογραφικό, λάθρομετανάστες, βιασμοί. Μου στείλε μια κυρία ένα μήνυμα στον πύργο. Κάντε λέει κάτι. Προχθές λέει δύο επενδυτές πήγαν να βιάσουν ένα 15χρονο. Στην Αγγλία είδατε τι έγινε, η ξεφτύλα του κόσμου. Δύο Αφγανοί με το μαχαιράκι απείλησαν το, πέτυχαν ένα ζευγαράκι εκεί στο πάρκο, την κουτούποσαν την κοπελίτσα και τι έβγαλαν οι Άγγλοι, ρε φίλε, που δεν υπάρχει. Βγάλαν λέει χαρτάκια και μοιράσανε λέει στους λαθρομετανάστες να μην βιάζουν γυναίκες, να μην παρενοχλούν γυναίκες. Και ήθελα να ξέρω αυτές οι γυναίκες, οι φεμινίστριες που όλο αυτό το διάστημα βρίζεις μια γυναίκα στο δρόμο ή είδατε τι έγινε με την κυρία που φώναξε το παιδί της ή που έριξε σφαλιάρα στο παιδί της, μπήκε φυλακή, κάναν καταγγελία. Αυτές οι φεμινίστριες πού είναι κρυμμένες? Καθημερινά γίνονται βιασμοί. Και όσο πάνε και πιο συχνοί. Πού είναι να βγουν μπροστά? Να πούνε δεν θέλουμε άλλους. Μας φτάνουν οι δικοί μας. Έχουμε και εμείς, δεν είναι μόνο οι ξένοι, έτσι. Να τα λέμε όλα. Πού είναι αυτές όμως οι γυναίκες που θα βγουν και θα πούν ως εδώ φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο εισβολή. Ή είναι όπως μας βολεύει. Άμα το κάνει Έλληνας το κρεμάμε. Άμα το κάνει Αφγανός δεν πειράζει το παιδί, μικρό είναι. Ναι. Γιατί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι. Πέφτουμε στις λακκούβες, σκοτωνόμαστε. Τρέχουμε. Συμφωνώ. Δεν προσέχουμε. Συμφωνώ. Αλλά αν αποφύγεις μια λακκούβα και να πέσεις σε άλλη λακκούβα, τι να το κάνεις? Κίνδυνος δεν είναι και αυτό? Παίζουν με τις ζωές μας καθημερινά. Καθημερινά όμως παίζουν με τις ζωές μας. Πείτε μου ένα μέσο το οποίο σου παρέχει ασφάλεια. Εδώ σας είπα η Εγνατία οδός και αυτή δεν έχει άδεια λειτουργίας. Τα τρένα που ακόμα δεν έγινε. 3 χρόνια πλέον μετά

το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ακόμα δεν έχει γίνει. Ακόμα τα τρένα πάνε και όπου βγει. Στηριζόμαστε στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, αν θα κλείσουν τη ράμπα ή όχι. Ή αν θα αλλάξουν σωστά τη γραμμή. Τι είναι αυτά, πού ζούμε. Ακούμε τον Άδωνη μιλάει για τα κέντρα υγείας. Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε προχθές στο Παλιούρι. Και εγώ τα διάβασα και συζήτησα με δύο ανθρώπους. Έπαθε ο άλλος ανακοπή, τι έπαθε, έχασε τις αισθήσεις του στην παραλία. Το συνέφεραν εκεί, ευτυχώς βρέθηκαν κάποιοι γιατροί. Τα ξανάχασε. Ξανάχασε τις αισθήσεις του. Ευτυχώς ο ένας ο γιατρός είχε και απεινιδωτή μαζί του, γιατί υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί δηλαδή. Τον συνεφέραν. Ξανά. Το ασθενοφόρο έκανε να φτάσει το λιγότερο μία ώρα. Φόρτωσε τον άνθρωπο και γύρισε να πάει και κόλλησε στο πευκοχώρι. Απ' την κίνηση. Πού να πάει. Πού να πάνε αφού δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει μελέτη για τίποτα. Για τίποτα. Ούτε στους δρόμους πλέον. Και εκεί στο πευκοχώρι έχουν βάλει και τα κολονάκια στη μέση για να μην παρκάρουν δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα. Που πάλι παρκάρουν. Αλλά τουλάχιστον να μην διπλό παρκάρουν, για να μην σταματάνε, και ένα μάξι δεξιά, ένα μάξι αριστερά και στη μέση κολονάκια. Πού θα πάει το ασθενοφόρο? Πείτε μου εσείς, πού θα πάει το ασθενοφόρο? Πώς θα σώσει μια ζωή και να θέλει ο άλλος που τρέχει, ο καημένος με τα ΕΚΑΒ, οι οδηγοί τρέχουν, θυσιάζουν, φτάσαν οι άνθρωποι, λέει, εκτός ότι ήταν μουσκεμα, το αυτοκίνητο δεν λειτουργούσε ο φάρος. Ο ένας ο πίσω ή δούλευε το ένα το φως από μπροστά αφού δεν προλαβαίνουν να συντηρηθούν. Όλα είναι παλιά. Και βγαίνει ο Άδωνης και λέει ότι το κέντρο υγείας είναι όλα καλά. Υπάρχει, λέει, έχουμε λύσει, λέει, το πρόβλημα του ΕΣΥ. Πού το έχεις λύσει? Στα νησιά, χαμός. Πού έχεις λύσει το πρόβλημα? Πού το έχετε δει λυμένο? Σήμερα ήμουνα στη Λαϊκή. Έπεσε ένας άνθρωπος εκεί, λιποθύμησε, έγινε τις αισθήσεις του άνθρωπος. Πήγαμε εκεί, το σηκώσαμε. Κάτσαμε, πήραμε τηλέφωνο τα ασθενοφόρο, ήρθε πρώτα ο οδηγός της μηχανής. Ξέρετε τι γίνεται σε τέτοια μέρη. Ήρθε ο οδηγός από το ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος εντάξει, ήρθε, έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Λέει στον παππού, άμα δεν είσαι καλά, του λέει, να πούμε τα ασθενοφόρο να σε πάει στο νοσοκομείο. Και λέει ο άνθρωπος όχι. Και το όχι, όχι, όχι. Δεν ξαναπάω εκεί εγώ. Καλύτερα, λέει, να πεθάνω στο σπίτι παρά να μην πάτε εκεί. Το λέω εμάς τώρα, το λέω, τι είναι αυτά που λες, να σε πάνε μέσα, να σε δω, να σε εξετάσουν. Και τι απαντάει. Πήγαμε, λέει, προχθές και φύγαμε. Πήγαμε 12 η ώρα το πρωί. Προχθές όταν λέμε, έτσι, πριν λίγο καιρό. Πήγαμε, λέει, 12 η ώρα το πρωί. Και υπέγραψε ο άνθρωπος 6 ώρα το απόγευμα για να φύγει από το νοσοκομείο γιατί περίμενε. Τι έχεις λύσει, ρε Άδωνη? Όταν ακούσα από έναν άνθρωπο 72 χρονών να σου λέει προτιμώ να πεθάνω στο σπίτι παρά να πάω στο νοσοκομείο, δεν έχεις λύσει τίποτα. Δεν έχετε λύσει τίποτα. Παίζετε με τις ζωές μας. Και παίζετε τις ζωές μας καθημερινά παντού. Παντού. Τώρα έχει τη διεθνή έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη και μας έχουν πεθάνει τα κανάλια. Ήδη ξεκίνησαν. Τι θα πούν τα κόμματα στη ΔΕΘ? Λες και άμα αυτά που θα πούνε θα μας σώσουν. Θα έρθει εδώ κάθε ένας, θα πει τις τέτοιες του. Να μην πω τη λέξη. Θα μας πούν τα προγράμματά τους. Αντά το πω ευγενικά. Ε? Θα μας πούν τα προγράμματά τους και 2-10 η βενζίνη. 2-10, 2-8, είδα ένα πρατήριο εδώ πάνω στη Λαγκαδά, 2-39 το πετρέλαιο, 2-16 η αμόλυβδη, 2-05 η απλή αμόλυβδη και 2-13, 2-14 το απλό το πετρέλαιο.
Πού να πάει να βάλει πετρέλαιο, πού να πάρει τέτοιο. Κατά τα άλλα, έβαλε 10 λεπτά. Αν θυμάστε, μας αφαίρεσε 10 λεπτά, μας αφαίρεσε και 5 λεπτά, μας είχε αφαίρεσει 15 λεπτά. Αλλά ο ειδικός φόρος, ειδικός φόρος. Δείτε όλοι, γιατί πολλές φορές λέτε, δείτε όλοι τις αποδείξεις που θα βάλετε στη βενζίνη, πόσο είναι η φόρη και πόσο είναι το πετρέλαιο που έχετε πληρώσει. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι. Εμείς δεν βλέπουμε. Ή εσείς εθελοτυφλείτε. Πείτε μου, σας λέω, να, τα τηλέφωνα είναι εδώ ανοιχτά. Πείτε μου κάτι για το οποίο αισθάνεστε πλέον περήφανοι όλοι εσείς που στηρίζετε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί κυβερνήσαν τη χώρα. Που βλέπετε σε αυτή τη χώρα και είστε περήφανοι πλέον για αυτό το πράγμα. Πείτε μου κάτι. Ένα μέσο. Κάτι πείτε μου. Ότι είμαστε περήφανοι, Μεσή Γιώργο, γιατί έχουμε ένα δρόμο πλέον να πηγαίνουμε στην Άρτα. Παλιά χωρίς τα διόδια κάναμε 3 ώρες να φτάσουμε, τώρα με διόδια πάλι 3 κάνουμε. Ποια είναι η διαφορά? Με τη ζωή μας παίζαμε παλιά γιατί ήταν ένας δρόμος πηγενέλα. Με τη ζωή μας παίζουμε και τώρα που έχουμε υποτίθεται 2 λωρίδες ασφαλείας. Και άμα πας στη μια λωρίδα, υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί στην άλλη από τη Λακκούβα. Δεν είναι όλος ο δρόμος έτσι, αλλά υπάρχουν κομμάτια τα οποία πραγματικά θα πρέπει να συντηρηθούν. Τι είναι αυτά που βλέπετε και λέτε, ναι ρε φίλε, αυτή η κυβέρνηση μας έχει σώσει. Έχει κάνει τα πάντα, ναι, προσπαθεί και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τραγουδάκι έχουμε. Βάλε.

0: Όλα είναι λάθος, όπως το λέει. Έχω εδώ το φίλο τον Νίκο. Αυτές λέει οι γυναίκες στην πλειοψηφία λέει είναι ανθεληνίδες. Δεν είναι μόνο εδώ. Σε όλο τον κόσμο είναι. Αυτές οι ντεμεκ φεμινίστριες, οι οποίες ενδιαφέρονται για αυτά που ενδιαφέρονται, αλλά εκεί που πρέπει να μιλήσουν δεν μιλάνε. Άμα πάει κανένας άντρας και δίνει τη γυναίκα του, γίνεται πανικός. Άμα πάει Αφγανός και δίνει γυναίκα, μούγκαφον. Είναι επενδυτές αυτοί, πρέπει να τους προσέχουμε. Είναι καλά παιδιά. Και επίσης μου λέει 2-20 λέει τα περισσότερα πρατήρια στην Καλαμάτα ή Αμόλυβδη. Πού πάμε, ωραία. Και τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι. Κάτι αέρια, κάτι τέτοια τα έχουμε ξεχάσει. Έρχονται. Σιγά σιγά έρχονται. Να δω τι θα μας πει για όλα αυτά η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Ήδη βγάζουν κάθε μέρα πλέον. Θα βαρεθείτε να τους βλέπετε. Θα μας πει αυτό, θα μας κάνει εκείνο, θα μας κάνει το άλλο. 13ο πιστό θα δώσει, όχι. 14ο, όχι. Τι να το κάνω. Να σε δώσει 10 ευρώ αύξηση και 20 το μήνα. 240 το χρόνο, γιατί το βάζουν σε. Το μεγαλώνουν, το κάνουν. Θα πάρεις, λέει, αντί για 800 θα παίρνεις 1200. Ανεβάζεις φορολογία, μειώνονται τα επιδόματα, μειώνεται αυτό, μειώνεται το άλλο, χάνεις από εδώ, χάνεις από εκεί, πήρες όμως 200 ευρώ αύξηση. Για αυτά τα αυτοκίνητα εδώ, τα ηλεκτρικά, έβγαλα ένα βιντεάκι προχθές. Παίρνεις επιδότηση περίπου στα 12 χιλιάρικα χωρίς κριτήρια. Αλλά άμα έχεις ένα παιδί, άμα κάνεις ένα παιδί και έχεις πάνω από 40 χιλιάρικα εισόδημα, σου κόβονται τα επιδόματα. Παίρνεις 2.400 για να κάνεις παιδί και παίρνεις 12 για να πάρεις Τέσλα. Κάνουν και διαφήμιση. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άστο άλλο. Τι κατάλαβες. Τι θέλεις, δηλαδή ποιος θα σας πληρώσει αύριο μεθαύριο. Λέτε ότι δεν υπάρχουν έσοδα. Πώς θα υπάρξουν έσοδα αν δεν υπάρχει αύξηση του δημογραφικού, αν δεν υπάρχει κόσμος που θα δουλεύει. Είμαστε πλέον στο 50% άνω των 65%. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, βάσει τα στοιχεία τα δικά σας, όχι τα δικά μου, δεν τα λέω εγώ. Οι νέοι κάτω από 29 χρονών είναι κάτω από 1 εκατομμύριο. Ποιος θα μας ταΐσει αύριο. Ποιος θα δουλέψει σε αυτή τη χώρα. Ποιος θα παράξει σε αυτή τη χώρα. Και αντί να λύσετε το δημογραφικό, επιδοτώντας τις νέες οικογένειες να κάνουν παιδιά, εσείς τι κάνετε, επιδοτείτε τα αυτοκίνητα. Φωνάξτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αύριο το πρωί να σας πληρώσουν. Να πάνε να δουλέψουν στα εργοστάσια, να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για να υπάρχει κράτος, να υπάρχει μέλλον. Ή να υπάρχει το άλλο. Η κυβέρνηση έχει συνέχεια, όπως μας είπανε τότε με τη Μακεδονία. Γιατί θα την καταρρύπτανε και αυτή να δω, και τελικά δεν κάναν τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Τι θα βγεις να πεις εσύ, Μητσοτάκη, ότι επιτέλους θα σβήσω τον νόμο του Κατρούγκαλου. Εδώ και 7 χρόνια δεν το έκανες. Σας συμφέρει όμως, τα παίρνετε. Αν δεν σας συμφέρει, θα τον είχατε βγάλει τον νόμο. Ντεμεκ. Αλλά με σημαία αυτό, ακόμα η προσωπική διαφορά δεν έχει καταργηθεί. 7 χρόνια μετά. 7 χρόνια μετά, ακόμα κλέβετε τον κόσμο. Για ένα νόμο που έβγαλε η προηγούμενη κυβέρνηση. Τι θα βγεις να δώσεις, τι θα δώσεις. Όλοι περιμένουμε τον Πρωθυπουργάρα μας λέει να έρθει να δώσει τα νέα μέτρα. Σε εκλογές πάμε. Δεν θα έχεις τον Οκτώβριο, θα έχεις τον Μάρτιο, θα έχεις τον Απρίλιο. Παραπάνω δεν θα είναι. Δεν θα δώσει. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε βαρεθεί όλοι σας να ακούτε τι θα μας δώσουν και τελικά να μην πω τι παίρνουμε. Τι έχετε δει τα τελευταία 7 χρόνια σαν κράτος και πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάνω από 20%. Και βάσει 20% λέω από αυτούς θα πάνε να ψηφίσουν, έτσι. Γιατί αν πήγαιναν όλοι να ψηφίσουν δεν θα έχει το 5% αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Και η κάθε Νέα Δημοκρατία. Ποιος πιστεύετε ότι θα σας σώσει, το Πασόκ που ήθελε να αλλάξει αρχηγό και ξανά έβγαλε τον ίδιο. Σας έκανε κομπίνα, σας πήρε από ένα 2 ευρώ, 5 ευρώ, πόσο πήγατε και πληρώσατε κοροϊδα για να ξαναβγάλετε τον Ανδρουλάκη. Κάνατε εκλογές να αλλάξετε πρόεδρο και βγάλατε τον ίδιο. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Καλά εκεί το ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε, ό,τι έμεινε και ήρθε και ο άλλος ο Τσίπρας. Θέλω να μιλήσω ωραία και γελάς, δεν μπορώ. Κύριε Κομινέλη, τις προάλλες που έδωσαν τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί, σε πολλές οικογένειες αυξήθηκε η φορολογική κλίμακα. Ναι, αυτό το λέω. Και μειώθηκε το μηνιαίο εισόδημα, επίδομα των 50 ευρώ, δηλαδή στα μισά, 28. Αυτό λέω. Σε δίνουν κάτι και στο τρέπουν από αλλού. Χαζί δεν είναι. Τα έχουν στήσει τόσο πολύ ωραία, κύριε Νίκο, στα οποία με το που σου δίνουν 5 ευρώ, 3 ευρώ, ξέρουν γιατί στα δίνουν. Δεν στα δίνουν για άλλο λόγο. Ξέρουν πολύ καλά τι θα χάσεις και τι θα πάρεις. Εσύ βλέπεις αύξηση. Και μετά πας να πάρεις φέτα και τη βλέπεις 15 ευρώ. Παίρνεις το λευκό το τυράκι, που είναι τίποτα, και βολεύεσαι με 6,5-7. Και τρως χόρτο. Δύο, τρία, δέκα, κανένα δεν ενδιαφέρει αυτά που λέω, έτσι. Ή κοιμάστε όλοι, ή δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο. Άκρη δεν βγάζω πολλές φορές με εσάς. Τι άλλο να πω για τους ξεσηκώσεις, φίλε. Δηλαδή, έλεος. Εκτός και αν σας αρέσει να σας τα λένε, να τα ακούτε και να πηγαίνετε να ψηφίζετε τα ίδια. Ψηφίστε τα ίδια. Εγώ είπα, αν θα ξαναβγάλετε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να σηκωθώ να φύγω και από αυτή τη χώρα. Πόσο να αντέξεις. Πόσο να αντέξεις. Να σε ξεφτιλίζουν δημόσια στην τηλεόραση. Να σου λένε παραπέντε αυτό και πέντε να σου λένε κάτι άλλο. Να κάνουν κολοτούβες, κυβιστήσεις. Σε όλα τα θέματα. Πείτε μου ένα θέμα που δεν έχουν κάνει κυβίστηση. Να δέχεστε ανθρώπους που τις ψηφίζετε να βγαίνουν στα κανάλια και να σας λένε, ενώ ρίχνουν καρέκλες, ότι δεν βρέχει. Να προσπαθούν να σας αποδείξουν ότι, πώς το είπαμε λίγο νωρίτερα, η ατομική ευθύνη ευθύνεται για πολλά. Ακόμα και για τα, αυτά του Νείλου, τα κουνουπάκια τα ωραία, εμείς πρέπει να προσέχουμε να μας τσιμπήσουν. Να γυρνάμε, λέει, να παίρνουμε κουνουπέλαια, μαλουπέλαια, να λυφόμαστε, να κάνουμε, να προσέχουμε. Ατομική ευθύνη εμείς πρέπει, όχι να ψεκάσουν. Γιατί να ψεκάσουν έχει κόστος, έχει λεφτά. Για να μην βάλω τις φωτιές, το τι κάει και φέτος πάλι, έτσι. Το τι κάει και. Που πληρώνουμε, νοικιάζουμε μέσα αντί να αγοράζουμε. Και ήρθαν και σκοτώθηκαν και μεταξύ τους. Μπερδεύτηκαν κιόλας. Όταν έχει κάποιος μεταφράζει, μέχρι να το μεταφράσει καμιά φορά θα γίνει κουτσουκιά, αλλά έγινε. Πάνε δύο άνθρωποι. Αυτό δεν είναι χώρα. Αυτό πραγματικά είναι η χώρα του. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, δηλώνει ό,τι θέλει, είναι ό,τι θέλει και όλοι είναι ζάχαροι. Γι' αυτό μάλλον το είπε και ο Άδωνης. Όλα είναι ζάχαροι σε αυτή τη χώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ένα το λύσαμε. Το άλλο το λύσαμε. Φτιάξαμε νοσοκομείο, δεν έχουμε γιατρούς, αλλά νοσοκομείο έχουμε. Έχουμε μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε γιατρούς. Πού είναι οι γιατροί, φύγανε στο εξωτερικό. Γιατί να κάτσει εδώ άλλος? Ή γιατί να πάει να ζήσει, π.χ. σε ένα νησί το οποίο μόνος σου το έχεις αποκλείσει. Όταν δεν έχει κόσμο, δεν έχει ζωή, δεν έχει τίποτα. Παρακαλώ, καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούω, να γιατί ακούς... πέρασε ο χρόνος.
1: Να ακούς, Γιώργο,
0: ναι, τώρα. Ακούω.
1: Άδικα, αγόρι μου, αγωνίζεσαι με αυτούς τους μπούφους της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μπούφοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι μαζόχες, τι να πω. Εγώ είμαι 80 χρονών, τέτοια αστυνομική κοινοβουλευτική χούντα, ούτε ο Παπάγος δεν ήταν έτσι, να δω. Πλαστήρας ο Παπάγος. Αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος, ιδίως πρέπει τον αντιπρόεδρο που το παίζει και αντιπρόεδρος, αυτός γιατρός είναι, υπουργός υγείας που είναι. Πρέπει να, και τους δύο, και τον Κουρλωμάτη και τον Γεωργιάννη να τους κοιτάξει ψυχίατρος.
0: Να τους στείλουμε στα σπίτια τους πρέπει, φίλε.
1: Πώς, ρε Γιώργο μου.
0: Να μην τις ψηφίσουμε. Τι να σε πω τώρα, δηλαδή.
1: Αφού δεν σηκωνόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα να πούμε. Ας εγώ που δεν ψηφίζω μεγάλα κόμματα. Έτσι, δεν ψηφίζω. Και ιδίως αυτά που μας κυβερνήσανε. Πες, λένε ότι δεν πάνε να ψηφίσουν. Και ψηφίζει μόνο το 40%, ξέρω εγώ, το 45%. Άντε, πες ότι πήγε το 80. Πάλι τους ίδιους θα παραψηφίσει την Άρη Γιώργο μου. Δεν βάζει μυαλό αυτός ο Έλληνας. Είναι μαζόκα. Ιδίως αυτοί τα 2.200.000 κάνουν κουμάντο τα άλλα 8 εκατομμύρια.
0: Εγώ από δεν έχουμε μυαλό. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί πρέπει να κλείσω. Ναι, άμα δεν έχουμε μυαλό έτσι είναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Το τι σας είπα λίγο νωρίτερα για την Αγγλία, έτσι. Δεν είναι σωστό να βιάζετε, λέει, μην κάνετε σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτή ήταν η τιμωρία τους. Βγάλανε χαρτί και μοιράσανε. Όλα έρχονται, θα τα ζήσουμε όλα. Αλλά το κακό της ιστορίας είναι ότι μαζί με εσάς τους βολεμένους θα την πληρώσει και ο απλός λαός που προσπαθεί, αγωνίζεται να αλλάξει κάτι σε αυτή τη ρημαδοχώρα και δεν μπορεί. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί? Γιατί το άλλο 50, όπως το είπε πολύ καλά και ο ακροατής, ο φίλος, δεν σηκώνεται από την καρέκλα. Έτσι σας έχουν μάθει. Να μην σηκώνεστε από την καρέκλα και να τα περιμένετε όλα έτοιμα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Άμα δεν βρέξεις κόλο ψάρι δεν τρως. Να είστε καλά. Τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο ακριβώς πάλι στις 5. Εσείς ακούσατε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμού με τον Γιώργο Κομνηνό. Ραντεβού λοιπόν το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Αύριο είναι τα 9 μέρα της Παναγίας. Πάντα ανάψτε κανένα κερί, μπας και αλλάξει τίποτα. Να είστε καλά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος. Για άλλη μια φορά θα είμαστε μαζί στα FM για την επόμενη ώρα, σε αυτή την εκπομπή, τη νομική, κοινωνική και πολιτική φυσικά και επικαιρότητας. Συνήθως είναι μαζί και ο αγαπητός συνάδελφος Ιωάννης Σωμαίδης, ο οποίος σήμερα δεν τα κατάφερε να μας δώσει τα σχόλια στην ατζέντα κτλ. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και θα τον περιμένουμε την επόμενη φορά και του δίνουμε και χαιρετίσματα εκεί που βρίσκεται. Πάμε στην ιδιοσιογραφία. Πριν μπούμε στα νομικά θέματα, ας σχολιάσουμε λίγο τη νομική κατά κύριο λόγο επικαιρότητα, αλλά όχι μόνο. Ένσταση έτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση η κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μια είδηση που ήρθε ξαφνικά, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, ήδη έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι αφού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ξεκίνησε προκατακτική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν, αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε, λοιπόν, πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρυφου κτηρίου για να αναγεθεί μια νέα πενταόρυφη πολυκατοικία. Η άδεια κατεδάφιση για το κτίριο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει έγκριση μάλιστα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάρρευση αποδίδεται στην έλλειψη των κατάλληλων ελέγχων και γεωτεχνικής μελέτης από τους κατασκευαστές της νέας οικοδομής. Συγκεκριμένα, αφορούσε την κατεδάφιση ενός διόρυφου κτίσματος και σύμφωνα με την άδεια, το κτίσμα είχε αναγεθεί το 1956, όταν η διοκτησία άλλαξε χέρια. Η άδεια κατεδάφιση τον 25, το Ιούλιο του 25 ξανά ανανεώθηκε, εδόθηκε προέγκριση και ούτω καθεξής έγιναν θεωρητικά τουλάχιστον τα απαραίτητα βήματα για να ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτίσματος. Κάτι ήταν κατεδάφιση όμως, λόγω ελλείψεων προφανώς και παραλήψεων, κατέρευσε η διπλανή πολυκατοικία. Συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τα σπίτια τους και αν μη τι άλλο έχουν και αξιώσεις, γιατί προφανώς η περιουσία τους καταστράφηκε. Τα ζητήματα των ευθυνών λοιπόν που θα ανακύψουν δημιουργούν ερωτηματικά, γιατί προφανώς σε πρώτη φάση συλληφθέντες, όπως είδαμε, ήταν οι κατασκευαστές της διπλανής οικοδομής, που προφανώς και έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Τίθεται θέμα όμως, πέρα από το ποινικό σκέλος της ευθύνης των κατασκευαστών που δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, κατά πόσο έχουν ευθύνη και αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες επέτρεψαν, έδωσαν την προέγκρισή τους ή την άδειά τους για την κατεδάφιση. Γιατί ανοίγει μια συζήτηση για το ποια τελικά είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει κανείς να ακολουθεί για να πάρει αυτή την έγκριση. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος επί τόσο σημαντικών ζητημάτων ασφαλείας. Είναι καθαρά στο χέρι του εργολάβου, του κατασκευαστή, το ποιοι κανόνες θα τηρηθούν. Αν λοιπόν υπάρχουν παραλήψεις και οργάνων αρμόδιων για τις άδειες κτλ., θα πρέπει να διερευνηθούν. Οπότε, εδώ πέρα από το ποινικό σκέλος, φυσικά γεννάται και μια αξίωση αποζημίωσης, η οποία καταρχήν βαραίνει τους κατασκευαστές της διπλανής πολυκατοικίας, ενδεχομένως και τον οικοπεδούχο, ανάλογα με τα συμφωνητικά και τις συμφωνίες των συμβάσεων έργου που έχουν επιδειχθεί, και τα θύματα κατόπιν θα προσφύγουν προφανώς και για τις αποζημιώσεις τους στα αστικά δικαστήρια, διότι καταστράφηκε η περιουσία τους, τα σπίτια τους, κινδύνευσε η ζωή τους. Γίνονται λοιπόν και νομικά ζητήματα. Παρακολουθούμε μια είδηση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με ανοιχτό το στόμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ξαφνικά ένα πρωί μια κατεδάφιση ενός γειτονικού κτηρίου οδήγησε μια ολόκληρη πολυκατοικία στην κατάρρευση μέσα στην πόλη. Πάμε σε κάτι διαφορετικό λοιπόν, να μπούμε λίγο στα πιο νομικές ειδήσεις ή και όχι μόνο. Από 1 Ιουλίου ξεκίνησε επίσημα ο νέος δασμός που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά με τον συνάδελφο, στα μικρά πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ. Αυτό είναι μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται ένας δασμός 3 ευρώ ένα τεμάχιο για τα πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς φωτογραφίζοντας τις ασιατικές πλατφόρμες οι οποίες πουλούν δισεκατομμύρια πακέτα καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα λοιπόν, από σήμερα
σύμφωνα με το δημοσίευμα του Λος Πότι, το συγκεκριμένο, από μία εβδόμο του 26 ορθότερα, τον Ιούλιο του 26, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί μια παροχημένη απαλλαγή από τους ελληνικούς ρυθμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Ο σκοπός είναι η διασφάλιση δίκαιων ηθικών για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές, ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίου αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφ' εξής, τα εμπορεύματα που αγοράζονται από τρίτες χώρες μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο. Αυτό λοιπόν έχετε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ηλεκτρονικών, τις ηλεκτρονικές εισαιτικές πλατφόρμες που έχουν κατακλείσει την αγορά με πακέτα. Φυσικά είναι μια επιβάρηση που επομίζεται ο καταναλωτής σε τελική φάση, δηλαδή όλοι εμείς και όσοι έχουν παραγγείλει ή θα παραγγείλουν από αυτές τις πλατφόρμες, καθότι αυξάνεται το κόστος με στόχο να προστατευτεί η εγχώρη αγορά από όλο αυτό το ζήτημα. Επίσης, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου η αγορά από τρίτες χώρες, ιδίως από την Ασία, δεν είναι και χωρίς κινδύνους για τα καταναλωτές. Γιατί σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από το 60% των εμπορευμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις πλατφόρμες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να περιέχουν τοξικά συστατικά, η επισήμανσή τους να είναι εσφαλμένη και να φέρουν έτσι σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Προσπαθεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσει και αυτό, εισάγοντας μια ανάγκη δήλωσης κάποιων αναγνωριστικών κωδικών για να ελέγχεται, να ελέγχεται ο κίνδυνος που υπάρχει προς τους καταναλωτές. Αυτό είναι σε θελοντική βάση από τις εταιρείες από την 1 Ιουλίου του 2026, για τον Νοέμβριο του 2026 θα είναι πλέον υποχρεωτικό. Για το ιστορικό, για να κλείσουμε την είδηση, μόνο το 2025 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευές χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες πλημμύρισαν την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να καταβάλουν τελωνειακούς δεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνεία για να πάνε απευθείας οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συσκευές αυτές είναι στην ουσία το 97% του συνόλου των εισαγόμενων ειδών, αλλά μόλις το 2% της αξίας των εισαγωγών. Δηλαδή πολλά σε πλήθος χαμηλής αξίας. Έτσι, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον οικονομικό τομέα δεν μπορεί να είναι δίκαιος για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συμφωνία σημαντική που ήλθε ήδη από τις 26 Μαρτίου του 2026 και εφαρμόζεται πλέον και προσπαθεί να προστατεύσει όσο γίνεται την εγχώρια αγορά από αυτό το φαινόμενο. Και είναι φυσικά και κάτι που αφορά και την καθημερινότητα των καταναλωτών, καθότι αυξάνεται το κόστος αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Έχουμε στη συνέχεια και θέματα που επικαιρότητας και θα απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις για τις νέες, για τις αλλαγές που ήρθαν για τις 72 δόσεις, για τις νέες δικαστικές ρυθμίσεις, τι άλλαξε στο εξωδικαστικό, για τις κατασχέσεις κτλ. Πρώτα πάμε όμως εκεί στα πιο βαριά θέματα, να το πούμε έτσι. Ας δούμε ακόμα κανένα θέμα επικαιρότητας νομικό που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους από εμάς που ακούνε αυτή τη στιγμή. Στο κλιματολόγιο, και είναι μια ενότητα επίσης σημαντική στη ζωή μας, αξίζει να αναφερθεί ότι δίνεται παράταση ως 6 Ιουλίου του 2026 της ανάρτησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Κρήτης. Οπότε για όσους τυχόν έχουν περιουσία στο Ρέθυμνο της Κρήτης, μέχρι τις 6 Ιουλίου του 2026 ήταν η παράταση, αλλά δεν προβλέπεται και να κλείσει εκείνη τη μέρα, οπότε άμεσα το επόμενο διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, καλό είναι να ελέγξουμε τις ιδιοκτησίες μας για να δούμε πως χρειάζεται κάποια διόρθωση. Άλλως μπορεί αυτό να γίνει σε δεύτερο στάδιο μεταγενέστερο, αυξάνοντας όμως το κόστος. Το ζήτημα του κτηματολογίου είναι ένα αγκάθι για τους πολίτες μέχρι και σήμερα, για το πώς δηλώνονται ορθά ιδιοκτησίες, πότε πρέπει να δηλωθούν και πώς θα γίνει να αποφευθούν λάθη ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Στα νομικά νέα λοιπόν, έχουμε πλέον και ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
έχονται αλλαγές που καταγράφονται από την Πομιδά, τι αλλαγές και πώς αυτές οι αλλαγές μάλλον επηρεάζουν τα κίνητα και τους ιδιοκτήτες της. Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοκτών Ακινήτων δηλαδή, καταγράφει αλλαγές που φέρνει αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τα κίνητα. Το τέλος, μη πρώτη αλλαγή μάλλον, το πούμε έτσι πιο σωστά, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαρύνει τους ιδιοκτήτες, το TAP, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που βαρύνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοποιούνται πλέον σε ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης που έχει φορολογικό συντελεστή από 0,30-0,70 και θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Εδώ λοιπόν είναι ένας νέος φόρος τέλος ακίνητης περιουσίας, καταργείται αντικαθίστατα από το τέλος τοπικής ανάπτυξης για να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Η Ένωση, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ξεκαθαρίζει κάτι ότι εδώ, και αυτό είναι το παράδοξο, ότι αν αυτό καταβάλλεται από τον ενοικιαστή, θα πρέπει να αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Και εκ των πραγμάτων, αφού οι ενοικιαστές είναι αυτοί που πληρώνουν το λογαριασμό ρεύματος, αφόσον είναι στο όνομά τους, μέσα εκεί υπάρχει και μια χρέωση που αφορά τους ιδιοκτήτες, αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, δημιουργώντας και ζητήματα στις μισθωτικές σχέσεις. Κατά κανόνα, αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο, ο μισθωτής δικαιούται να φέρει αυτό το έξοδο από το συμφωνηθέν μίσθωμα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια αλλαγή στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Άλλο τέλος είναι αυτό που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, που είναι για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα κίνητα. Και ο νόμος λέει ότι εδώ υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1/10 εκείνο που θα οφείλονταν, αν διέθετα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αναλόγως με το αν είναι στεγασμένοι χώροι τα κίνητα τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση κ.ο.κ. Και γίνεται μια ένταξη λοιπόν στο μειωμένο συντελεστή από την ημερομηνία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε και από την γνωστοποίησή του. Αυτό που θέλει να πει ο νόμος είναι ότι ακόμα και αν δεν έχει κάποιος ρεύμα, και πάλι θα πρέπει να πληρώνει κάτι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος κόψει το ρεύμα, απαλλάσσεται και από το τέλος. Απλά πληρώνει ένα τέλος μειωμένο με διαφορετικό τρόπο. Ανησύχησε λοιπόν εδώ ο νομοθέτης, μάλλον μήπως τυχόν δεν έχουμε ρεύμα για να γλιτώσουμε το τέλος, οπότε βρήκε έναν τρόπο να χρεώνει. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στην αποθήκη μας, στο ακίνητο γενικότερα που κατέχουμε ως ιδιοκτήτες. Έχουμε και άλλες αλλαγές που αφορούν τα ακίνητα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, έχουμε απαλλαγή από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του δικαιώματος υψούν. Το δικαίωμα υψούν, ως γνωστό, είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να οικοδομήσει παραπάνω ορόφους, ας το πούμε απλά, σε μια πολυκατοικία, για παράδειγμα. Και επειδή αυτό ονομαστική αξία δεν έχει και ουσιαστική, έχει ονομαστική μάλλον, δεν έχει ουσιαστική, εδώ απαλλάσσεται από το τέλος αυτό το νέο της τοπικής ανάπτυξης. Πάλι καλά, γιατί θα πληρώνουμε και από τον ΑΕΑ τέλος τοπικής ανάπτυξης. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους και τις περιφέρειες της χώρας θα έχουν διάρκεια, σύμφωνα με τον νέο νόμο, έως 12 έτη. Και αν οι δήμοι ή οι περιφέρειες επιθυμούν τη συνέχισή τους, θα μπορούν να παραπτύνουν έως ακόμα 12 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ο εκμισθωτής συνενέσει ρητά στους όρους της σύμβασης. Εδώ το θέμα των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων λοιπόν έρχεται με μια αλλαγή, η οποία δεν είναι και το πιο σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με τη διάρκεια. Και ο νομοθέτης επιλέγει λοιπόν να ορίσει συγκεκριμένη διάρκεια, 12 έτη και 12 έτη παράτασης, αλλά το κατά πόσο μπορούν οι δήμοι και οι περιφέρειες με απόφαση πιανού και πώς να μισθώνουν ακίνητα είναι ένα άλλο ζήτημα για μια άλλη συζήτηση. Η εισπράξη των δημοτικών ακινήτων, δημοτικών τελών επί ακινήτων, γίνεται με πολλούς τρόπους λοιπόν. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους δήμους, καθότι έχουμε πάλι μια συνείσπραξη, να το πούμε έτσι, των δημοτικών τελών επί ακινήτων με τους λογαριασμούς ενέργειας. Επομένως έχουμε και ειδικές χρεώσεις που δεν προβλέπονται μέσω ΚΕΔΕ ή ΑΔΕ, αν κάποιος δεν έχει ρεύμα. Αυτό εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου, για παράδειγμα, και τι πρέπει να κάνουν λοιπόν και οι ιδιοκτήτες, στα ιδιοκατοικούμενα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα,
οι ιδιοκτήτες θα προσθέσουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους μια παραπάνω διαδικασία καταβολής, ενώ πριν γινόταν αυτό αυτομάτως και στα ενοικιαζόμενα θα πρέπει να γίνονται ψηφισμοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά λοιπόν τα νέα τελευταία για τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών σύμφωνα με τις αλλαγές που φέρνει ο κώδικας, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα βάη και τις ευθύνες που έχουν ιδιοκτήτες, τα νέα τέλη, τους νέους φόρους και τον τρόπο που αυτά θα εισπράττονται. Φίλες και φίλοι, ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο μου καλοκαίρι στο ΜΑΣ σε αυτή τη νομική εκπομπή με θέματα επικαιρότητας. Ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε βλέποντας και μια απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διαλέγουμε έτσι σε εκπομπές αναδιαστήματα να αναδεικνύουμε κάποιες αποφάσεις για να δούμε λίγο το ζήτημα αυτών των προσωπικών δεδομένων και πώς μας επηρεάζει. Τι έγινε λοιπόν? Διαβάζω την, έτσι, μια περίληψη. Η απόφαση της Αρχής είναι η 10/2026, όπου επέβαλε πρόστιμα η Αρχή ύψους 65 και 95 χιλιάδων ευρώ σε δύο εταιρείες, γιατί έκαναν ότι παραβίασαν το δικαίωμα πρόσβασης, υποχρεώσεις διαφάνειας και νόμιμης χρήσης βιντεοληπτικού υλικού. Εδώ λοιπόν η υπόθεση ξεκίνησε όταν δύο φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν καταγγελίες κατά των εταιριών που εργάζονταν. Ο καταγγέλων υποστήριξε ότι οι εταιρείες δεν ικανοποίησαν το δικαίωμα πρόσβασής τους και επεξεργάστηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα και τα κοινολόγησαν σε τρίτους. Συγκεκριμένα, δηλαδή, σε πλαίσια κάποιας δίκης ασφαλιστικών, βρέθηκαν βιντεοληπτικό υλικό που λήφθηκε από συγκεκριμένα συστήματα χωρίς να ενημερωθεί. Και όταν ο ίδιος ζήτησε τα στοιχεία, οι εταιρείες του απάντησαν χωρίς να του δώσουν τον πλήρη φάκελο. Οι εταιρείες από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν ότι ήταν ότι μέρος του υλικού προσκόμισε ο καταγγέλων δεν ήταν δικό του σύστημα, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει φωτογραφίες σε πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, αλλά υποστήριξε ότι το υλικό περίθεσε κατοχή τρίτου μέσω μιας δικογραφίας και όχι απευθείας κοινολόγησης. Η Αρχή λοιπόν έκρινε, υπενθύμησε μάλλον, και εδώ ερχόμαστε στο σημείο που είναι ενδιαφέρον για όλους εμάς, ότι η εικόνα φυσικού προσώπου που καταγράφεται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Ενώ προσωπικό δεδομένο θεωρείται και ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος όταν σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία καθιστά ταυτοποιήσιμο το φυσικό πρόσωπο. Έτσι, οι ισχυρισμοί της εταιρείας ότι οι φωτογραφίες του οχήματος δεν αφορούσαν προσωπικά δεδομένα απερίφθησαν. Επομένως, εδώ η Αρχή σε μια πολύ πολύ ωραία απόφαση υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον νόμο και η κάμερα, η φωτογραφία, δηλαδή το υλικό που μας απεικονίζει, αλλά ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός μας είναι προσωπικά δεδομένα όταν μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση. Εδώ λοιπόν έκρινε ότι πράγματι τα υποκείμενα των δεδομένων δεν είχαν ενημερωθεί για την επεξεργασία και δεν ήταν το πρόβλημα της δικαστικής χρήσης του υλικού, αλλά ότι δεν είχαν ενημερωθεί ότι μπορεί να γίνει και για αυτό το σκοπό. Επίσης, έκρινε ότι έτσι υπήρχαν παραβιάσεις του δικαιώματος πρόσβασης, γιατί δεν διευκόλυνε αποτελεσματικά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και επέβαλε κυρώσεις και πρόστιμα 65.000 ευρώ για παραβάσεις αρχών διαφάνειας και περιορισμού σκοπού, ενώ στην άλλη εταιρεία παραπάνω για την μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης κτλ. Να κάνω και μια διόρθωση σε αυτά που προείπα. Δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν απλά μια εταιρεία που είχε βιντεοληπτικό υλικό και κάποιοι που εισήλθαν στο χώρο, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, καθότι αφορά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά το βιντεοληπτικό υλικό όταν μας απεικονίζει. Και η Αρχή καταλήγει ότι και ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας είναι ένα προσωπικό δεδομένο και δεν μπορεί να κοινολογείται ή να συλλέγεται χωρίς να τηρεί τον νόμος, δηλαδή συγκατάθεση, ενημέρωση, πρόσβαση όταν ζητάμε τις πληροφορίες. Θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να μας παράσχονται. Το ζήτημα λοιπόν των βίντεο και του βιντεοληπτικού υλικού είναι ένα θέμα για το οποίο, θυμάμαι καλά, είχαμε αφαιρώσει και κάποια εκπομπή κάποια στιγμή και συζητήσαμε για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, αλλά στο οποίο επανερχόμαστε, γιατί και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων αρά και που έχει πολύ ωραίες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Και μιας και πάμε στα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, θα δούμε και μία απόφαση της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων που έκρινε ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων στα social media, για να γίνει αυτό πρέπει να είναι συνένεση αναγκαία και των δυο γονέων. Αν λοιπόν δεν έχουμε συμφωνία και των δυο γονέων, δεν είναι νόμιμη η ανάρτηση φωτογραφικού υλικού ανηλίκων παιδιών, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ είναι ενδιαφέρον γιατί, μεταξύ άλλων, η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αλλά ο κανονισμός είναι κοινός, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, οπότε έχει την ίδια εφαρμογή και είναι ενδιαφέρον να δούμε και πώς ερμηνεύεται από άλλα κράτη. Έκανε λοιπόν η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων συγκεκριμένη περίπτωση, η μητέρα προχώρησε σε ανάρτηση εικόνων ανήλικων παιδιών, χωρίς να συνενέσει ο πατέρας, ο οποίος ασκούσε από κοινού τη γονική μέρημνα. Έτσι, η υποπτική αρχή έκρινε ότι η επεξεργασία στερείται της απαιτούμενης νομικής βάσης και υπενθύμησε ότι η δημοσίευση εικόνων ανηλίκων σε κοινωνικά δίκτυα αποτελεί πράξη που απαιτεί τη συνένεση και των δυο γονέων. Εν προκειμένου, η υπόθεση αφορούσε δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών σε λογαριασμό Facebook και ανέδειξε τα όρια της λεγόμενης πρακτικής του sending και τέθηκε υπόψη της εξέτασης αν υπήρχε νόμιμη βάση για την επεξεργασία των εικόνων, τι σημασία έχει η κοινή άσκηση γονικής μέρημνας και η προστασία των παιδιών από την οδικαιολόγητη έκθεση στο διαδίκτυο. Πώς έφτασε λοιπόν αυτή η υπόθεση στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων? Διαδικασία κινήθηκε από καταγγελία του πατέρα των παιδιών, ο οποίος υποστήριξε ότι η μητέρα δημοσίευε επανειλημμένα φωτογραφίες γιών ανήλικων τέκνων τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook χωρίς τη συνένεσή του. Κάτω καταγγέλλοντα, η πρακτική αυτή μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική ζωή των παιδιών, εκθέτοντάς τα σε κινδύνους και περιορίζοντας τη μελλοντική δυνατότητά τους να αποφασίζουν τα ίδια για την ψηφιακή τους παρουσία. Διότι είναι δικαίωμα των παιδιών να κρίνουν οι ίδιοι μελλοντικά ποια θα είναι η ψηφιακή τους παρουσία και όχι να γίνεται έκθεση των φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Εδώ η μητέρα υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες ήταν περιορισμένες, απεικόνισαν στιγμές οικογενειακής καθημερινότητας, δεν είχαν ευαίσθητο υποσβλητικό περιεχόμενο και είχαν αναρτηθεί αποκλειστικά για συναισθηματικούς και οικογενειακούς λόγους. Υποστήριξε ακόμη ότι το προφίλ της απευθυνόταν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και να εξετάσει στο μέλλον, υποσχέθηκε, το ενδεχόμενο καλύτερης συνεργασίας. Η αρχή τότε υπενθύμησε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του δικού μας Ευρωπαϊκού Κανονισμού, άρθρο 2 του Ιταλικού Κώδικα, για την επεξεργασία δεδομένων χαρακτήρα παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών, η συνένεση παρέχεται από όσους ασκούν τη γονική μέρημνα. Επισήμανε επίσης ότι οι ανήλικοι απολάβουν αξιωμένης προστασίας λόγω της ιδιαίτερης ευάλωτης φύσης τους. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πράξη που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους άσκησης γονικής μέρημνας, που σημαίνει ότι όταν η γονική μέρημνα ασκείται και από τους δυο, η δημοσίευση προϋποθέτει συνένεση και των δυο γονέων. Η επίκληση οικογενειακή συστηματική φύση αναρτήσεων δεν είναι αρκή για να θεμελιώσει νόμιμη βάση επεξεργασίας. Κάτι λοιπόν που είναι σημαντικό, είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον τι αφορά την καθημερινότητα, να μην εκθέτουμε τους ανήλικους στο διαδίκτυο, αλλά όταν το κάνουμε θα θέλει συνένεση και των δυο γονέων, όταν ανήλικοι είναι κάτω των 14 και όταν υπάρχει κοινή γονική μέρημνα. Συνεχίζοντας να βλέπουμε την συγκεκριμένη υπόθεση, διαβάζουμε από την απόφαση ότι ο πατέρας εδώ υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση λεγόμενη οικιακή εξαίρεση, και θα πούμε τι είναι η οικιακή εξαίρεση. Ο κανονισμός προστασίας δεδομένων αναγράφει ρητά ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. Υπάρχει λοιπόν το ιδιωτικό απόρριτο της ιδιωτικής ζωής. Εκεί πέρα, μέσα στα πλαίσια προσωπικής οικιακής δραστηριότητας, δεν εφαρμόζεται κανένας κανονισμός. Έτσι, υποστήριξε ότι η δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα υπερβαίνει τη στενή αυτή σφαίρα της οικιακής εξαίρεσης. Κάτι, ο νομικός όρος δηλαδή. Εδώ, ο ισχυρισμός αυτός έγινε δεκτός με την έννοια ότι η δημοσίευση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν εμπίπτει σε αυτή την εξαίρεση. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο κτλ. Πέρα από το εδώ, τα μέτρα που λήφθησαν ήταν το να αναγκαστεί η μητέρα να συμμορφωθεί μέσα στην υποθεσμία που δόθηκε κτλ. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τελικά το πώς το βιντεοληπτικό υλικό, το πώς οι ηχογραφήσεις, το πώς οι αναρτήσεις, όλα αυτά συνδέονται με τα προσωπικά μας δεδομένα, πού τίθεται τα όρια που ξεπερνιούνται και πώς αυτό μπορεί να προσαρμοστεί με τη σύγχρονη δημόσια ζωή που έχουμε όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για ανήλικους είναι αυξημένο το ενδιαφέρον, αυξημένη η κίνδυνη και γι' αυτό υπάρχει και ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη ή να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα καλύτερα για να επανέλθουμε με θέματα χωρίς τέτοιες διακοπές. Οπότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Είμαστε μαζί στα FM τα Σαββατοκύριακα εδώ και αρκετό καιρό. Συζητάμε νομικά θέματα και λοιπά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τις εξελίξεις στις νέες ρυθμίσεις, στα κατάσχετα, στους εξοδικαστικούς. Τι άλλαξε, τι αλλάζει, τι να περιμένουμε τελικά και τι γίνεται με το ζήτημα αυτό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα.

0: δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως υποσχέθηκα, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα να δούμε τι αλλάζει με 72 δόσεις, δικαστικές ρυθμίσεις, εξοδικαστικό, κατασχέσεις κτλ. Έχουμε ένα πλέγμα παρεμβάσεων, θα λέγαμε, το οποίο φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Δυστυχώς και πάλι είναι στενά οριοθετημένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι έχετε για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες όσοι επίπτουν στα κριτήρια που τίθενται. Μεταξύ άλλων, έχουμε ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό, για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο και κάποια ζητήματα που αφορούν τις κατασχέσεις. Ας ξεκινήσουμε με την. Ας αφήσουμε τον νόμο Κατσέλη λίγο, γιατί το είναι ένα ζήτημα που καίει, και να δούμε λίγο για την έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για το δημόσιο. Εδώ λοιπόν έχουμε πράγματι ένα νόμο που αναμένεται να εφαρμοστεί, αφορά αποκλειστικά παγιές οφειλές πρώτου 2024 προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, οφειλές προς ΕΦΚΑ ή εφορία, εφόσον είναι πρώτου 2024, μπορεί να ενταχθούν σε αυτό το νέο πλαίσιο 72 δόσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι αρκετοί οι οφειλέτες που χρωστούσαν τα χρήματα αυτά μέχρι το 2024. Να πούμε το εξής καταρχήν, ότι στην πράξη ενεργοποιούνται δύο διακριτές ρυθμίσεις. Άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη στην ΑΔΕ και άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΟ. Θα τρέχουν παράλληλα και οι δύο διαδικασίες. Δεν είναι δηλαδή όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός που ενδείκνυται για χρέη δημοσίου. Δηλαδή, έχουμε εκεί 240 δόσεις, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, ενώ εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, που εκεί μπαίνεις για όλα μαζί. Σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχονται, θα αφορά το κάθε ένα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να ενταχθεί στις 72 δόσεις, να ζητήσει να ενταχθεί μέσω της πλατφόρμας ΑΔΕ και όχι προς ΕΦΚΑ, ή και τα δύο, ή μόνο το ένα. Εδώ, θα μπορούμε να επιλέγει λοιπόν κάποιος να ρυθμίσει σε έως 72 δόσεις. Σήμερα επιθυμίζω ότι ισχύουν 24 δόσεις, οπότε έχουμε τριπλασιασμό. Βέβαια, υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός που προβλέπει έως 240 στο δημόσιο. Η ισχύουσα πάγια ρύθμιση όμως είναι συγκεκριμένη. Η προϋπόθεση είναι, όπως είπαμε, οι οφειλές να είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά έχει και ένα ακόμα, να μην βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου του 2026. Δηλαδή, όσοι τυχόν ρύθμισαν 24 δόσεις και ήταν σε ρύθμιση τον Απρίλιο, να μην μπορούν να πάνε σε 72. Χωρίς καμία απολύτως λογική. Αφορά λοιπόν, επειδή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέλει προσοχή στο πώς κάποιος ζητάει και τι ζητάει, και αν έχει τις προϋποθέσεις αυτές, και οποίες δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να αποκλείονται κάποιοι από τέτοιες δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η διαδικασία όλη και αιτήσεων και υπολογισμού δοσολογίου θα γίνεται ηλεκτρονικά, μόλις ανοίξουν οι εφαρμογές, και η ρύθμιση θα ενεργοποιείται όπως όλες οι ρυθμίσεις, μόλις πληρωθεί η πρώτη δόση.

0: που ειδικά για την εφορία θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών ημερών. Οπότε, με το που κάνουμε την αίτηση, πρέπει να πληρώσουμε αμέσως και την πρώτη δόση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Να πούμε επίσης ότι αυτή η νέα ρύθμιση σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι μόνιμη. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Εκεί απαιτείται και ταυτόχρονα για να μπει και άλλη προϋπόθεση. Θα πρέπει να τακτοποιήσεις λοιπές οφειλές που έχουν γεννηθεί από το 24 και μετά. Βλέπουμε λοιπόν μια πρωτοβουλία για 72 δόσεις που τη χαιρετίζουμε από τη μία, την άλλη ένα σωρό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν κάποιος έχει οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορεί να εντάξει αυτές που είναι μέχρι το 24 σε 72 δόσεις με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει τις επόμενες. Και αν λοιπόν αυτές που είναι επόμενες δεν μπορεί να τις πληρώσει, δεν θα μπορεί να μπει και στη ρύθμιση. Είναι πραγματάκια τα οποία δημιουργούν έτσι ανισότητες στις δυνατότητες ρύθμισης και αυτές οι προϋποθέσεις καμία λογική δεν έχουν και καμία ωφέλεια δεν έχουν, γιατί το όφελος και των πολιτών και των επιχειρήσεων και του δημοσίου είναι να ρυθμιστούν αυτές οι οφειλές και να αποπληρώνονται για να μην υπάρχουν αυτά τα ληξιπρόθεσμα. Αυτά λοιπόν σύντομα για τις 72 δόσεις. Να πούμε επίσης ότι έχει ήδη εκδοθεί εγκύκλιος από το ΕΦΚΑ και ΑΟ για τη ρύθμιση τιμματικής καταβολής οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως είπαμε είναι διακριτές ρυθμίσεις. Η εγκύκλιος αναφέρει τον νόμο και λέει ότι τα αφορά οφειλές που αφορούν χρονικά διαστήματα ως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και έχει πληροφορίες η εγκύκλιος αυτή του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή. Επισημαίνει ότι είναι μέχρι, ξαναλέω, τα χρέη 31 Δεκεμβρίου του 2023, δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου του 2026 σε ρύθμιση και δεν βρίσκονται σε ρύθμιση. Εδώ υπάρχουν λοιπόν και προϋποθέσεις υπαγωγής συγκεκριμένες που πρέπει να τηρούνται. Έχει μετά περιγράφει το πώς θα γίνονται οι αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ και ΑΟ, τις όρους ρύθμισης, πώς η οφειλή κεφαλοποιείται και επιβαρύνεται με τόκο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο κτλ. Και τιμινιαίες προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, τα 30 ευρώ για τον ΕΦΚΑ. Περιγράφει μετά και και άλλα ζητήματα. Οπότε τι γίνεται? Καταρχήν πιάνετε ευεργετήματα, κάτι σημαντικό. Όταν μπει κάποιος σε ρύθμιση, καταρχήν μπορεί να πάει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Αναστέλλονται ποινικές διώξεις συγκεκριμένες για συγκεκριμένα αδικήματα και μετά την εξόφληση το εξόπνο εξαλείφεται και αναστέλλεται και η συνέχιση εκτέλεσης επί ακινήτων, καθώς και ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών. Και αν κάποιος δεν καταβάλει δύο δόσεις, εκπίπτεται τη ρύθμιση και χάνει το δικαίωμα. Επίσης, ο ΕΦΚΑ δύναται, αφού μπει σε ρύθμιση, να εγγράφει υποθήκες, να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερώτες για μεταβίβαση ακινήτου και να προβαίνει σε ψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του δημοσίου. Εδώ, δηλαδή, τι εννοεί ο νόμος? Ότι αν κάποιος θέλει να πουλήσει το ακίνητό του, δεν μπορεί ακόμα και σε ρύθμιση να το βάλει, γιατί η λογική είναι ότι άμα πουλήσει, μετά μπορεί να μην πληρώσει. Ενώ ο συμψηφισμός έχει την έννοια ότι κάποιος που του χρωστάει λεφτά το δημόσιο από ένα έργο, για παράδειγμα, δεν θα τα πάει, θα συμψηφιστούν με τις οφειλές του, ακόμα και αν αυτές είναι ρυθμισμένες, δηλαδή κάποια παράδοξα που συνεχίζουν να ισχύουν και εδώ. Σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών. Ας συνεχίσουμε όμως λοιπόν να δούμε και άλλα νέα στο κομμάτι αυτό, πέρα από τις οφειλές, από την ρύθμιση την έκτακτη 72 δόσεων το δημόσιο. Υπενθυμίζουμε ότι είναι έκτακτη, οπότε καλό είναι όσους ενδιαφέρουν να δούνε στη συνέχεια πώς θα το χειριστούν, γιατί θα είναι για λίγο διάστημα. Έχουμε με άλλη διάταξη νέο ακατάσχετο όριο 1.600 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μετά από μια δεκαετία αυξάνεται σε 1.600 το μηνιαίο ακατάσχετο όριο για χρέη στο δημόσιο από 1.250 ευρώ που ίσχυε. Έτσι απελευθερώνται περίπου 350 ευρώ από λογαριασμούς στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση. Αυξάνεται αντίστοιχα και το ιδιωτικό και το ακατάσχετο για χρέη προς ιδιώτες από 1.500 που είναι φτάνει στα 1.600 και από 2.000 σε 2.200 ήταν κοινούς λογαριασμούς με περισσότερο από ένα δικαιούχο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο, τότε μιλάμε για τις οφειλές προς εφορία, ΕΦΚΑ κτλ. Εκεί το ακατάσχετο θα είναι στα 1.600 από 1.250. Όταν κάποιος έχει κατάσχεση από τράπεζα ή ιδιώτη, εκεί το κατάσχετο από 1500 θα πάει στα 1600 ή στα 2200, αναλόγως αν έχουμε περισσότερο από ένας δικαιούχο κτλ. Επομένως, μια ανάσα για το κατάσχετο. Να επισημάνω κάτι ξανά για το θέμα αυτό, ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να υπάρχει ένα κατάσχετο όριο και για νομικά πρόσωπα. Είπε πάρα πολύ σημαντικό και απορώ γιατί δεν είναι προτεραιότητα, διότι σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, μια εταιρεία δηλαδή, μια οίκαια, μια μικρονέψιλον, μια οικογενειακή επιχείρηση, μπορεί να έχει κατάσχεση στο λογαριασμό από χρέη και να μην έχει ούτε το ακατάσχετο. Και χωρίς ούτε το ακατάσχετο, προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλήρωμες, δεν μπορεί να πλήρωσε εργαζόμενους, ενίκεια, δεν μπορεί να εισπράξει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και προφανώς, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί και να πληρώσει. Όπως λοιπόν δίνουμε στους ιδιώτες ακατάσχετο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν, έτσι θα πρέπει να δώσουμε και στα νομικά πρόσωπα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν. Στο ίδιο πνεύμα, έχουμε και μια ακόμα διάταξη λοιπόν, που έχουμε με την μερική καταβολή δίνεται δυνατότητα άρση κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ τώρα, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όταν ο φιλέτης ξοφλήσει το 1 τέταρτο του χρέους, το 25%, τότε ανακτά τον έλεγχο των λογαριασμών του για να μπορεί να εισπράττει, να πληρώνει ή να λειτουργεί την επιχείρηση. Αν λοιπόν, σε ένα παράδειγμα, κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον τα 2,5, να ρυθμίσει τα άλλα, και να ρυθμίσει τα άλλα προφανώς, για να αρθούν οι κατασχέσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να επισημανθεί είναι ότι η δυνατότητα αυτή θα είναι μίας χρήσης. Μία φορά θα χορηγείται σε κάθε φιλέτη. Αν ο φιλέτης λοιπόν πληρώσει ένα τέταρτο, ανοίξουν λογαριασμοί του και στη συνέχεια σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμισή του, τότε θα ξανακλείσουν λογαριασμοί και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ξαναγίνει αυτή η άρση κατάσχεσης. Η άρση κατάσχεσης λογαριασμών λοιπόν είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί σκεφτείτε μια επιχείρηση που προσπαθεί να πληρώσει, χρειάζεται τους λογαριασμούς της. Απλά καμιά φορά και αυτό το 25% εφάπαξ είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι στη δυνατότητα, την ρευστότητα ενός νοικοκυριού μιας επιχείρησης. Επομένως, θα έπρεπε και διαδικασίες ρύθμισης να υπαρκούν σε ένα βαθμό στην επανένταξη των τραπεζικών λογαριασμών και τον επανέλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, σχολιάζοντας ότι αλλάζει, κρατάμε ότι με το 1 τέταρτο εξόφληση μπορεί να ανοίξει ένας λογαριασμός, αλλά είναι μια δυνατότητα που έχει κανείς μία φορά και μόνο. Πάμε λίγο να δούμε και τι αλλάζει με τον ίδιο νομοθέτημα και για τον νόμο Κατσέλη. Εκεί δεν θα πούμε πολλά γιατί το θέμα έχει ήδη αναλυθεί. Αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη, νόμο 3869. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται στη δόση αντί για το συνολικό χρέος. Και έτσι θα πρέπει λοιπόν, αφού έχει δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ η νέα διάταξη, τα funds και services και όλοι αυτοί, να αναπροσαρμόσουν τις δόσεις, να μειώσουν τις δόσεις που πληρώνονται εφ' εξής και τους τόκους και να υπολογίσουν και τα αναδρομικά φυσικά την επιβάρηση και να την αφαιρέσουν από το κεφάλαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν λένε τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει, ότι κάθε τράπεζα ή σερβίσερ θα υπολογίσει πόσα χρήματα πλήρωσε για πλέον τόκους ενολήπτης από την έναξη ρύθμισης μέχρι και σήμερα και το επιπλέον ποσό αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Επομένως, οι οφειλέτες αυτοί θα εξοφλούν ταχύτερα, γιατί οι καταληκτικές δόσεις τελευταίες θα θεωρούνται ήδη εξοφλημένες. Επομένως, αυτό που προτείνεται να γίνει, για να καταλάβουμε, είναι ότι καταρχήν μιλάμε για ρυθμίσεις που είναι ήδη ενεργές και δεν έχουν περατωθεί. Εδώ, οι οφειλέτες δεν παίρνουν επιπλέον ποσά πίσω, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πίσω λεφτά. Απλά θεωρείται ότι οι τελευταίες δόσεις του δανείου είναι εξοφλημένες, άρα τελειώνουν νωρίτερα. Και είναι σημαντικό ότι έχετε ένας νόμος αυτή τη στιγμή, να καταλάβουμε και για ποιο λόγο, όχι για να πει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Αυτό το είπε ο Άριος Πάγος ήδη. Δεν χρειαζότανε. Αυτό που ήθελε να πει ο νόμος είναι τα υπόλοιπα. Ποια δηλαδή? Ότι δεν αφορά αυτό όσους έχουν εκπέσει ή έχουν περατώσει τις ρυθμίσεις τους. Άρα κλείνει ένα παράθυρο στους ενολήπτες να ζητήσουν αποζημίωση για τους παραπάνω τόκους που κατέβαλαν. Αν κάποιος δηλαδή έχει εξοφλήσει ήδη, δεν θα μπορεί να ζητήσει πίσω τα λεφτά, γιατί ήθελε ο νομοθέτης να το πει και να αποκλείσει τέτοιες αξιώσεις. Είναι ένας νόμος λοιπόν που προστατεύει τα funds και τους services από κάθε άποψη. Δεν τους εκθέτει, ή ο Άριος Πάγος αποφάσισε για το θέμα, αλλά έχετε να προστατεύσει τα funds από περαιτέρω αγωγές και από περαιτέρω θέματα που μπορεί να έχουν απώλεια εσόδων. με τον ίδιο τρόπο κλειδώνει και το θέμα του τόκου για αιθμίσεις άλλων νόμων. Δηλαδή, έχουμε διάταξη που λέει ότι όσους έχουν υπαχθεί σε άλλες αιθμίσεις, εξοδικαστικούς, του νόμου 46.05.19, του νόμου 47.08.20 και το καθεξής, εδώ έχουμε μηνιαία δόση που λογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι επί της δόσης. Εδώ λοιπόν έχουμε μία συγκεκριμένη διάταξη που απαγορεύει το να επεκταθεί το φαινόμενο αυτό και σε άλλα δάνεια. Με λίγα λόγια, αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα, επειδή πολλοί ρωτάνε που είναι στο νόμο Κατσέλη τι να κάνουμε, και υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό. Είναι σαφές ότι αφορά μόνο τα δάνεια που είναι ενταγμένα εκεί. Εδώ τώρα, θεωρητικά, ο καθένας θα μπορούσε ατομικά να προσφύγει με αγωγή, με αγωγή αποζημίωσης, με αγωγή που θα υποχρεώνει το fund και το servicer να επαναπολογίσει τις δόσεις του, με καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με εξώδικα, με οτιδήποτε. Όμως, αυτό που σκέφτομαι και προτείνω είναι ότι εφόσον υπάρχουν δεσμεύσεις ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν επαναυπολογισμοί, να περιμέναμε τους επαναυπολογισμούς και να δούμε σε κάθε περίπτωση μετά αν έγιναν σωστά, δίκαια ή καθόλου. Γιατί αμφιβάλλω αν τα funds θα συμμορφωθούν απόλυτα. Μπορεί να συμμορφωθούν μόνο σε όσους τους ενοχλήσουν τελικά. Και τότε θα αναγκαστούν οι δανειολήπτες ένας-ένας να τους ενοχλεί με καταγγελίες, αγωγές κτλ. Επομένως, στάση αναμονής για πολύ λίγο, βλέπουμε τι επαναυπολογισμός γίνεται και κατόπιν μπορεί όντως να χρειαστεί να απευθυνθούμε σε δικηγόρο αν αυτό που γίνεται δεν είναι δίκαιο και χρειάζεται κάποια δικαστική ενέργεια που προφανώς και είναι δικαίωμα του καθενός να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα για το θέμα, σε άμεση ισχύ είναι η μειώση των δόσεων και το επιβάλλον ποσό θα κληθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα τελειώνουν και νωρίτερα. Σύμφωνα με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, λοιπόν, πάλι τα δημοσιεύματα μιλάνε για κάποιο διάστημα για τον επαναυπολογισμό και πώς θα γίνει το επιβάλλον κεφάλαιο κτλ. Πραγματικά παρακολουθούμε και αναμένουμε την εφαρμογή του νόμου, γιατί το άμεση ισχύ είναι κάτι σχετικό. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί η συμμόρφωση των funds συνολικά και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξει κανείς στο Υπουργείο οποιοδήποτε αν έχουν συμμορφωθεί. Ο κάθε δανειολήπτης θα το καταλάβει αυτό μόνος του από τον επαναυπολογισμό που θα γίνει και μπορεί να χρειαστεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη να αναδικηθεί. Και αυτό που διαβάζουμε είναι από τη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών που γράφει ότι είναι σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων. Το σε άμεση ισχύ είναι κάτι πολύ πολύ σχετικό. Άμεση ισχύ θα ήταν αν ο κάθε δανειολήπτης τον άλλο μήνα πλήρωνε λιγότερο. Άμεση ισχύ δεν είναι, μετά από μήνες θα κάνουν και θα δούμε. Αλλά εφιστούμε την προσοχή σε όποιον είναι αρμόδιος εκεί σε αυτά τα fancy services, ότι αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, θα έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για άλλη μια φορά με σωή αγωγών και μηνύσεων και εξοδίκων και καταγγελιών για να συμμορφωθούν με την αποστολή του πάγου, αλλά πλέον και με τον συγκεκριμένο νόμο. Πάμε λοιπόν, μιας και βλέπουμε τις αλλαγές, να δούμε και αλλαγές για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι καινούργιο έχετε, τι σημαίνει αυτό, οι αλλαγές αυτές, τι αλλάζει, τι μένει ίδιο και τα λοιπά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, οπότε θα δούμε λίγο αυτό και θα δούμε κανένα ακόμα θέμα, αν προλάβουμε, από τα πολλά ενδιαφέροντα που μάζεσα, μάλλον περισσότερα από όσα έπρεπε. Λοιπόν, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, και εδώ έχουμε ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις για το θέμα και από συναδέλφους έχουμε ερωτήσεις, αλλά και φυσικά και από μη νομικούς. Τι αλλάζει και τι γίνεται, γιατί βλέπουμε άλλη μια φορά να ευαγγελίζονται αλλαγές που θα διορθώσουν την κατάσταση. Προφανώς και δεν θα γίνει κάποια δραστική αλλαγή. Αξίζει να δούμε όμως τι αλλάζει. Μια βασική αλλαγή λοιπόν που πράγματι αφορά πολλούς είναι ότι εφ' εξής, για τα χρέος προς το δημόσιο θα μπορεί να ενταχθεί και το χρέος που θα είναι από 5.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έπρεπε το χρέος του προς το δημόσιο να είναι 10.000 ευρώ τουλάχιστον. Και έχω δει περιπτώσεις, για παράδειγμα, με χρέη 9.000 ευρώ να μην εντάσσονται και να είναι πολύ άδικο, γιατί 9.000 ευρώ σε 24 δόσεις είναι πολλά λεφτά. 9.000 ευρώ σε 100 δόσεις είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούν να ενταχθούν και τα χρέη αυτά. Και ήταν και πραγματικά εντελώς και το είχαμε πει πολλές φορές εδώ σε εκπομπές, συζητώντας, ότι είναι ένα ζήτημα εντελώς ανεδαφικό να μην μπορούν να ενταχθούν λιγότερο. Για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν υπήρχε καμία απολύτως αιτιολογία. Και πάλι δεν καταργείται μεν το όριο, αλλά σίγουρα είναι μια σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι πλέον εντάσσονται στον εξοδικαστικό και μικρά χρέη. Συγκεκριμένα το όριο επαγωγής πέφτει από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ για να μπορούν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό περισσότεροι μικροφυλέτες. Για όσους επιλέγουν τη ρύθμιση του εξοδικαστικού, προσφέρονται ως 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο ή ως 420 για χρέη χρηματοδοτικούς φορείς και ελάχιστη είναι τα 50 ευρώ. Για παράδειγμα, με χρέος 7.000 ευρώ μπορεί να προκύψουν και ως 150 δόσεις. Γιατί 150 δόσεις, δηλαδή από 50 ευρώ, το ελάχιστο. Που σημαίνει ότι είναι μια ανάσα και για μικροφυλέτες του δημοσίου. Φυσικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς θα έλεγα, εξοδικαστικός δεν είναι τόσο απλό όσο οι άλλες πλατφόρμες. Θέλει εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Θέλει προσοχή πολύ μεγάλη, δίωση της αντιστοιχής περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαι αρκετά και ως γραφείο, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το ζήτημα, θέλει εξειδικευμένο νομικό να ασχοληθεί για να μην γίνουν λάθη και να μπορούν να δηλωθούν σωστά τα πάντα στην πλατφόρμα και να βγουν σωστά και τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Εδώ λοιπόν κρατάμε ότι και οφειλέτες με μικρότερα από 10.000 ευρώ χρέη στο δημόσιο θα μπορούν να τα εντάξουν για να αποκτήσουν περισσότερες δόσεις και εφαρμογή αναμένεται τέλη Ιουλίου, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου ΣΕΦΕΚ, για να ξεκινήσει να ισχύει. Όσον αφορά τον εξοδικαστικό, μια ακόμα αλλαγή, πολυσυζητούμενη αλλαγή που αναμένεται, είναι η θέσπιση δυνατότητας διαχωρισμού και προστασίας κυρίας κατοικίας. Δηλαδή ο φιλέτης θα μπορεί να ζητάει ειδική μεταχείριση για το σπίτι που θέλει να διασώσει. Θα κάνει έτσι τον εξοδικαστικό λοιπόν, θα μπορεί να ξεχωρίσει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη. Έτσι θα επιλέγει να διαθέσει ένα κίνητο άλλο για ρευστοποίηση και θα έχει ευνοϊκότερη λύση, μεγαλύτερο κούρεμα σχετικά με την προστασία της οικίας κατοικίας. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή μετά τη δημοσίευση του νόμου. Με λίγα λόγια, από Σεπτέμβριο, απαντώντας στο ερώτημα από πότε, θα μπορεί κάποιος να επιλέξει τι μέσω του εξοδικαστικού προστασία οικίας κατοικίας, αλλά παράλληλα θα ρευστοποιούνται τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι κάτι πολύ δραστικό, πολύ σκληρό και κάτι που πολλοί συνάνθρωποι μας περισσότεροι δεν το θέλουν να οδηγηθούν σε ρευστοποίηση, θέλουν να σώσουν την περιουσία τους, να πληρώσουν όταν εντάσσονται εκεί. Ο σκοπός τους είναι δηλαδή να πληρώσουν και όχι να ρευστοποιήσουν. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνει ο μηχανισμός αυτός ένας νέος μηχανισμός ρευστοποίησης υπέρ των funds. Όμως, αν όπως αναγράφεται και στη διάταξη, είναι μια δυνατότητα, τότε είναι κάτι το οποίο μένει στην διακριτική ευχαίρεια του οφειλέτη, δηλαδή να επιλέξει τη διάσωση ή όχι. Καλώς. Όμως και πάλι μπορεί να λειτουργεί αρνητικά. Γιατί ένας οφειλέτης που δεν το επιλέγει αυτό μπορεί να έχει χειρότερη αντιμετώπιση, γιατί τα funds τα πιέζουν στον οφειλέτη ώστε να ρευστοποιεί τα κίνητά του. Επομένως, πάλι μπορεί να δημιουργηθεί μια πίεση προς τους οφειλέτες να ρευστοποιούν λοιπά κίνητα για να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Και ούτως ή άλλως, λίγο ή πολύ, ο τρόπος που δομείται το σύστημα των αξιών και εξασφαλίσεων οδηγούν στο να αποπληρώνεται η αξία της κατοικίας, λίγο ή πολύ. Το κούρεμα προσαρμόζεται στις αξίες των κατοικιών κτλ. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως με βάση την αξία των ακινήτων έβγαιναν τα νούμερα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μείνει δυνατότητα. Πρώτον, δεύτερον, διασφαλιστεί ότι δεν θα λειτουργεί εις βάρος του δανειολήπτη όταν δεν το επιλέγει. Κατά τα λοιπά λοιπόν, προστίθεται αυτή η δυνατότητα που όπως είπαμε θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης, έχουν αυξηθεί αρκετά οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος ρύθμισης. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν το οποίο φαίνεται ότι θα μείνει μαζί μας για πολύ καιρό και είναι αυτό το εργαλείο που πρέπει κάποιος να δει πρώτο, εάν έχει σκοπό να ρυθμίσει οφειλές, ιδίως αν είναι προς διαφορετικούς πιστωτές. Δεν σημαίνει φυσικά ότι και εδώ δεν υπάρχουν ζητήματα. Ένα ζήτημα της μείωσης του ορίου, πολύ σημαντικό, επιτέλους, μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια λειτουργίας, κάποιος άκουσε εκεί πέρα και είπε είναι άδικο, θα το αλλάξουμε. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, μεταξύ άλλων πρέπει και στη διαδικασία αυτή, όπως λέμε και ξαναλέμε, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ο έλεγχος, η εποπτεία επί της διαδικασίας, γιατί ο δανειολήπτης είναι πάντα σε ασθενέστερη θέση, είναι μόνος του απέναντι σε όλους και πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται καταχρήσεις και δεν γίνονται υπερβολές, δεν διωγγώνονται οφειλές και ότι οι προτάσεις είναι βιώσιμες και ανταποκρίνονται πραγματικά στα στοιχεία της υπόθεσης. Και ποιος θα ελέγξει ποιον, λοιπόν, όταν η διαδικασία επαφίεται λίγο ή πολύ στην κρίση του κάθε fund. Να πάμε λοιπόν, έχοντας έτσι δει κάτι τέτοιο, σε κάποιο άλλο θέμα και θα πρέπει τώρα πλέον να διαλέξουμε θέματα, να αφήσουμε δηλαδή κάποια και να πάμε σε άλλα, για να προλάβουμε και από το χρόνο. Ας δούμε λοιπόν κάνα δύο τις πιο χαλαρές νομικές ειδήσεις, να κλείσουμε σε πιο ανάλαφο κρίμα. Συνήγορος του καταναλωτή, άλλη μια αρχή την οποία, η οποία έχει ενδιαφέρον λόγω των αποφάσεών της. Έχουμε μια απόφαση, μια παρέμβαση που αξίζει και αυτή να την αναφέρουμε, όπου αεροπορική εταιρεία αποζημίωσε πλήρως επιβάτη έπειτα από ματέωση πτήσης εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Συγκεκριμένα ήταν μια πτήση από Λέρο προς Αθήνα και επειδή ματαιώθηκε, ο καταναλωτής έκανε έξοδα μετακίνησης, πήγε στην ΚΟ, έμεινε δύο μέρες εκεί και έβγανε νέο αεροπορικό εισιτήριο για να επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς αυτό που του προτάθηκε σαν εναλλακτική μετακίνηση μέσω οκτωπλοϊκής γραμμής δεν τον εξυπηρετούσε. Ενώ λοιπόν στην αρχή η επικοινωνία του προς την αεροπορική έμεινε αναπάντητη, χάρη στη μεσολάβηση της αρχής, συνήγορο δηλαδή του καταναλωτή, ο αεροπορικός προέβη τελικώς στην αποζημίωσή του, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 503 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην επιστροφή του αντιτίτλου του αρχικού αεροπορικού εισιτηρίου του, της διαφοράς τιμής των νέων εισιτηρίων, το κόστος των εκτοπλοϊκών, τα έξοδα μεταφοράς κλπ. Συνήθη έξοδα. Είναι ενδιαφέρον, διότι, όπως είπαμε, και λόγω και της εποχής, θα αφαιρώσουμε και μια κουμπί στα δικαιώματα επιβάτη, αλλά είναι το ζήτημα είναι, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας ως επιβάτες, τι γίνεται αν αυτά τα δικαιώματα δεν ικανοποιούνται. Προκειμένου, μια πτήση ματαιώθηκε, η εναλλακτική ήταν να πάρουν το πλοίο για ένα μεγάλο ταξίδι και αναγκάστηκε ο καταναλωτής να κάνει παραπάνω έξοδα και ταλαιπωρία. Και αυτό που κατεβλήθη δεν είναι μεν ένα ποσό που γεννά, πώς να το πω, κάποιο πλουτισμό, όμως είναι αν μη τι άλλο τα έξοδά του. Και σημασία έχει επίσης ότι ο καταναλωτής έπρεπε να επικοινωνήσει με συνήγορο του καταναλωτή και να μεσολαβήσει αρχή και να μπορέσει να πάρει αυτή την αποζημίωση. Άρα, καμιά φορά είναι σημαντικό, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Να κάνουμε κάτι γι' αυτά, απευθυνόμενοι καταρχήν στην αεροπορική εταιρεία και από εκεί και πέρα στις ενώσεις καταναλωτών, όπως συνήγορο του καταναλωτή εν προκειμένου, που είναι μια ένωση κρατικής αρμοδιότητας, το πούμε έτσι, που αυτές οι ενώσεις, αυτές οι αρχές υπάρχουν για να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, να μεσολαβούν μεταξύ καταναλωτών και εταιριών, όχι μόνο σε αεροπορικές μεταφορές, παντού, για να έτσι εξυπηρετούν το δίκαιο του καταναλωτή και ροίζουμε λοιπόν τα δικαιώματά μας, αλλά και το πού πρέπει να απευθυνθούμε όταν αυτά καταπατούνται και όταν αφορά ζητήματα ακόμα και ματαιώσεων πτήσεων, καθυστερήσεων, άλλων των τριών ωραίων, απώλεια τέτοιο βαλίτσες να χάσουμε κτλ. Όλα αυτά είναι δικαιώματα καταναλωτή τα οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ας δώσουμε και ένα τηλέφωνο, βλέπω, έχει ενδιαφέρον, δηλαδή για το συνήγορο του καταναλωτή, να δούμε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο το οποίο είναι εύκολο πέρα από τα ηλεκτρονικά, γιατί το ηλεκτρονικό είναι, η ηλεκτρονική είναι ο καλύτερος τρόπος καταγγελιών, συνήγορο του καταναλωτή κτλ. Όμως εκεί τα θέματα μπορεί να μην είναι για όλους το ίδιο απλά. Δίνω λοιπόν και ένα τηλέφωνο. Ο συνήγορος του καταναλωτή, μια ανεξάρτητα αρχή, που η διεύθυνσή της είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρειας 144, δίνω ένα τηλέφωνο και ο εξυπηρέτησης κοινού 9,5 με 1, τηλέφωνο 210-64-60-86-2. 210-64-60-86-2, το τηλέφωνο του συνήγορου του καταναλωτή και για όποιοι είναι εξοικειωμένοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, βλέπουν εκεί που είναι και έχει φόρμα καταγγελιών για παραβάσεις που αφορούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτή, ό,τι και αν είναι αυτά, όταν δεν έχουν την κατάλληλη ανταπόκριση από την εταιρεία, είναι ένας τρόπος να ξεκινούν τις καταγγελίες. Και επίσης, αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρουσες αποφάσεις για το δίκαιο καταναλωτή, γιατί το δίκαιο καταναλωτή είναι πραγματικά αυτό που αφορά όλους εμάς, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, είναι αυτό το οποίο είναι κοινό σε όλους, καταναλώνουμε είτε το ένα είτε το άλλο και τα δικαιώματά μας προκύπτουν από συγκεκριμένες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σωματωθεί και στο εθνικό μας δίκαιο φυσικά. Συνενετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω της αρχής αυτής και εκεί έχουμε και ενδιαφέρουσες αποφάσεις, για παράδειγμα για αδικαιολόγητες διακοπές ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές. Εκεί δόθηκαν αποζημιώσεις για διακοπές ηλεκτροδότησης. Έχουμε τροποποιήσεις τιμολογίων ρεύματος. Έχουμε αεροπορικές καταγγελίες για δικαιώματα επιβατών με κάλυψη εξόδων από ματέωση πτήσεων κτλ. Ακόμα και αν η πτήση είναι εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Έχουμε για αθέμητες εμπορικές πρακτικές, αποζημιώσεις για απώλεια χειραποσκευής, μπορεί επίσης και δικαιούμαστε αποζημίωση για απώλεια χειραποσκευής και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία έτσι είναι μέσα στην καθημερινότητα και τώρα που έχετε και το καλοκαίρι λίγο περισσότερο, γιατί ταξιδεύουμε περισσότερο, μετακινούμαστε περισσότερο και όλα αυτά δημιουργούν θέματα. Επίσης έχουμε και συστάσεις της αρχής προς εταιρείες ρεύματος για ασφαλμένες καταγραφές δεδομένων μέτρησης στη σύμβαση προμήθειας και για άλλα πράγματα που αφορούν τις συμβάσεις παροχής ρεύματος, για ασφαλιστικές εταιρείες για χρήση καταχρηστικών όρων, για μη καταβολή εξόδων και για πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με ασφαλιστία συμβόλαια. Πορίσματα λοιπόν, τα οποία ερμηνεύουμε για να πάρουμε έτσι και συμβουλές και οδηγίες για την καθημερινότητα. Φίλες και φίλοι, κλείσαμε έτσι με κάτι πιο ευχάριστο, δικαιώματα καταναλωτή, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, καθώς και πού να απευθυνθούμε για το όταν αυτά καταπατώνται. Είμαι ο Καλογύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, ήμασταν μαζί στα FM και θα ξαναείμαστε το επόμενο σουκού με το καλό, να είμαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά μέχρι να τα ξαναπούμε. Από μένα, λοιπόν, στο επανειδήν.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο και ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην υγεία. Την εκπομπή συντονίζω εγώ, Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης. Καλεσμένος συντονιστής μας είναι ο οτορινολαριγκολόγος Αθανάσιος Ελευθεράκης. Δεν τον βλέπουμε συχνά γιατί είναι πολύ έτσι απασχολημένος. 66 εκπομπές έχουμε φτάσει εδώ στον Focus FM. Ευχαριστούμε τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού για τη φιλοξενία της εκπομπής. Πριν σας παρουσιάσω τη σημερινή μας ομιλήτρια, να σας πω λίγο τα τηλέφωνα. Είναι το 6907-483 και 484 το Viber και 2310-500-676 ή 677. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα και να κάνετε ερωτήσεις στην καλεσμένη μας ομιλήτρια. Σήμερα λοιπόν μαζί μας είναι η κυρία Χρύσα Βαρδαξή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι οτορινολαριγκολόγος εδώ στη Θεσσαλονίκη, επικουρική επιμελήτρια στην οτορινολαριγκολογική κλινική, το είπα πολύ γρήγορα και πολύ καλά, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου. Και θα συζητήσουμε ένα θέμα αρκετά δύσκολο, το οποίο εμπλέκει το κάπνισμα, είναι το αγαπημένο μου θέμα αυτό, και αφορά τον καρκίνο του λάριγκα και όταν η βραχνάδα δεν πρέπει να αγνοείται. Ας πω δύο πραγματάκια όμως για την καλεσμένη μας ομιλήτρια. Κυρία Βαρδαξή, είπαμε, είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου, καθώς και ιδιωτεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει τελειώσει την ειδικότητά της στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη χειρουργική του θηροειδούς και των παρθυροειδών αδένων. Και το επιστημονικό της ενδιαφέρον εστιάζεται σε παθήσεις του τραχύλου και του θυροειδούς αδένα, καθώς και διαταραχές κατάπωσης και εμφωνητικών χορδών. Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ας πούμε λίγο έτσι απλά πραγματάκια. Αρχικά να πούμε τι είναι ο λάριγκας και ποιος είναι ο ρόλος αυτής της ανατομικής δομής.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαστε εδώ σήμερα να κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί.
0: Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό κιόλας.
1: Βεβαίως. Να πούμε δύο λόγια για το λάριγκα, βεβαίως. Ο λάριγκας είναι ένα όργανο, στον τράχυλο δηλαδή, στο λαιμό μας, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της βάσης της γλώσσας και της τραχείας, που είναι το πρώτο και βασικό τμήμα του ανώτερου αναπνευστικού μας συστήματος. Ναι. Αυτή η δομή, ο λάριγκας, περιέχει τις φωνητικές χορδές, οι οποίες, καθώς πάλλονται, μας παρέχουν τη φωνή μας.
0: Ναι, σημαντικό όργανο, άρα.
1: Εννοείται. Και παράλληλα, πέρα από τη φωνή, παίζει ρόλο στην αναπνοή μας, για τον αεραγωγό μας,
0: ναι,
1: και στην κατάποση της τροφής, καθότι διευκολύνει τη διέλευση προς τον εισοφάγο και φυσικά προστατεύει τα πνευμόνια μας από τις τροφές.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι έχει πολλαπλές λειτουργίες και ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στην ποιότητα της ζωής μας.
0: Κατάλαβα.
1: Χωρίζεται σε τρία μέρη, ναι, την γλωτίδα που αφορά τις φωνητικές χορδές.
0: Που με απλά λόγια η γλωτίδα είναι ένα καπάκι το οποίο κλείνει ουσιαστικά την τραχή. Όχι,
1: η επιγλωτίδα είναι,
0: ναι, μπράβο,
1: το καπάκι.
0: Έτσι,
1: η
0: μπράβο,
1: γλωτίδα,
0: ναι,
1: είναι το επίπεδο των φωνητικών χορδών.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό
1: και
0: ακριβώς.
1: Έχουμε το υπεργλωτιδικό επίπεδο που είναι από πάνω και, ναι, το υπογλωτιδικό επίπεδο που είναι από κάτω.
0: Πολύ σωστά. Τι είναι ο καρκίνος του λάριγκα? Είναι, καταρχάς, είναι ένας καρκίνος ή είναι μια ομπρέλα καρκίνων που είναι κάτω από τον καρκίνο του λάριγκα, όπως και σε άλλους καρκίνους, όπως τον καρκίνο του μαστού που αφορά εμάς τους γενικούς χειρουργούς?
1: Ο καρκίνος του λάριγκα, σαν έννοια, είναι μια κακοήθεια, αλλά δεν είναι μία.
0: Έτσι,
1: είναι,
0: μπράβο, ναι,
1: πολλές μορφές. Mm. Φυσικά κάποιες είναι πιο συχνές, κάποιες είναι πιο σπάνιες.
0: Ναι.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρεται στο πλακώδες καρκίνωμα, όταν μιλάμε για καρκίνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα καρκίνο από πλακώδη κύτταρο του βλενογόνου.
0: Ναι.
1: Θα εμφανιστεί είτε στις φωνητικές χορδές που είπαμε, είναι το γλωτιδικό επίπεδο,
0: ναι,
1: είτε πιο πάνω είτε πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Και ανάλογα με την περιοχή μπορεί να αλλάξουν τα συμπτώματα, μπορεί να αλλάξει η πρόγνωση, η θεραπεία μας, η σταδιοποίηση. Πολλά παίζουν ρόλο.
0: Είναι συχνός ο καρκίνος αυτός?
1: Στο σύνολο όλων των καρκίνων δεν είναι και ο πιο συχνός, είναι,
0: ναι,
1: από τους αρκετά σπάνιους, αλλά,
0: ναι,
1: στους καρκίνους κεφαλής και τραχύλου κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Αν εστιάσουμε δηλαδή στη δικιά μας ανατομική περιοχή.
0: Ναι. Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται συχνότερα, δηλαδή είναι και αφορά πιο πολύ μεγαλύτερες ηλικίες ή μικρότερες ή, και επίσης πιο πολύ εμφανίζεται σε άντρες ή γυναίκες?
1: Λοιπόν,
0: τι παρατηρείτε εσείς δηλαδή από τα περιστατικά σας, τουλάχιστον και από τις δημοσιευμένες μελέτες?
1: Ο καρκίνος του λάριγκα αφορά μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες. Συνήθως είναι ασθενείς άνω των 50 ετών.
0: Μάλιστα.
1: 50 με 70 θα έλεγα είναι οι ηλικίες όπου εμφανίζεται κατά πλειοψηφία και σίγουρα είναι πιο συχνό στους άντρες.
0: Και φυσικά να λειτουργεί η ηλικία θρηστικά και με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως το κάβρισμα και κατανάλωση αλκοόλ, σωστά.
1: Φυσικά, γιατί είναι και από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα προκαλέσουν την εμφάνιση. Ναι. Οπότε, όσο πιο μεγάλη έκθεση, αθρηστικά τόσο και περισσότερες πιθανότητες.
0: Και χρήσα, είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε χώρες στις οποίες έχει μειωθεί το κάβρισμα, παρατηρείται μια έτσι, σημαντική μείωση νέων περιστατικών καρκίνου του λάριγγα. Οπότε νομίζω και με πρόληψη μπορεί να περιοριστούν τα περιστατικά, να μειωθούν τα περιστατικά έστω. Ναι. Τι συμπτώματα έχουμε. Βασικά να το πούμε, όχι να πούμε πρώτα, που στο λάριγγα, ποια είναι τα συχνότερα σημεία που εμφανίζεται στο λάριγγα. Είναι...
1: Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, ο λάριγγας έχει τρεις περιοχές.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με την περιοχή, ναι, αλλάζει. Και αλλάζουν και τα συμπτώματα, αλλά μιας και το ανέφερες, είπαμε θα το πούμε πιο μετά.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη συχνότητα, το πιο συχνό σημείο εντόπισης είναι όντως οι φωνητικές χορδές, δηλαδή το επίπεδο της γλωτίδας. Και μετά το υπεργλωτιδικό επίπεδο, τελευταίο το υπογλωτιδικό.
0: Κατάλαβα. Είπαμε, συναντάμε πιο συχνά το πλακώδες καρκίνωμα, δηλαδή ένα καρκίνωμα που προέρχεται από πλακώδη κύτταρα του βλενογόνου.
1: Ναι.
0: Γιατί ο καρκίνος του λάριγγα είναι έτσι ιδιαίτερος και θα έλεγα και δύσκολος?
1: Γιατί όπως ξεκινήσαμε στην αρχή έχει πολλές λειτουργίες και οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής μας, ναι, που έχει να κάνει με τη φωνή μας, είναι, ναι, για πολλούς είναι ακόμα και εργαλείο δουλειάς, είναι ένα καθημερινό εργαλείο επικοινωνίας.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και όσον αφορά τη δεύτερη λειτουργία που αναφέραμε, την κατάποση, φυσικά και τίθεται θέμα ποιότητα ζωής, να έχουμε μια σωστή σύντηση. Και η αναπνοή δεν μπορούμε καθόλου να τη θεωρήσουμε λιγότερο σημαντική, το έτσι, να έχουμε εξασφαλισμένο βατό καλό αεραγωγό.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ κακό η αίσθηση το να μην μπορεί κάποιος να αναπνεύσει καλά. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η εγκαιρή διάγνωση σε αυτούς τους ασθενείς?
1: Διότι
0: και τελικά πόσο, και συγγνώμη σε διακοπτώ, ναι, τελικά οι περισσότεροι πού θα διαγνωστούν, σε ποια στάδια θα διαγνωστούν, ναι, δηλαδή στατιστικά υπάρχει κάποιο?
1: Ναι, έχει παρατηρηθεί και όμως διαφορά.
0: Ναι.
1: Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική διότι όπως σε όλους τους καρκίνους, ναι, όσο πιο έγκαιρα, τόσο, ναι, καλύτερη αντιμετώπιση μπορεί να ακολουθήσει, έτσι, τόσο καλύτερη πρόγνωση μπορεί να έχει ένας ασθενής.
0: Όπως και σε όλες νομίζω τις νεοπλασίες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μπορέσουμε τις δικές τις ανακαλύψουμε πρώιμα, θα σίγουρα
1: έχουμε
0: θα αλλάξει.
1: Έχουμε ένα καλύτερο προγνωστικό πλάνο θεραπείας και αποκατάστασης για τον ασθενή μας.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα να πούμε λίγο για παράγοντες κινδύνου. Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου? Και αυτό είναι το αγαπημένο μου θέμα εδώ πέρα.
1: Το αγαπημένο σου είναι το κάπνισμα.
0: Ναι, το λέω.
1: Γιατί
0: σε κάθε
1: το νούμερο ένα είναι αυτό.
0: Σε κάθε εκπομπή πραγματικά το λέω. Μην καπνίζετε. Όλες οι μελέτες αυτό λένε. Εδώ και ο Ιχολίτης μας καπνίζει και δεν μας ακούει.
1: Όλοι οι γιατροί το λέμε.
0: Και κάποιοι καπνίζουν γιατροί, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι. Το νούμερο ένα λοιπόν είναι το κάπνισμα και φαντάζομαι και για άλλους καρκίνους, αλλά όσον αφορά τον δικό μας. Έχει αποδειχτεί και ελπίζουμε, μακάρι και όσο μειώνεται η χρήση του καπνού, να μειώνονται και τα περιστατικά του καρκίνου, διότι είναι ένας από τους παράγοντες που θα βελτιώσει και τον ίδιο τον ασθενή, την ανταπόκρισή του σε μια θεραπεία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
0: Ξεκάθαρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα. Ακόμα και μετά τη διάγνωση, τη διακοπή του καπνίσματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Το αλκοόλ.
1: Το αλκοόλ επίσης παίζει ρόλο και μάλιστα η χρόνια έκθεση λειτουργεί και συσσωρευτικά.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να έχουν συσχετιστεί αλλά να μην έχει αποδεχτεί άμεσα κάποια σχέση αιτίου και αιτιατού.
0: Αιτιατού, ναι, έχει καλά το λες.
1: Έχει συσχετιστεί όμως και ο ιός HPV. Έχουν συσχετιστεί ουσίες τις οποίες μπορεί να εκτεθεί κάποιος από επαγγελματικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και έχει συσχετιστεί επίσης και η...
0: Συγγνώμη το ψηδιακόπτω. Ναι, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όσοι μας ακούτε.
0: Ναι, για τον επαγγελματικό χώρο, ναι. Γιατί πάρα πολύ, βλέπω πάρα πολλούς τεχνίτες, πάρα πολλούς εργάτες που ασχολούνται με εργασίες που παράγουν πάρα πολλά μικροσωματίδια, σκόνες ή χειρισμό επικίνδυνων υλικών. Σας παρακαλώ πολύ να φοράτε τις ειδικές μάσκες και ό,τι και όποιον άλλο προστατευτικό εξοπλισμό χρειάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να έχετε τη ζωή σας σε τέτοιους κινδύνους. Και επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι, δεν καπνίζω εγώ, αλλά άμα καπνίζει ο διπλανός μου στο σπίτι ή άμα καπνίζει εδώ ο Λεωνίδας ο χωλήτης μας και είμαστε στον ίδιο χώρο, καπνίζουμε παρέα. Απλά εγώ το λέω ότι δεν καπνίζω και όλα καλά, ας πούμε, και νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Αλλά πραγματικότητα είναι ότι και εγώ καπνίζω. Γαστροεσοφαγική και παλινδρόμηση συμβάλλει.
1: Ναι, ήταν το επόμενο που θα ανέφερα. Έχει. Ναι. Δεν υπάρχει άμεση αποδεδειγμένη συσχέτιση. Υπάρχει όμως η υπόθεση της μεταπλασίας που μπορεί να προκαλέσει μια χρόνια έκθεση στα γαστρικά οξέα.
0: Στα γαστρικά υγρά, ναι.
1: Ναι, τα οποία όταν γυρνάνε προς τα πάνω με την παλινδρόμηση ερεθίζουν τον λάριγκα και ο λάριγκας μας δεν είναι φτιαγμένος για να τα ανέχεται για πολύ.
0: Ουσιαστικά προκαλούν μια συνεχή φλεγμονή.
1: Οπότε ακριβώς αυτή η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε κύτταρα τα οποία κάθε άλλο παρά υγιή είναι.
0: Και έχει αποδειχτεί πλέον ότι η συστηματική φλεγμονή τοπικά οδηγεί σε τέτοια προβλήματα. Γενετική προδιάθεση, υπάρχει ρίσκος, δηλαδή εγώ να έχω γενετική προδιάθεση, αν είχε ιστορικό κάποιος στην οικογένεια, πατέρας μου, μητέρα μου, είχαν περάσει καρκίνο του λάριγκα, έχω γενετική προδιάθεση.
1: Δεν λειτουργεί ακριβώς ένα κληρονομικό μηχανισμό όπως σε άλλα χαρακτηριστικά μας,
0: ναι,
1: αλλά σίγουρα υπάρχει γενετική προδιάθεση σε κάποιους από εμάς και αυτό οδηγεί στο να αντιδρά διαφορετικά ο οργανισμός του καθενός μας σε κάποια ερεθίσματα όπως ο καπνός και το αλκοόλ.
0: Άρα η πρόληψη είναι κυρίως συμπεριφορική, δηλαδή διακοπή καπνίσματος, περιορισμός αλκοόλ και πρόληψη, έγκυρος έλεγχος αν έχουμε κάποιο σύμπτωμα, το οποίο θα τα πούμε τα συμπτώματα μετά. Ασθενείς υψηλού κινδύνου, να φανταστώ, είναι μακροχρόνιοι καπνιστές και...
1: Όλοι αυτοί που αναφέραμε ότι εκτίθενται στους παράγοντες
0: κινδύνου.
1: Ακριβώς. Συν την ηλικία, είπαμε, που υπάρχουν κάποιες ηλικίες και πάνω που γίνονται πιο, πιο υποψήφιοι ασθενείς.
0: Ωραία, εγώ λοιπόν που είμαι έτσι πιο ενημερωμένος, εδώ πέρα στην εκπομπή έχουμε κάθε Σάββατο ένα διαφορετικό θέμα υγείας. Σήμερα μιλάμε για την οπλασία, για τον καρκίνο του λάριγκα. Εγώ υπάρχει ρίσκος να κάνω κάποια προληπτική εξέταση και στην τελική μήπως είμαι υπερβολικός, μήπως να μην κάνω τίποτα?
1: Κοίταξε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα screening για όλους τους πολίτες για να ελεγχθούν όλοι προληπτικά. Είναι θέμα επίγνωσης του καθενός να καταλάβει κάποια συμπτώματα και να πάει έγκυρα στον ορειλά για μια εξέταση όταν θα παρατηρήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όπως για παράδειγμα είναι μια επίμονη βραχνάδα που είναι το πιο χαρακτηριστικό.
0: Ξέρεις τι ήθελα να σου πω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην εποχή που έχει ξεκινήσει να μπαίνει στη ζωή μας τεχνητή νοημοσύνη και θεωρώ ότι ήδη, επειδή συλλέγονται πάρα πολλά έτσι, δεδομένα και από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πλέον με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας συσσωρεύονται δεδομένα, θα μπορεί πλέον νομίζω, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί τώρα, αλλά σίγουρα σε κάποια χρόνια θα μπορούμε να έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ουσιαστικά θα ξεσκαρτάρει και θα βγάζει, θα επιλέγει τους ασθενείς που θεωρεί υψηλού κινδύνου και θα ενημερώνει το μηχανισμό ότι, παιδιά, εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν, μην τους αφήνετε γιατί είναι υψηλού κινδύνου. Και ουσιαστικά έτσι, για ποιο λόγο να το κάνει το κράτος, τι κίνδυνο να έχει το κράτος για να το κάνει αυτό για τη δικιά μου, ας πούμε, την υγεία? Γιατί πολύ απλά άλλο είναι να κάνω ένα screening, έναν έλεγχο, μια πρόληψη και να πάω να με εξετάσει ένας οτορυνολαρυγγολόγος και να πληρώσω μια επίσκεψη στο κράτος που λέει ο λόγος, και άλλο να χρειαστεί να χειρουργηθώ για καρκίνο του λάριγκα που τα κόστη είναι τεράστια. Άρα το συμφέρει το κράτος να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου πει, Δημήτρη, πάνε να κάνεις έναν έλεγχο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και ίσως στην ιατρική του μέλλοντος αυτά τα προγράμματα της AI ανάλυσης των δεδομένων υγείας να είναι σε θέση να εντοπίζουν υψηλού κινδύνους ασθενείς και να τους ενημερώνουν και αυτούς και τον γιατρό τους για να γίνεται προληπτικά ένας πιο ενδελεχής έλεγχος.
0: Και πάμε που λες τώρα στα συμπτώματα. Εγώ, γιατρέ, έχω 2 χρόνια, έχω βράχους φωνής. Δεν το είχα πριν. Καπνίζω 2 πακέτα την ημέρα τσιγάρα. Δεν μπορώ να το κόψω κιόλας.
1: Όλα αυτά είναι λίγο.
0: Σαν να ανόχληση να έχω και στην κατάποση, δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτό, αλλά.
1: Φυσικά.
0: Είναι καμπανάκι.
1: Βεβαίως είναι πολύ δυνατά καμπανάκια όλα αυτά που ανέφερες. Πρώτα ναι. απ' όλα, ειδικά για τη βραχνάδα, το να την αφήσεις 2 χρόνια να εξελίσσεται είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Μάλλον έχω χάσει το τέρνο της θεραπευτικής της χειρουργικής αντιμετώπισης.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό ακόμα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι Σωστό. Ήδη από Σωστό. Τον πρώτο μήνα θα έπρεπε να χτυπήσει το καμπανάκι μέσα σου και να πας στο γιατρό σε ένα νοριλά και να σε εξετάσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ένα επίμονο βράχος φωνής είναι το νούμερο ένα σύμπτωμα για τον καρκίνο στις φωνητικές χορδές. Mm. Και νομίζω ότι ο κάθε ασθενής είναι ο πρώτος που θα καταλάβει την αλλαγή στη φωνή του για να ανησυχήσει και να πάει στον οριλά.
0: Άλλα συμπτώματα, Χρυσά?
1: Άλλα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται και με διαφορετικές εντοπίσεις. Τι θέλω να πω, ότι ναι. ο καρκίνος στην υπεργλωτιδική μοίρα του λάρυγγα, ναι. καθότι δεν αγγίζει άμεσα τις φωνητικές χορδές, δεν είναι το βράχος το πρώτο σύμπτωμα που θα δώσει, αλλά μπορεί να εμποδίσει την κατάποση. Και όταν αυτό επίσης θα αρχίσει να επιμένει για πολύ καιρό, επίσης είναι ένα καμπανάκι που θα πρέπει να χτυπήσει μέσα στον ασθενή και να πάει για εξέταση. Ναι. Και τέλος, άμα πάρουμε ότι έχουμε και την υπόγλωτιδική μοίρα του λάρυγγα, εκεί λίγο τα πράγματα στενεύουν, κυριολεκτικά, γιατί από εκεί περνάει ο αέρας για την τραχεία μας και τα πνευμόνια μας.
0: Αυτό σημαίνει, συγγνώμη σε διακόπτω παρένθεση, να ρωτήσουμε τη Χρύσα τη Βαρδαξή για αυτά τα συμπτώματα και όχι τη γειτόνισσα ή τον γείτονα, και αν έχει περάσει πανεφερή και πήρε μια καραμέλα και όλα πήγαν καλά.
1: Πολύ σημαντικό. Εντάξει, αυτό που αναφέρεις.
0: Θα λέω αυτά έτσι λίγο πιο καθαρά για να τα καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Η φωνή πώς αλλάζει? Τι αλλαγές θα παρατηρήσω στη φωνή μου?
1: Βραχνάδα, φωνή βαραίνει, ναι. η φωνή γίνεται, αποκτά ένα γρέζι, μια βραχνάδα που δεν υπήρχε και δεν είναι κάτι που έρχεται και φεύγει, δηλαδή θα έρθει, θα εγκατασταθεί και θα δημιουργήσει ανησυχία, δεν είναι ότι το έχω μια μέρα και έφυγε.
0: Κατάλαβα τι λες, ουσιαστικά αυτό είναι επειδή είναι η μάζα πάνω στις φωνητικές χορδές ή δίπλα
1: ναι. ή... Οι φωνητικές χορδές θα έπρεπε να είναι ελεύθερες και ο βλενογόνος που τις καλύπτει να είναι καθαρός και να κουμπάνε μεταξύ τους για να βγει μια καλή σε ποιότητα φωνή. Ναι. Αν έχουμε κάτι εκεί ανάμεσα, δεν θα βγει καλή η φωνή.
0: Έτσι ακριβώς. Δυσκολίες στην κατάποση, υπάρχουν επειδή περιστατικά?
1: Βεβαίως. Είναι συχνό, πιο συχνό είπαμε στα υπερκλωτιδικά καρκινώματα ναι. και υπάρχουν ασθενείς που παραπονιούνται ότι αρχίζουν να μην μπορούν να καταπιούν καλά, να νομίζουν ότι είναι κρυωμένοι, αλλά αυτό να επιμένει.
0: Ωραία.
1: Ή ακόμα και να ψιλοπνίγονται, δηλαδή σαν να στραβοκαταπίνουν, αυτό που λέμε.
0: Και κάνουμε τη διερεύνηση. Λοιπόν, μου κάνεις μια λαρυγκοσκόπηση που είναι έτσι μια εξέταση για να δούμε λίγο τις φωνητικές χορδές εκεί την περιοχή με ένα ενδοσκόπιο.
1: Πολύ καλά, τα λες.
0: Τι άλλο μπορεί να έχω, γιατί εσύ έχεις και ένα μεταπτυχιακό σου συνδοκονής αδένες. Τι άλλο μπορεί να έχω και οι φωνητικές μου χορδές δεν
1: είναι. Τι άλλο μπορείς. Εντάξει, παθήσεις πάνω στις φωνητικές χορδές υπάρχουν και εκτός των κακοηθειών.
0: Αν κάτι άλλο πιέζει τον νεύρο, αν έχω ένα καρκίνο μας.
1: Αυτοί είναι οι παράγοντες απ' έξω από το λάρυγγα που πιέζουν. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι παράγοντες και.
0: Γι' αυτό χρειαζόμαστε γιατρό να μας εξετάσει, έτσι.
1: Ναι, και έχει τύχει να βρούμε έτσι βλάβες, είτε που να πιέζουν τα νεύρα από άλλες ανατομικές περιοχές, επειδή δώσανε σύμπτωμα στο λάρυγγα.
0: Υπάρχει το ακραία σενάριο το να εμφανιστεί κάποιος ασθενής με δύσπνοια. Υπάρχει αυτό.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Βλέπεις τα περιστατικά δηλαδή?
1: Δυστυχώς τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα.
0: Απίστευτο. Αυτά είναι παραμελημένη ασθενής, είναι.
1: Είναι και πραγματικά λέμε, γιατί να έρθει αυτός ο ασθενής τελευταία στιγμή σε ένα νοσοκομείο με δύσπνοια και να τρέχουμε μια νύχτα κι εμείς και αυτός και οι συγγενείς του, ενώ θα μπορούσε με τα συμπτώματα που έχει να ψηλιαστεί και να πάει σε έναν γιατρό νωρίτερα. Είναι κρίμα, γιατί εκεί η κατάσταση δυσκολεύει πολύ και όταν αρχίζει να επιλύεται ο αεραγωγός σου, το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει είναι να αναπνεύσεις και όχι να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο.
0: Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι και ανακοπή από ευμεγέθη βροχοκύλη, κατά διόμενη βροχοκύλη. Απίστευτο, το ξέρω, σε μια κυρία που ήταν αρκετά παραμελημένη. Αίσθημα ξένου σώματος στο λαιμό, τι είναι, και αν και αυτό είναι κάτι που το πρέπει να μας αρρυβήσει?
1: Λοιπόν, το αίσθημα ξένου σώματος δημιουργείται όταν ο ασθενής την ώρα που τρώει καταπίνει, νιώθει ότι σαν κάτι έχει στο λαιμό και δεν μπορεί να το καταπιεί, σαν κάτι να έχει κολλήσει.
0: Πολύ άσχημο αυτό σαν αίσθημα.
1: Το έχω ζήσει, συνέστημα, δηλαδή, δημιουργεί άσχημο. Ανησυχία, δημιουργεί μια ταραχή στον ασθενή.
0: Ναι.
1: Και συνήθως οφείλεται, πέρα από το αν όντως σου έχει κολλήσει όντως κάτι στο λαιμό, γιατί δεν μπορώ να το απορρίψω και αυτό, αν θεωρήσουμε όμως για το κεφάλαιο του καρκίνου που μιλάμε τώρα, αυτό το συναντάμε κυρίως σε υπεργλωτιδικά καρκινώματα, διότι όπως είπαμε, εκεί η περιοχή θα επηρεάσει πρωτίστως την κατάποση παρά τη φωνή.
0: Okay. Νομίζω το καταλάβαμε. Έχει κάποια διαφορετικά συμπτώματα η προχωρημένη νόσος?
1: Ναι, σίγουρα
0: και
1: έχει.
0: Και που θα πρέπει τελικά να με
1: Όσο προχωράει η νόσος, θα εμφανίζει και καινούργια συμπτώματα. Μπορεί να εμφανίσει και τις τρεις κατηγορίες συμπτωμάτων που αναφέραμε τώρα, δηλαδή η δυσκολία στην κατάποση, τη φωνή και την αναπνοή μας. Μπορεί να τα κάνει και τα τρία. Επίσης, μπορεί να δώσει συμπτώματα εκτός του λάρυγγα. Για παράδειγμα, μία αντανακλαστική οταλγία, το να πονάει το αυτί, έχει παρατηρηθεί σε κάποια καρκινώματα και αυτό οφείλεται στο ότι από την ανατομική περιοχή του τραχύλου περνάνε νεύρα που νευρώνουν και το αυτί μας και μπορεί να επηρεαστούν και να δώσουν και εκεί συμπτώματα. Και πολλές φορές πάμε στον οριλά αιτιόμενη μία οταλγία και μπορεί το αυτί μας να είναι πλήρως φυσιολογικό και θα πρέπει η οριλά να ψάξει άλλα πράγματα.
0: Εννοείται, διαφορετική διάγνωση, γι' αυτό είμαστε γιατροί και γι' αυτό διαβάζουμε και γι' αυτό είμαστε όλη μέρα με αυτούς τους ασθενείς. Να ξαναπούμε λίγο πότε πρέπει κάποιος να σε επισκεφθεί, έτσι για να μείνει στο μυαλό μας αυτό που είναι σημαντική πληροφορία. Το ένα, νομίζω το είπες, βραχνάδα που θα επιμένει πάνω από 2-3 εβδομάδες μετά.
1: Ναι, είναι το πρώτο και σημαντικότερο που πρέπει να μείνει στον κόσμο για να προλαβαίνουμε τέτοιου είδους παθήσεις σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο. Ναι. Το δεύτερο είναι οι διαταραχές της κατάπωσης, όταν κάποιος ασθενής νιώθει ότι δεν καταπίνει σωστά, ότι κάτι ενοχλεί, κάτι δεν πάει καλά, κάτι στραβοκαταπίνει, όπως το νιώθει ο καθένας, αλλά όταν κάτι στην κατάπωσή μας επιμένει και να μην είναι φυσιολογικό όπως ήταν πριν, οφείλουμε να το ελέγξουμε. Και το τρίτο είναι το θέμα της αναπνοής.
0: Ναι.
1: Αν αρχίσει και δυσκολεύει, αν νιώθουμε ότι για κάποιο λόγο δεν αναπνέουμε τόσο άνετα όσο πριν, οφείλουμε να επισκεφτούμε και οριλά, βέβαια εκεί θα μπουν και άλλες ειδικότητες, εννοείται, στην αναπνοή.
0: Αυτό είναι μια, έτσι, αυτή η τελευταία πρόταση που είπες, είναι κάτι το οποίο σας το λέω έτσι και στον κόσμο μας ακούει, ότι πρέπει να το έχετε στο νου σας. Όλα αυτά τα θέματα πλέον αντιμετωπίζονται διεπιστημονικά και στη γενική χειρουργική και στο νοτροπνευμολαριγκολογία. Οι νεοπλασίες είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται από διεπιστημονικές ομάδες διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον έχουμε και στα νοσοκομεία και τα ογκολογικά συμβούλια που συζητάμε τέτοια περιστατικά και σίγουρα και στα δικά σας περιστατικά τα συζητάτε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί αυτό είναι το σωστό και ηθικά και ιατρικά στο 2026. Πάμε σε ένα τρίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: 22 55 99, ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
1: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίν έλιξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus στην υγεία εδώ στον Focus FM. Μαζί μας είναι ο οτορυναλαριγκολόγος, αυτό δεν το κατάφερα αυτή τη φορά, η κυρία Χρύσα Βαρδαξή. Εξαιρετική συνάδελφος, είναι στο Παπα-Νικολάου το νοσοκομείο και ιδιωτεύει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 6907-483 και 484. Το Viber, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα για τη σημερινή μας καλεσμένη για να τη ρωτήσουμε ή αν θέλετε να προτείνετε θέματα για τις επόμενες εκπομπές. Και το 2315-576 ή 677, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα και να κάνετε ερωτήσεις. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τον καρκίνο του Λάριγκα. Είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα, τι είναι αυτό το όργανο, τι είναι ο καρκίνος του Λάριγκα, τι γνωρίζουμε για την Ελλάδα, η συχνότητά του, γιατί είναι τόσο ιδιαίτερος, τι συμπτώματα μας δίνει, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Έτσι τα αναλύσαμε όλα αυτά εδώ πέρα με την Χρύσα, με την καλεσμένη μας. Και τώρα πάμε να πούμε, ένας ασθενής που έχει συμπτώματα έρχεται στο ιατρείο με ένα βράχος φωνής 2 εβδομάδων, ελπίζω στις 2 εβδομάδες να πάτε και όχι παραπάνω, όπως την ιστορία που είπα για τα 2 χρόνια πριν. Και τι θα κάνετε, τι θα κάνουμε, γιατρέ? Γεια σας, ήρθα, έχω βράχος φωνής, τι θα κάνουμε?
1: Γεια σας.
0: Μήπως είμαι καλά και να φύγω, να πάω για κάνα καφέ και να μην με εξετάσετε?
1: Αυτό, για να καταλήξουμε σε αυτό, θα κάνουμε πολλά βήματα. Πρώτα απ' όλα, καταλάβω, πρέπει να πάρουμε ένα σωστό ιστορικό,
0: ναι,
1: να ρωτήσουμε διάφορα στον ασθενή μας όσον αφορά και τα συμπτώματά του αλλά και τις συνήθειές του. Από το ιστορικό του, και φυσικά θα πρέπει

0: να εξετάσουμε μια εξέταση η οποία ξεκινάει από το στόμα και τελειώνει μέχρι εκεί που τελειώνει και ο λάριγκας. Δεν γίνεται να παραλείψουμε τίποτα κατά μήκος όλου της οδού αυτής. Ναι. Και εσωτερικά και εξωτερικά, γιατί έχουμε και απ' έξω τον τράχυλο που με τους λεμφαδένες πρέπει και αυτά να τα ψηλαφίσουμε όλα, να τα ψάξουμε.
1: Ναι.
0: Εσωτερικά.
1: Καλά, εσωτερικά πώς θα με δείτε.
0: Λοιπόν, πώς θα σε δούμε. Έχουμε κάποια πολύ ωραία όργανα στο ιατρείο
1: μας. Πάρα
0: μας,
1: πολύ ωραία, ναι. Μας φτιάχνει την καρδιά.
0: Τα οποία λέγονται ενδοσκόπια. Είναι μια κάμερα η οποία μας επιτρέπει να κοιτάξουμε, ναι, το εσωτερικό του λάριγκα, του φάριγκα, από πάνω μέχρι κάτω, και είναι το δεξί μας χέρι σε κάθε ορειλά εξέταση, πολύ δε περισσότερο όταν ψάχνουμε κάτι όπως συζητάμε σήμερα για το καρκίνο του λάριγκα.
1: Ναι. Και τι μπορεί να δείξει η ρινολαρυγκοσκόπηση, όγκους, πλάκες, λευκές πλάκες?
0: Θα δείξει τα πάντα ουσιαστικά, ακριβώς. Ναι. Ψάχνουμε τον βλενογόνο, τι παθολογική βλάβη μπορεί να έχει πάνω, κάτι που να αλλάζει το χρώμα, κάτι, ναι, που να αλλάζει την υφή του, ναι, κάτι το οποίο σαν εξωφυτικό, δηλαδή κάτι να φουσκώσει, να το πω πολύ απλά εκεί. Και ψάχνουμε την κινητικότητα των φωνητικών χορδών, πώς ανοίγουν, πώς κλείνουν. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά για να αντιληφθούμε μια παθολογία που μπορεί κάπου να κρύβεται.
1: Ναι.
0: Μπορούμε επίσης οι ασθενείς που εμφανίζονται με συμπτώματα σχετικά με την κατάποση να κάνουμε μια εκτίμηση της κατάποσης, ακριβώς δοκιμάζοντας να καταπιεί κάποιες τροφές την ώρα που έχουμε την κάμερα, το ενδοσκόπιο, ώστε, ναι, να έχουμε και εικόνα της λειτουργικότητας του λάριγκα.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά θα τα ερμηνεύσουμε συνδυαστικά.
1: Χρειάζεται να πάρουμε κάποιο υλικό από αυτό το μόρφωμα που μου έχετε βρει?
0: Εφόσον εντοπιστεί κάποιο μόρφωμα, το, ναι, οποίο να είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, κάτι παθολογικό, ναι, ο πιο έγκυρος τρόπος να το ταυτοποιήσουμε είναι η βιοψία.
1: Ναι.
0: Μπορεί εμείς με τα μάτια να λέμε «Α, μοιάζει για το ένα ή για το άλλο, για καλό ή για κακό», αλλά άμα δεν βγει η βιοψία, η ιστολογική δηλαδή εξέταση, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για την ταυτοποίηση αυτού της βλάβης, να το πω, πριν αποκαλυφθεί ότι είναι καρκίνος,
1: ναι,
0: για να προχωρήσουμε μετά και σε αντίστοιχη θεραπεία.
1: Η λήψη της βιοψίας είναι κάτι δύσκολο? Πρέπει να με αγχώσει, πονάει?
0: Η λήψη της βιοψίας δεν πονάει, γιατί συνήθως αυτοί οι ασθενείς κοιμούνται.
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Η βιοψία από το λάριγκα στην πλειοψηφία γίνεται χειρουργικά.
1: Ναι.
0: Γίνεται μέσω της αμεσοσκόπησης, δηλαδή ένα χειρουργείο το οποίο μέσα από το στόμα γίνεται, δεν εμφανίζεται εξωτερικά κάποια τομή, δεν κάνουμε κάτι, ναι, τέτοιο. Προσεγγίζουμε τη βλάβη και παίρνουμε κομμάτια αυτής προς ιστολογική εξέταση.
1: Χρειάζεται εγώ να κάνω και κάποια απεικόνηση όπως αξονική, τομογραφία ή μαγνητική?
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί. Βασικά, άμα ταυτοποιηθεί καρκίνος, είναι εντελώς σίγουρο.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστεί να γίνει αξονική και στην περιοχή του τραχύλου, έτσι ώστε να δούμε το ίδιο το όργανο του λάριγκα,
1: ναι,
0: τον τράχυλο εξωτερικά για τους λεμφαδένες, και στην περιοχή του θώρακα, για κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και πιο μετά, φαντάζομαι, τις μεταστάσεις.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και φυσικά δεν τελειώνει εκεί, βέβαια.
1: Η μαγνητική
0: ανέφερε στη μαγνητική. Ναι, έχει θέση. Μπορεί να μην το κάνουμε απαραίτητα σαν πρώτο βήμα. Εξαρτάται από την παθολογία που θα αποκαλυφθεί στον κάθε ασθενή. Μπορεί όμως να χρειαστεί και μαγνητική τομογραφία.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να χρειαστούν έξτρα εξετάσεις, όπως είναι το PET-CT. Είναι ένας συνδυασμός πινθυρογραφήματος και αξονικής,
1: ναι,
0: μας δίνει έξτρα πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις μεταστάσεις, έχουν να κάνουν με επεκτάσεις κάποιων καρκίνων, ή μπορεί ακόμα και να...
1: Να αξιολογήσουμε και πολυματική νόσο μετά από χειρουργείο.
0: Ναι, ακριβώς, αυτό, ναι, θα έλεγα, στην παρακολούθηση των ασθενών. Κάποια βήματα παραπέρα δηλαδή το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
1: Άρα είναι μια εξέταση πολύτιμη για έτσι, όταν έχουμε να λάβουμε σύνθετες ογκολογικές αποφάσεις. Και βέβαια αυτή η εξέταση και η αποφάση για να κάνει μια τέτοια εξέταση θα αποφασιστεί από ένα ογκολογικό συμβούλιο. Σταδιοποίηση.
0: Σταδιοποίηση. Να πούμε αρχικά τι είναι η σταδιοποίηση, για να καταλάβει ο κόσμος σε τι αναφερόμαστε κάθε φορά που βρίσκουμε ένα καρκίνο.
1: Ναι.
0: τον σταδιοποιούμε ανάλογα με την εντόπιση, με την επέκταση και με κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν ιστολογικά. Σε κάποιους μπορεί να αλλάξει, δηλαδή, ο τρόπος σταδιοποίησης. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί όσο μεγαλύτερο το στάδιο, τόσο διαφοροποιείται η θεραπεία και η πρόγνωση των ασθενών. Οπότε θέλουμε να γνωρίζουμε τη σταδιοποίηση όταν διαγνώσκουμε ένα καρκίνο, για να έχουμε ένα πλάνο θεραπευτικό και να ξέρουμε και τι περιμένουμε από αυτό.
1: Ωραία. Το στάδιο, δηλαδή, γενικότερα θα επηρεάσει τη θεραπεία? Δηλαδή, ναι, σε πρώιμα στάδια, τι θα κάνουμε? Θα χειρουργήσουμε, δεν θα χειρουργήσουμε? Θα μου πεις εξατομικευμένη αντιμετώπιση για τον κάθε ασθενή και οι αποφάσεις
0: είναι αλήθεια,
1: πολύ συγκεκριμένες.
0: Δεν είναι ένας μπούσουλας για όλους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εξαρτάται από το πού είναι ο καρκίνος, ενώ ανατομικά σε ποιο σημείο μέσα του λάριγγα. Κάποια σημεία μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με πιο minimal χειρουργία. Κάποια σημεία δυστυχώς δεν προσεγγίζονται τόσο minimal και μπορεί να χρειαστεί εκτεταμένα χειρουργία ή να αλλάξει το θεραπευτικό μας πλάνο σε κάτι μη χειρουργικό, σε κάποιον συνδυασμό ακτινοβολίας, χημειοθεραπείας, τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Λεμφαδένες χρειάζεται να ελέγξουμε σε αυτή την περιοχή, στον τράχυλο?
0: Πάντα, πάντα τους ελέγχουμε.
1: Πώς?
0: Πώς? Από την αρχή της πρώτης επίσκεψης ψηλαφυτικά,
1: ναι,
0: μέχρι μετά που θα μας φέρει και ο ασθενής τις εξετάσεις, αξονικές, μαγνητικές, PET, όπως είπαμε, οτιδήποτε ζητήσουμε. Θα έχουμε δηλαδή και κλινική εξέταση και απεικόνηση. Οπότε συνδυαστικά πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχουν λεμφαδένες, πόσοι είναι, πού βρίσκονται. Ακόμα και αυτονών η θέση και το πλήθος αλλάζει το στάδιο του καρκίνου και επηρεάζει την απόφασή μας για θεραπεία.
1: Ναι, νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Πότε θα επιλέξουμε να χειρουργήσουμε έναν ασθενή? Και τελικά θα τους χειρουργήσουμε όλους? Ή και, ναι, ας πούμε βασικά αυτό, πότε θα επιλέξουμε να χειρουργήσουμε?
0: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τους χειρουργήσουμε όλους. Έχει να κάνει με το στάδιο στο οποίο θα βρεθεί ο κάθε καρκίνος, με την εντόπιση που θα έχει και με την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Οπότε μπορούμε γενικά να πούμε ότι σε κάποιους πρώιμους γλωτιδικούς καρκίνους μπορεί να γίνει εύκολα. Εύκολα, ανάλογα φυσικά.
1: Τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μπορεί όμως να γίνει χειρουργική επέμβαση και να...
1: Μια μικρότερη εκτομή, να πούμε ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, μια πιο περιορισμένη εκτομή, ακόμα και με τη χρήση λέιζερ.
1: Ναι.
0: Σε πιο προχωρημένους όμως καρκίνους, τα χειρουργία μεγαλώνουν και σε έκταση και σε χρόνο και σε επικινδυνότητα.
1: Έτσι, γιατί στόχος είναι η ογκολογική ασφάλεια με τη μέγιστη δυνατή διατήρηση της λειτουργίας αυτού του οργάνου, που είπαμε πάρα πολύ σημαντικό και αναφέραμε στο πρώτο 30 λεπτό της λειτουργίας. Ενδοσκοπική μικροχειρουργική με λέιζερ, τι είναι? Γενικά το λέιζερ είναι κάτι που διαφημίζεται αρκετά. Σε εσάς έχει θέση και ειδικά σε αυτή την πάθηση?
0: Ναι, έχει θέση. Ναι. Με το λέιζερ μπορούμε να αφαιρέσουμε καρκίνους φωνητικών χορδών μέχρι κάποιο συγκεκριμένο στάδιο, δεν είναι δυστυχώς κατάλληλο για όλους τους ασθενείς. Όπου όμως μπορούμε να το αφαιρέσουμε χειρουργικά με το λέιζερ, έχουμε επιτύχει ένα καλό ογκολογικό αποτέλεσμα με ένα περιορισμένο χειρουργείο, που σημαίνει καλύτερη αποκατάσταση για τον ασθενή σε σύγκριση με τα πιο μεγάλα χειρουργεία. Και φυσικά όλα έχουν να κάνουν με σκοπό το καλό ογκολογικό αποτέλεσμα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.
1: Σίγουρα. Τώρα, ένα από τα άγχη μου όταν ήμουν μικρός και είχα δει ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί έτσι στο λάργα και είχαν μόνιμα τραχιοστομία. Πότε μπορεί να διατηρηθεί η φωνή? Μπορεί να διατηρηθεί η φωνή σε όλες τις περιπτώσεις? Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δυστυχώς δεν μπορεί να διατηρηθεί?
0: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί η φωνή. Σε προχωρημένους καρκίνους αναγκαζόμαστε να κάνουμε χειρουργία όπου μπορεί να αφαιρεθεί ακόμα και ολόκληρο το όργανο του λάριγγα.
1: Ναι.
0: Το οποίο περιλαμβάνει μέσα τις φωνητικές χορδές, που σημαίνει ότι αυτοί οι ασθενείς την φυσική τους φωνή θα την χάσουν. Βέβαια, για να επιτύχουμε το ογκολογικό αποτέλεσμα, σε εκείνη τη φάση προέχει η υγεία και όχι η φώνηση. Την φώνησή μας θα την υποκαταστήσουμε με κάποιους τρόπους.
1: Ναι.
0: Θέλεις να τους αναφέρω τώρα?
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ένας αρκετά συνηθισμένος τρόπος είναι στην ώρα του χειρουργείου να τοποθετηθεί μια βαλβίδα ομιλίας. είναι ένα εξάρτημα που θα βοηθήσει τον ασθενή να αποκαταστήσει ένα κομμάτι της φώνησής του σε βάθος χρόνου βέβαια. Θέλει δουλίτσα, ναι. Θέλει προσπάθεια από τον ασθενή,
1: ναι.
0: Θέλει πολλές φορές συνεργασία με λογοθεραπευτές.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος τρόπος είναι το λαριγκόφωνο, είναι μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ασθενής εξωτερικά, εφάπτοντάς το στα πλάγια του τραχύλου και από τις δονήσεις των μυών να καταφέρει να παράγει φωνή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και ασθενείς ακόμα που έχουν καταφέρει να μιλήσουν μέσω αυτού που λέμε ισοφαγική ομιλία, προκαλώντας δηλαδή έξοδο του αέρα από τον ισοφάγο και τον νεοφάριγγα μετά το χειρουργείο.
1: Αυτό θέλω να φανταστώ κάποια φυσικοθεραπεία για να μπορέσει ο ασθενής να καταφέρει τέτοιους χειρισμούς.
0: Ναι, λογοθεραπεία.
1: Λογοθεραπεία.
0: Όχι ότι δεν έχουν υπάρξει ασθενείς που τα κατέφεραν και μόνοι τους, αλλά σίγουρα αν πάρουμε το μέσο όρο των ασθενών, κάποιες συνεδρίες με λογοθεραπευτή για να μάθουν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν στην πιο γρήγορη αποκατάσταση, τις συστήνουμε πολύ συχνά.
1: Μεγάλες επεμβάσεις και είδη επεμβάσεων, μερική, ας πούμε αρχικά για τη μερική λαργικτομή, πότε θα εφαρμόσουμε μερική λαργικτομή και τι, αρχικά τι είναι η μερική λαργικτομή να πούμε.
0: Κοίταξε, η μερική λαργικτομή, όπως λέει και η λέξη, είναι ουσιαστικά να βγει τμηματικά μόνο ένα κομμάτι του λάριγγα.
1: Ναι.
0: Γίνεται υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διότι πρέπει να είναι σε συγκεκριμένα σημεία ο καρκίνος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ογκολογικά καλό αποτέλεσμα και να κρατήσουμε και λειτουργία στον λάριγγα, δηλαδή να μπορεί ο ασθενής μετά να καταπιεί, να αναπνέει. Αν δεν είναι ο καρκίνος σε τέτοια θέση ώστε να το καταφέρουμε αυτό, πάμε στο επόμενο που είναι η ολική λαριγκεκτομή.
1: Ακροτηριαστικό χειρουργείο θα έλεγα.
0: Είναι αλλά... μεγάλο χειρουργείο, βγαίνει όλος ο λάριγκας, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να υποκαταστήσουμε και τις λειτουργίες. Δηλαδή, τι είπαμε ότι βοηθάει στην κατάποση, είναι άμα βγει ο λάριγκας, θα ράψουμε ένα κομμάτι του φάριγγα για να μπορεί να καταπίνει από εκεί. Γιατί ο ασθενής μετά πρέπει να σιτίζεται, να τρώει κανονικά από το στόμα. Για την αναπνοή, είπαμε ότι μας βοηθάει να αναπνέουμε. Ναι, αλλά άμα βγει ο λάριγκας, θα μείνει η τραχεία χωρίς να έχει αυτό το καπάκι, το προστατευτικό από πάνω που είπες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία στομία, δηλαδή μία τρύπα στην πρόσθεια περιοχή του τραχύλου, από όπου ο ασθενής μας θα αναπνέει μόνιμα.
1: Ναι. Η ομιλία, είπαμε, νομίζω μας είπες 5 πράγματα πώς αποκαθίσατε.
0: Είπαμε τους τρόπους, ναι.
1: Φωνητικές προθέσεις, είπες, βάζουν μια μικρή βαλβίδα και η οποία αυτή τι ακριβώς κάνει, η βαλβίδα.
0: Την χρησιμοποιεί ο ασθενής για να εκτρέψει τον αέρα που εκπνέει από τα πνευμόνια, να μπει μέσα στο χειρουργημένο πλέον βέβαια φάριγγα και να καταφέρει να βγάλει
1: ήχο.
0: Φωνή που σίγουρα δεν είναι όπως η φωνή που είχε πριν το καρκίνο, αλλά είναι ικανή ώστε να επικοινωνεί. Έτσι, γιατί είναι το βασικό να μπορεί ο ασθενής μας να εκτελεί τις λειτουργίες του, τις κατάποσης, της επικοινωνίας.
1: Άρα σίγουρα η αποκατάσταση της ομιλίας και ως εκ τούτου και η ποιότητα ομιλίας εξαρτάται από τη μέθοδο, την εκπαίδευση, τις επιλογές και προφανώς και τα κίνητα του ανθρώπου που αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο έτσι, θέμα. Τώρα αυτά τα παντάμε έτσι απλά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ολόκληρες συζητήσεις, επισυζητήσεων και ολόκληρα κεφάλαια στα ιατρικά βιβλία. Απλά προσπαθούμε στον κόσμο να δώσουμε έτσι μια εικόνα, μια έτσι μαζεμένη εικόνα του τι συζητάμε. Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχύλου.
0: Μεγάλο κεφάλαιο, σε κάποιες περιπτώσεις απαραίτητος. Πότε θα μου πεις τώρα. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έρχονται με μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχύλου. Πρέπει να αφαιρεθούν εκεί και οι λεμφαδένες. Υπάρχουν όμως και ασθενείς που έρχονται χωρίς μεταστάσεις, όμως λόγω της θέσης και του σταδίου του καρκίνου θεωρείται πολύ υψηλή η πιθανότητα, έστω και λίγα μικρά κεταράκια να έχουν ξεφύγει και άρα πάλι φτάνουμε στο ίδιο σημείο να έχουμε απαραίτητο ένα λεμφαδενικό καθαρισμό.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Και είναι μεγάλο, νομίζω είναι και μεγάλο χειρουργείο ο λεμφαδενικός καθαρισμός, δεν είναι?
0: Είναι φυσικά, γιατί αλλάζει την δομή και την ανατομία κάπως του λαιμού, του τραχύλου μας. Χρειάζεται να μεγαλύτερη αποκατάσταση χρονικά.
1: Μεγαλύτερη προφανώς και μεγαλύτερη νοσηλεία.
0: Ναι.
1: Ακτινοθεραπεία, τι έχει θέση στον καρκίνο του λάριγγα.
0: Ναι, έχει θέση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρώιμα στάδια, όσο και σε πιο προχωρημένα.
1: Ναι.
0: Ίσως κάποιες φορές σε πολύ προχωρημένα να είναι και το μόνο μας όπλο. Πάντως, ναι, έχει θέση και πολλές φορές συνδυάζεται και με την χημειοθεραπεία.
1: Αλλά προφανώς όμως δεν είναι κατάλληλη για όλους η ακτινοθεραπεία. Και αν είναι εκτεταμένη μάζα ή ο Λάργκας είναι μη λειτουργικός, τότε η χειρουργική λύση λογικά είναι η ασφαλέστερη, έτσι δεν είναι, ή όχι. Εξαρτάται βέβαια και από τις απεικονίσεις που
0: θα ακριβώς αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν μπορώ να απαντήσω μία απάντηση για όλους. Πάντα
1: και γι' αυτό είμαστε
0: επιστήμονες.
1: Αυτή την ερώτηση, αυτή την απάντηση ήθελα, γιατί πολλοί με ρωτάνε, γιατρέ, έχω αυτό το θέμα που είχε και ένα συγγενής μου και αυτά, και δεν είναι μια απάντηση για όλους, είναι εξατομικευμένη.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής. Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται δηλαδή διαφορετικά. Σίγουρα θα έχουμε παρενέργειες από την εκτινοθεραπεία, έτσι δεν είναι?
0: Δυστυχώς, όλες οι θεραπείες,
1: όπως και η χημειοθεραπεία,
0: είτε είναι χειρουργείο είτε είναι ακτινοθεραπεία, έχουν παρενέργειες. Μπορεί να είναι από τις πιο απλές, όπως ερεθισμός του δέρματος της περιοχής όπου ακτινοβολείται, όπως κάποιες ενοχλήσεις στο λαιμό. Πολύ συχνή είναι η ξηροστομία, διότι επηρεάζεται η παραγωγή του σιέλου και αυτό μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, σε κάποιες ενοχλήσεις.
1: Ξηροστομία είπες?
0: Ξηροστομία, διότι μειώνεται η παραγωγή του σιέλου.
1: Σιέλου, ναι.
0: Οπότε είτε κατά την σύτηση, είτε και χωρίς αυτή όμως, πολλοί ασθενείς θα παραπονεθούν για ξηρότητα στους βλενογόνους. Ευτυχώς έχουμε όπλα να το αντιμετωπίσουμε. Άλλα πράγματα τώρα. Ναι, μπορεί να υπάρξει πάλι κάποια αλλαγή της φωνής. Μετά την ακτινοβολία μπορεί να είναι παροδική λόγω κάποιων ειδημάτων από την αντίδραση στις θεραπείες. Τώρα όλα αυτά λίγο πολύ τα αντιμετωπίζουμε και δίνουμε χρόνο να αντιδράσει, να πουλώσει ο οργανισμός από τη θεραπεία.
1: Χημειοθεραπεία, να φανταστώ, είναι και χημειοθεραπεία μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, συνδυαστικά είπαμε.
1: Ναι. Άνοσοθεραπεία έχει σε εσάς θέση?
0: Λοιπόν, έχει θέση. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει η ανοσοθεραπεία και λαμβάνει έναν πιο σημαντικό ρόλο.
1: Μακάρι.
0: Έχουμε πολλά περιστατικά υποτροπιάζοντων καρκίνων ή προχωρημένων που δεν μπορούν να ανεχθούν άλλες θεραπείες και τότε επιστρατεύουμε την ανοσοθεραπεία. Οπότε, κυρίως σε προχωρημένες περιπτώσεις θα έλεγα, εξαρτάται πάλι από τον κάθε ασθενή και από τον τύπο του καρκίνου. Δεν μπορούν δυστυχώς όλοι να αντιδράσουν στην ανοσοθεραπεία. Υπάρχουν κάποιοι βιοδείκτες που το δείχνουν αυτό, αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για να τη λάβει.
1: Και να πούμε ότι αυτό, δηλαδή η μοριακή και η ανοσολογική έλεγχη, είναι πλέον εργαλεία στη φαρέτρα μας, τα οποία είναι για πολλές νεοπλασίες, όχι μόνο για τα καρκινώματα του Λάργκα. Νεότερα δεδομένα.
0: Νεότερα δεδομένα, λοιπόν. Πλέον
1: εννοείται. Θα τελειώσουμε αυτή την νόσο ή ακόμα έχουμε δρόμο?
0: Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Είμαστε σε καλή τροχιά. Αλλά πλέον, πέρα από το να ζήσει ο ασθενής μας, πρέπει να κοιτάξουμε και την ποιότητα του πώς ζει. Πώς αυτός ο ασθενής θα έχει μια καλή ποιότητα, να είναι λειτουργικός, να μπορεί να φάει, να μπορεί να μιλήσει, να μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του.
1: Πολύ σωστά, και έχει βγάλει έτσι μαλλιά η γλώσσα μου να το λέω, ότι η ερώτηση δεν είναι αν ζει ο ασθενής, αλλά μόνο, αλλά και το πώς ζει, εγώ θα πω κυρίως. Γιατί ένας ασθενής ο οποίος ζει αλλά υποφέρει, πονάει, νιώθει μια τεράστια αναπηρία που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, δεν έχει ποιότητα ζωής και πραγματικά υποφέρει, και πρέπει να στοχεύσουμε και στην ποιότητα ζωής, πιο στοχευμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Ανοσοθεραπεία, είπαμε, είναι πολύ σημαντική. Μέλλον εξατομικευμένο και πολυεπιστημονικό, ήδη αυτό είναι, ήδη είμαστε στο μέλλον, ήδη αυτό το κάνουμε. Κατευθυντήριες οδηγίες, τι λένε?
0: Οι κατευθυντήριες οδηγίες πάντα ξεκινάνε από το να κάνεις σωστή διάγνωση όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιβεβαιώσεις τον καρκίνο και τον ιστολογικό του τύπο για να οδηγήσει τον ασθενή στην καλύτερη απόφαση θεραπείας. Ναι. Ξαναλέμε ότι η θεραπεία δεν είναι μία για όλους, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ανάλογα με τον ασθενή.
1: Και πάμε τώρα να πούμε λίγο άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι. Ποια είναι τα ποσοστά ίασης στα πρώιμα στάδια, δηλαδή πρόγνωση, και γιατί, γιατρέ, έπρεπε να έρθω όχι μετά από 2 χρόνια αλλά στις 2 εβδομάδες που είχα αυτή την ενόχληση.
0: Γιατί όσο σε πιο πρώιμο στάδιο το ανακαλύψουμε, τόσο καλύτερη πρόγνωση για τον ασθενή μας, τόσο καλύτερη ποιότητα μετά και τόσο πιο υψηλά τα ποσοστά επιβίωσης. Τώρα ένας καρκίνος σε γλωτιδικό επίπεδο έχει ένα πολύ καλό ποσοστό επιβίωσης, φυσικά σε πρώιμο στάδιο, που μπορεί να αγγίξει και το 80-85%.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά... στην πενταετία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Όταν όμως ένας καρκίνος θα είναι σε κάποιες άλλες περιοχές και μπορεί να τον καταλάβουμε πιο αργά, γιατί δυστυχώς ο υπεργλωτιδικός καρκίνος που δεν δίνει πρώιμα συμπτώματα, αργούμε λίγο να τα καταλάβουμε και αργεί ο ασθενής να έρθει στο γιατρό, σημαίνει ότι αυτό μειώνει και την πενταετή επιβίωση. Έρχονται σε μεγαλύτερα στάδια.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σίγουρα είναι ότι ο καρκίνος του Λάριγκα καταρχάς είναι μια ομπρέλα, είναι διαφορετικά καρκινώματα στο Λάριγκα, μπορεί να έχουμε όχι μόνο ένα συγκεκριμένα, ένα τύπο. Θα δώσει προειδοποιητικά σημάδια, συμπτώματα όπως η βραχνάδα, η δυσκολία στην κατάποση, πόνο στο αυτί, μονόπλευρωση, κάποια διόγκωση, θα πρέπει να μας το ρυβήσουν και θα πρέπει να επισκεφτούμε έναν συνάδελφο οτορινολαριγκολόγο. Καπνίσμα και αλκοόλ μακριά, και το κάπνισμα κόψτε το μαχαίρι και το αλκοόλ μαχαίρι, αυτό δείχνουν οι μελέτες. Αλλά άμα πίνετε έτσι ένα ποτηράκι, ως εκεί δεν κάνει καλό ούτε το ένα ποτηράκι, αυτό δείχνουν δυστυχώς οι μελέτες. Η σύγχρονη θεραπεία είναι πολυεπιστημονική και εξατομικευμένη. Και το μήνυμα το σημερινό είναι ότι αν η φωνή σας αλλάξει και δεν επανέλθει, να μην το αφήσετε να εξεταστείτε, θα σώσετε τη ζωή σας και θα είστε κοντά στους αγαπημένους ανθρώπους σας. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ θερμά την κυρία Χρύσα Βαρδαξή, τη Χρύσα. Χρύσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ.
1: Να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες στείλαμε αυτή την πρόσκληση και η Χρύσα πραγματικά κατέβαλε προσπάθεια για να μπορέσει να βγει αυτό το θέμα σήμερα και να το συζητήσουμε, γιατί αφορά κόσμο και είναι ένα δύσκολο θέμα να συζητηθεί και ιδιαίτερο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, ένα καλό τριήμερο, να περάσετε καλά με τους δικούς σας, να προσέχετε και να προσπαθείτε έτσι να μην κάνετε κακές συνήθειες, ώστε να διατηρήσετε την υγεία σας για πολλά πολλά χρόνια. Focus στην υγεία, εδώ στο Focus FM. Καλό βράδυ.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Να ζήσουμε από την αρχή το καλοκαίρι, τις παραλίες και τις καλοκαιρινές μας διακοπές σε ένα όμορφο τραγούδι που ανοίγει την αυλαία μας μετά την επιστροφή μας και εμείς εδώ στους 103,6 Βίκυ Λέανδρος, στους 103,6 όπως λέω ξανά και ξανά, 22 του Αυγούστου σήμερα. Για δύο περίπου Σαββατοκύριακα δεν νομίζω έτσι να πάθετε τα στερητικά σας ραδιοφωνικά έτσι σύνδρομα. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι καλά, επιστρέψαμε λίγο ή πολύ αναλόγως. Σημασία έχει ότι ξεφύγαμε κυρίες και κύριοι για λίγο ή για πολύ περισσότερο ή για λιγάκι. Αυτό έχει σημασία. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε. Να πω πολλά χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες της Παναγίας μας και να πω και τα όμορφα για την αυριανή μέρα που πάλι γιορτάζει η Παναγιά μας, η Φανερωμένη, εκεί στη Μηχανιώνα που γίνεται πολύ μεγάλη έτσι, γιορτή, η περιφορά της εικόνας της και ο κόσμος να ρέει σαν το καλό κρασί όπως θα έλεγε κανείς. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8 το βραδάκι. Δόξα τω Θεώ, πρώτα καλά επιστρέψαμε και θέλω και να πιστεύω ότι θα σας βρίσκω και σας καλά και όλοι μαζί ξανά έτσι προς τις ραδιοφωνικές μας ανταμώσεις και μια καλή έτσι ζεζόν όπως λέμε εμείς εδώ στα να πω δημοσιογραφικά, να πω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να πω στα μουσικά μας και στα ραδιόφωνά μας, στις τηλεοράσεις και γενικότερα όλος αυτός ο κλάδος. Σεπτέμβριος είναι για μας η έναρξη μιας νέας ραδιοφωνικής χρονιάς, μιας νέας ζεζόν και την εύχομαι για όλους μας εδώ τους συναδέλφους καλή και ευλογημένη να είναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τα τραγούδια μας.

0: είμαστε.
1: Αύγουστος μήνας λοιπόν, ρέρε να κουμιώτη. Και κάθε χρόνο να μας βρεις σαν έναν ευχάριστο ακόμα καλοκαιρινό και τελευταίο μήνα. Χρόνια πολλά σήμερα στον Αγωθόνικο και στον Θεοπρέπειο. Άμα, τι ωραία ονόματα είναι αυτά, καλέ. Πρώτη φορά τα ακούω και ειλικρινά εκπλήσωμαι. Μπράβο σας. Με 32 βαθμούς Κελσίου, με 31 περίπου την ώρα αυτή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Χτυπάνε κάτι σαραντάρια, κάτι σαρανταδιάρια εκεί στον κάμπο της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Το ρεπορτάζ δείχνει ότι είναι συνηθισμένοι άνθρωποι από την υπερβολική ζέστη, μια που ο κάμπος είναι κάμπος, ούτε βουνό ούτε θάλασσα λίγο να φυσάει, και όπως και να έχει η προσοχή επιβάλλεται. Είτε είναι 42 που αμάν αμάν αμάν, είτε είναι 32, είτε είναι ό,τι δίνε. Ήταν ένα ζεστό αυτό το φετινό καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Εγώ πάντως λατρεύω την άνοιξη και το φθινόπωρο και το καλοκαιράκι μ' αρέσει, αλλά σε βουνά και σε έτσι με στη φύση που το ονειρεύομαι πάντοτε και βρίσκω την υγειά μου. Η θάλασσα καλή, πολύ ωφέλιμη, δεν λέω, και οι φίλοι μας οι θαλασσινοί και όσοι επισκεφτήκατε τη θάλασσα σίγουρα κάτι καλό πήρατε, αλλά θεωρώ ότι το βουνό πιο πολύ ξεκουράζει, γνώμη μου, μια και είμαι και βουνίσια, δεν θα πενέψω τον τόπο μου. Λοιπόν, καταφτάσανε και τα πρώτα σας γραφτά μηνύματα με πολλές ευχές, με όμορφες ερωτήσεις, πώς τα πέρασες, πήγες κάπου, πώς θα είναι το πρόγραμμα για τη νέα ζεζόν του Focus, φίλε μου κύριε Φάνη, καλησπέρα. Αυτό ακόμα δεν έχει αναρτηθεί, αν υπάρξουν αλλαγές θα το ενημερωθείτε. Να ευχηθώ έτσι μια καλησπέρα στον Δημοσθένη, στην κυρία Ζήνα μας από την Σπάρτη. Σας έλειψα και εσείς μου λείψατε, αυτό είναι αμοιβαίο. Μια καλησπέρα να στείλω στην κυρία Τάνια, στη Βαλεντίνα, στον κύριο Κώστα που μας ακούει από την Πάτρα, στο Βαγγέλη από την Ζηρίχη και στην φίλη μας την Ζηνοβία, εδώ στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.

τη όμορφη τρυφερή φρέσκια φωνούλα της Πόπης Αστεριάδη σε έναν Αύγουστο που, όπως μου γράφετε, δεν θέλουμε να φύγει. Άλλοι φύγατε μακριά, άλλοι φύγατε κοντά. Το σταυρό μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε και όπως μπορούμε. Δεν χρειάζεται έτσι μια πάλι με τον εαυτό μας. Αχ εκείνος, αχ εκείνη, πήρε σβάρνα τα νησιά, πήγε από εδώ και πήγε από εκεί και ξαναπίσω. Δεν πειράζει. Λίγο, λίγο. Αρκετό, αρκετό. Όπως μπορεί ο καθένας. Δεν είναι οι εποχές που βροντούσαμε την πόρτα πίσω μας, μπαίναμε στο καράβι και απομακρυνόταν η πόλη στην οποία ζούμε και φεύγαμε και ξεχνιόμασταν κάτι δεκαήμερα. Αλλάξανε τα πράγματα, αλλάξανε τα πορτοφόλια, αλλάξανε ίσως και οι επιλογές μας. Και όταν μεγαλώνουμε, αυτή η λέξη πολύ μ' αρέσει, μεγαλώνουμε οριμάζοντας, μην μπερδεύεστε με τις ταυτότητες και τις ηλικίες, επιλέγουμε τα μέρη να έρχονται πιο ταυτόσιμα στη δική μας, έτσι θα έλεγα, επιθυμία. Και λιγότερη, έτσι θα έλεγα εγώ πάλι, χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν σας, την πολύ βαβούρα, τις μεγάλες αποστάσεις και τις τρελές ζέστες στα μποτιλιαρίσματα εκτός και εντός της πόλεως. Είπαμε, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο καλά επιλέγει ή τέλος πάντων διαλέγει σωστά τι από όλα αυτά του ταιριάζει.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ματούλα στους στίχους και με έναν καημό αυτά τα τραγούδια του και την μοναξιά που βγάζει ενός ερωτικού αποχωρισμού. Πάμε να επενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Και βλέπω ότι από τα μηνύματά σας σιγά σιγά έτσι συγκεντρωνόμαστε, επιστρέφουμε. Περιμένουμε και την τελευταία φουρνιά των αδειούχων να επιστρέψουν για να μπορέσουν δυναμικά και ενεργειακά να παλέψουν τον όποιο φθινόπωρο, χειμώνα και ούτω καθεξής που όταν γυρίζουν λένε καλοχειμώνα. Όχι. Καλημέρα να λέτε. Έτσι όπως τα ακούτε. Ναι. Μέχρι το χειμώνα έχουμε να δούμε ή δεν έχουμε να δούμε. Θα κάνετε κοντινά σχεδιάκια για να βγαίνουν και να μην απογοητευόμαστε. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας στο Viber του Focus FM στον αριθμό 6907 483 484, 6907 γράφετε, μπράβο, 483-484, για μια καλησπέρα, για μια ευχή, για πώς τα περάσατε ή δεν τα περάσατε. Τι θερμοκρασίες μας λέει εδώ η Βαλεντίνα μου, 32 βαθμούς λέει στην πόλη των Γιαννητσών. Για να δούμε πώς θα πάει. Και δεν πήγε τόσο καλά σχετικά με αυτά που ανοίγαμε τις μικρές οθόνες και τι περιμέναμε να δούμε, κάτι καλό. Πυρκαγιές από εδώ, φωτιές από εκεί, απροσεξίες, δυστυχήματα. Πάντως οι παραλίες δεν πήγαν άσχημα, μόνο που είδαμε και διακρίναμε τη διαφορά ότι γυρίσαμε σε εκείνη την εποχή του 80, του 90, με τα σαζλόνια, με τις ομπρελίτσες μας, με τα ψυγιάκια μας, με τα φρουτάκια μας. Και λίγο παραπέρα, έτσι από εκείνες τις ακριβές τιμές, πρώτη θέση τόσο, δεύτερη θέση τόσο. Μα δεν είμαι στο Μέγαρο Μουσικής. Καλέ μου φίλε, να δω την Λίμνη των Κύκνων που έρχεται μια φορά το χρόνο, εκείνο το ιδιαίτερο ρωσικό μπαλέτο, για να δώσω αυτά που μαζεύω και να δω κάτι καλό. Η θάλασσα είναι για όλους και μπορώ και παραδίπλα και πιο δίπλα και απολαμβάνω τη θάλασσα, απολαμβάνω τους φίλους μου, απολαμβάνω τα καλούδια της πατρίδας μου. Δεν ξέρω αν δούλεψαν καλά αυτά τα beach bar, δεν πήγαν τόσο καλά. Λένε και το διαπιστώσαμε κι εμείς, αν δεν δείξουμε λίγο την κατανόηση, αν δεν δείξουμε λίγο την αλληλεγγύη, πώς θα πορευτούμε όλοι μαζί. Και πάλι ένας λαός έτσι διαλυμένος δυστυχώς δεν πάει ποτέ, μα ποτέ μακριά. Μπήκε στην παρέα μας και ο κύριος ο Πασχάλης από την Περαία Θεσσαλονίκης. Καλώς ορίσατε και επιστρέψετε κι εσείς από τις διακοπές σας. Hallo mein Freund, θα πω στον Κωνσταντίνο που μου τα γράφει γερμανικά. Να πω την καλησπέρα μου στον Μιχάλη από τα Γιάννενα, στον φίλο μας τον Νεκτάριο και στην Βιολέτα μας και σε όλους εσάς που είτε ταξιδεύετε είτε απολαμβάνετε τα δροσερά σας έτσι αναψυκτικά, καφεδάκια σας και ό,τι αγαπάτε, φρουτάκια σας στις βεράντες και στα μπαλκόνια σας, στις αυλές σας, στα χωριά σας. Και να είμαστε πάνω απ' όλα, αυτό που λέω εγώ, καλά σωματικά και ψυχικά. Γιατί θέλουμε υγεία και τίποτα άλλο. Πάμε.

το ξανθό καλοκαιράκι με την Μαρία Δουράκη, το παιδί μας δηλαδή το καλοκαιράκι. Αυτός είναι και ο σωστός τίτλος του τραγουδιού, το 1973 που κυκλοφόρησε αυτός ο όμορφος δίσκος σε 45 στροφές και ανήκει στον ελαφρό, έτσι θα έλεγα, μέχρι ελαφρολαϊκό ρεπερτόριο της εποχής εκείνης. Τώρα που μιλάμε για το καλοκαίρι, δηλαδή σχεδόν όχι στην καρδιά του καλοκαιριού, στην παραπλεύρα καρδούλα, και έχουμε και την χάρη και την τύχη, ναι, που σε αυτόν εδώ τον τόπο το καλοκαιράκι τραβάει λίγο παραπέρα, και πως όταν κατεβαίνεις πιο νότια τραβάει ακόμα και μέχρι τον Οκτώβριο. Δόξα το Θεό να λέμε, γιατί ποιος ξέρει τι άλλο θα μας σούρουν και θα μας φέρουν και θα μας προσφέρουν, σε εισαγωγικά, το τι μελιγενέστε για μέχρι τους τελευταίους μήνες του 2026. Μείνετε με ανοιχτά τα αυτιά σας, μην σας κάνει εντύπωση τίποτα, μην σας εκπλήσει κάτι. Άλλωστε ο Έλληνας έχει εκπαιδευτεί στα φτάκια του, στα ματάκια του, και λέω εγώ ότι ανήκει στους πιο υπομονετικούς λαούς, και είναι πραγματικότητα, μια που αυτό αν συνέβαινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν ξέρω τι θα γινόταν με τα πλακάκια των πεζοδρομίων τους. Εμείς εδώ στο παραπέντε, να μην πω στο παραένα, αρχίζουμε να παίρνουμε μπρος με την κατάσταση όλη αυτή. Δεν θέλω να σκοτεινιάσω άλλο τη σκέψη σας, δεν θέλω να φορτώσω κι άλλα, είναι Σαββατοκύριακο, άλλη μια μέρα χαρίστηκε να την ζήσουμε, να την απολαύσουμε, να την χαρούμε και να βρισκόμαστε με αυτά που αγαπάμε και όχι με αυτά που αγαπάνε άλλοι, αλλά σε μας σαφώς και δεν ταιριάζουν. Τι είναι το καλοκαίρι που κάνει τους ανθρώπους λίγο περισσότερο χαρούμενους, λίγο περισσότερο ξέγνιαστους, λίγο περισσότερο ελεύθερους? Είναι ο χρόνος που θα δώσουν στον εαυτό τους, κοντά στην φύση, κοντά στα πρόσωπα που αγαπάνε, στον χρόνο που δανείζονται όλη τη χρονιά εργάζοντας για να τους συναντήσουν στα μέρη που μεγάλωσαν, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Και το καλοκαίρι είναι ο καθρέφτης θαρρό των δικών μας επιθυμιών. Τι θα θέλαμε να ζήσουμε, και αρπάζοντας την ευκαιρία, 5 μέρες, 3 μέρες, μια εβδομάδα, το κάνουμε πράξη. Και να το κάνουμε πράξη, να μην μένουμε μόνο στα λόγια.

0: Εδώ έχουμε το ζιγ-ζακ, ένα τραγούδι που διάλεξε για όλους εμάς ο Παναγιώτης. Για τις αγάπες, λέει, του καλοκαιριού που δεν κρατάνε αλλά ούτε ξεχνιούνται, ε?
1: Αγάπη του καλοκαιριού.
0: Πρώτο κυκλοφόρησε το 1989 και ακόμα μας συνοδεύουν αυτές οι αγάπες. Τι έχουν τελικά οι αγάπες του καλοκαιριού, γιατί είναι τόσο έντονες, γιατί είναι τόσο σύντομες, απολαυστικές και τόσο μεγάλο το πάθος και ο πόθος να βιώσουμε αγάπες καλοκαιρινές. Και όνειρα θερινής νυχτός, λένε πολλοί, και μόλις πέσουν τα πρώτα πρωτοβρόχια γίνεται καπνός. Είναι απλά διαφορετικά το καλοκαίρι, η ψυχολογία του ανθρώπου. Θα ρω και ότι χρειάζεται, αφού ξεκουράσει το μυαλό του, να δώσει αυτό που του λείπει. Δίνεται πολύ και γνωρίζει ότι αυτό δεν θα κρατήσει κιόλας. Όχι ότι είναι θεσφατότοτο και ότι όλες οι αγάπες του καλοκαιριού καταλήγουν στο αρχείο, στο βιβλίο της ζωής μας. Υπάρχουν και αγάπες που έχουν αντοχή, διάρκεια και αξία, θα έλεγα, να τις διατηρήσουμε. Είναι εμείς τις ζητάμε, και αν μπορεί το τέρι μας να τα δώσει, ή αν μπορεί εμείς, αν μπορούμε εμείς δηλαδή, να προσφέρουμε. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Πάντως οι αγάπες του καλοκαιριού ισχύουν και υπάρχουν. Ευχαριστούμε για την όμορφη επιλογή σας, καλέ μου κύριε Παναγιώτη, και σας εύχομαι οι αγάπες του καλοκαιριού σας να έχουν διάρκεια, αξία, αξιοπρέπεια και εξέλιξη. Με γυρνάτε στα παλιά και μ' αρέσει. Κουγιουμτζής, παρακαλώ. Έλα. Ένα μορτάκι το καλοκαιράκι.

ένας Κώστας Μοκοβίτης το 1977, με τα τραγούδια του καιρού μας έγραφε τότε ο δίσκος του και τον Άκο Δασκαλόπουλο, Σταύρος Κουγιουμτής, σε αυτή την υπέροχη, όμορφη, θα έλεγα, ερμηνεία τους. Λίγα λεπτά για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πώς πέρασε μια ώρα, τι θα κάνει η ώρα. Η δουλειά της είναι να κυλάει και εμείς η δουλειά μας είναι να την ζούμε. Θα σας πάω σε ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό του Θάνου Σοφού για να σας φέρω έτσι πιο κοντά την άβρα της θάλασσας, τα νυχτερινά μπάνια, το κολύμπι. Με απλά ρούχα, ανάλαφρα και σκέψεις ξεχασμένες. Κάτι που χρειάζεται, καλή μου κυρία Ζήνα, που μου γράφεις από Σπάρτη. Ο άνθρωπος την ξεκούραση και η ξεκούραση τον άνθρωπο. Ψυχικά και σωματικά, για να σταθεί ισορροπημένα και ευτυχισμένα. Μην αγνοείτε την υγεία της ψυχής μας, που συνδέεται με του σώματος. Μην αγνοείτε τα θέλω σας, τα απλά και τα σημαντικά, διότι κανείς δεν έχει σκοπό να μας τα χαρίσει, απλά εμείς στον εαυτό μας. Επιστρέφω

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
3: Αγαπημένα μου,

0: βρισκόμαστε εκεί στο 1979-1980, ένα άλλο καλοκαίρι αλλιώς δοσμένο. Μια πολύ μεγάλη τιμή προς την Παναγιά μας, όπως αναφέρθηκα και στην εισαγωγή της πρώτης ώρας. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του προγράμματος, εδώ στους 103,6 Focus FM, Focus Dora, τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8 το βραδάκι έως και τις 11. Σας είπα για την Παναγιά φανερωμένη της Μηχανιώνας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μία πολύ, θα έλεγα, μεγάλη και σημαντική εορτή και για τους κατοίκους της Μηχανιώνας, αλλά όχι μόνο, όταν από όλη τη Μακεδονία και από τους γύρω νομούς, αλλά και από το εξωτερικό, επισκέπτονται αυτό το τριήμερο εορταστικό πρόγραμμα την Παναγία Φανερωμένη της Μηχανιώνας, λέγεται μάλιστα της Μηχανιώνησας, μια που τότε γράφει ιστορία, το 1922, οι Μικρασιάτες μετά την καταστροφή, πριν περίπου 103-104 χρόνια, όπως και άλλοι Παναγία Σουμελά και τα σχετικά, αποφάσισαν, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των παλιών μηχανιωτών, να πάρουν μαζί τους ό,τι είχαν και δεν είχαν, και μετά την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού σκέφτηκαν και πολύ περισσότερο μία γυναίκα εκεί στην παλιά Μηχανιώνα της Κιζίκου, που την έλεγαν η Κυρακατίνγκο ή Λαζαράκαινα, την φώναζαν, μαζί με τις δύο εγγονές της κάθονται ένα βράδυ και φτιάχνουν μία θήκη από ένα λεπτό ύφασμα σαν πάπλωμα, τοποθετούν ευλαβικά την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης και στη συνέχεια μέσα σε ένα ντέρκι, δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο δέρμα με ρούχα, φέρνουν την εικόνα της Μηχανιώτισσας, της Παναγίας Φανερωμένης, με αποτέλεσμα, με κάθε φόβο και τρόμο, έτσι να σωθεί η εικόνα της Παναγίας. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί στη Νέα Μηχανιώνα την ιδιαίτερη αυτή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, εκείνη την είχαν πάντα μαζί τους, σαν οδηγήτρια, σαν προστάτηδα, σε κάθε έτσι περιπέτεια του δυστυχούς τότε κατατρεγμού, μέχρι που την φέρανε, την ρίζωσαν εδώ στο όμορφο ακρογιάλι του Θερμαϊκού, στη Μηχανιώνα, όπου φοβήθηκαν, αλλά τα κατάφεραν. Και πώς να μην τα καταφέρει κανείς, κυρίες και κύριοι, όταν δίπλα του και μαζί του έχει τη μάνα Παναγιά. Οπότε αύριο είναι μεγάλη της γιορτή, σήμερα είναι η περιφορά της εικόνος, το προσκύνημα και ο κόσμος είναι λαοθάλασσα μεγάλος και τρανός, την ευλογία της να έχουμε και ένα κεράκι στη χάρη της και μια έκκληση, μια προσευχή. Δεν βλάψε ποτέ κανέναν, ακόμα και μια προσευχή για αυτούς που όχι μας αδίκησαν, αλλά που εμείς αδικήσαμε. Το έλεγε άλλωστε και ο Άγιος Παΐσιος αυτό. Από τη μία οξύμορο, θα μου πείτε, και από την άλλη δύσκολο να γίνει κατανοητό από τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί συνήθως λέμε εκείνος με αδίκησε, εκείνος μου φέρθηκε άσχημα, εκείνος μου μίλησε απότομα, εκείνος με κορόιδεψε. Δεν σκεφτήκαμε όμως να πούμε εμείς προς τον άλλον αδικήσαμε, βλάψαμε, φερθήκαμε απότομα, ζητήσαμε συγγνώμη. Βλέπετε η καμπούρα μας, δύσκολα να γυρίσουμε τον αφιένα να δούμε τη δική μας καμπούρα και μπροστά βλέπουμε την καμπούρα του άλλου. Είναι ανθρώπινα, αλλά ποτέ δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα γίνονται σαΐ και ότι πάντα φταίνε οι άλλοι. Καλοκαίρι, λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Καλοκαίρι, λέμε κι εμείς.
1: Καλοκαίρι, η γαλάζια προκυμαίνει.
0: Στη Μαρία και στο Γιώργο από το ψυχικό Σερών, την καλησπέρα μου.
1: καρεκλάκια πετούνιες με στο...
0: Να περνάτε όμορφα στις διακοπές σας.

Διονύσης Αβόπουλος, Νιόνιος όπως λες και εσύ Πασχάλη, με έναν ιδιαίτερο, άλλο διαφορετικό τρόπο έκφρασης, γράφοντας στίχους και ερμηνεύοντας τα τραγούδια του. Λοιπόν, γιατί να μην πάει καλά το καλοκαίρι, Βαλεντίνα μου? Ελπίζω να μην είχαμε έτσι εκπλήξεις δυσάρεστες και να είναι όλα πάντα καλά. Και πάντα βεβαίως με τη δική μας τη βοήθεια και την προσπάθεια, ε? Τίποτα δεν πέφτει από μόνο του χωρίς κόπο. Για όλους εσάς που βρίσκεστε έτσι στο δρόμο, ταξιδεύετε, επιστρέφετε ή ετοιμάζεστε για την έξοδό σας, για ένα καλό φαγητό, για ένα γεύμα, για ένα ποτάκι, για ένα νυχτερινό μπάνιο, το έχετε τολμήσει ποτέ? Θα μου πείτε, ορισμένοι φοβάστε γιατί έτσι το βράδυ δεν βλέπουμε που πατάμε. Είναι και αυτά τα θηρία, κάτι γατοκέφαλη, κάτι τέτοια που έχουν εμφανιστεί στα μέρη μας και στις ακρογιαλιές μας και κάνουν έτσι την βόλτα τους και τρομοκρατούνται ο κόσμος. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θέλει προσοχή. Όμως κρατήστε αποστάσεις, προσέξτε. Και λέω να πάμε λίγο, ρε παιδιά, εκεί προς το Ιόνιο, ε? Να ακούσουμε εκείνες τις επτανησιακές καντάδες και να φερθούμε, ή να μεταφερθούμε, καλύτερα δοσμένο, νοερά, στην όμορφη Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, παξούς, αντιπαξούς και βαλέμ.

όπου και να πάει κανείς και την Ελλάδα να γυρίσει ανάποδα, είτε στα Επτάνης, από το γράφεται κύριε Πασχάλη, με τα τυρκουάζ, τα νερά τους και τις ομορφιές τους, είτε στα Δωδεκάνησα, στο βόρειο έτσι Αιγαίο, Κρήτη, Ρόδο, Κύπρο, όπου και να βρεθεί κανείς δε χορταίνει. Δε χορταίνει να παίρνει την ομορφιά της πατρίδας μας. Το φιλέτο που λέμε, που σερβίρεται στο καλύτερο πιάτο, και δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί από πού ερχόμαστε, πού γεννηθήκαμε ή από πού καταγόμαστε, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο ντόρος, χρόνια αναντάμ παπαντάμ που λέμε, και όλοι θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι από την πίτα έτσι αρπακτικά, χωρίς τρόπους, με το έτσι θέλω. Και ξανά οι γειτονές μας μπήκανε στα χωράφια μας. Σου λέει καλοκαίρι τώρα, είναι αραχτή στις παραλίες. Από την άλλη, στον ύπνο θα τους πιάσουμε, αλλά εμείς ξαγρυπνούμε και τη μέρα και τους αφήνουμε. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε την τελευταία στιγμή, αλλά το κακό έχει παραγίνει και εμένα προσωπικά μου τη δίνει. Έτσι να κάνω κι εγώ ένα ζευγάρωμα στίχων. Θέλω να περάσουμε σε έναν άλλο νομικό. Νομικός όχι στο επάγγελμα, στο όνομα. Σαφώς όμως πρώην καραβοκύρης, πρώην ναυτικός, και πήρε πολλά από τη θάλασσα και μας τραγούδησε. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, παλιό του τραγούδι. Καλησπέρα στον Ευάγγελο που μπήκε τώρα στην παρέα μας, στην Ελένη μας από Χαλκίδα. Γεια σου Ευάγγελε από τη Θεσσαλονίκη.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

ένα όμορφο τραγούδι και πραγματικά σας ευχαριστώ που το επιλέξατε. Η Βίκη Μοσχολιού σε μουσική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το σπίτι του καλοκαιριού. Για όσους το ζητάτε, για να το ακούσετε ή τέλος πάντων να γνωρίζετε. Εδώ σκαλίζουμε πολλά τραγούδια γιατί μας αρέσει η μουσική, το έχουμε ξαναπεί. Γιατί η μουσική μπορεί να γίνει η καλύτερη μας φίλη, να διώξει τη μοναξιά, την πίκρα ή να φέρει τις αναμνήσεις καλές ή κακές με τον δικό της τρόπο. Γίνεται γενικότερα έτσι ένα πείραμα ψυχής μέσα μας και μέσα από αυτό, όσο και να είναι οδυνηρό κάποιες φορές, μας βγάζει στο φως αδυναμίες που δεν τις γνωρίζαμε, τα καλά μας που δεν γνωρίζαμε, την αυτοπεποίθησή μας, τις λάθος επιλογές μας ή τις σωστές. Και αυτά τα κάνει όλη η μουσική, μην την παρεξηγείτε. Να την αγαπάτε τη μουσική, να τραγουδάτε, να χορεύετε, να αφιερώνετε. Αυτά που δεν μπορούμε να πούμε με λόγια, η μουσική έχει βρει τον τρόπο της, η μουσική έχει βρει το δρόμο της. Ένα μαχαίρι που κάτι θα σας θυμίσει. Έτσι βεβαίως, βεβαίως. Καλό ταξίδι προς Σανγκάη στον γιο σας, κυρία Ελένη μου, με το καλό να φτάσει το παλικάρι σας. Είπαμε να φύγουμε, μα εκείνος διακτηνίστηκε. Άντε, ώρα του καλή.

Γιάννης Πουλόπουλος, στα παλιά του 45 και στα όμορφα τραγούδια του μπήκαν στην παρέα μας και τα άλλα δύο μας εδώ καλά μας ραδιοφωνικά φιλαράκια.

η Ακάτια μας, η κυρία Τέρη. Και αύριο, ναι, αύριο είναι τα 9 μέρα της Παναγίας, 23 Αυγούστου, καλή μου Κάτια, η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκους μας. Και όπως και να έχει, η καλύτερη ευχή που μπορούμε να ζητάμε από την Παναγιά μας είναι υγεία, δύναμη, ευλογία και να έχει όλο τον κόσμο καλά. Όλο τον κόσμο καλά. Βάλτε όμως και ένα υστερόγραφο, αν θέλετε, έτσι, στις προσευχές σας. Ένα υστερόγραφο να πάνε όλα καλά στην πατρίδα μας. Να την προστατεύει. Γιατί τελευταία γίνεται πολύ viral η Ελλάδα. Δεν είδατε, δεν ακούσατε ολόκληρη η Μαντόνα, και τυχαίο δεν είναι το όνομά της, που έφτασε στα Μετέωρα, εκεί στο Καστράκι, μετά πέρασε στην Κέρκυρα να γιορτάσει τα γενέθλιά της, που τα είχε την επομένη της Παναγιάς. Και τι ήθελε με αυτό όλο να γίνει και πόσο να το προσέξει ο κόσμος. Με ειδικό ελικόπτερο έφτασε εκεί στη Μονή, στο Ανδρικό Μοναστήρι, και με τιμές και δόξες την υποδέχτηκαν, τη Μαντόνα, την rock star και όλων των stars, από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτές τις μέρες η κυρία Μαντόνα και για ποιο λόγο επισκέφτηκε αυτά τα μέρη? Διότι στα Μετέωρα άκουσα και ρώτησα ότι είναι μετά το Άγιο Όρος ένα από τα πιο ιερά σημεία μοναστηριών στην πατρίδα μας. Ήταν όλο αυτό τελικά, λέω εγώ με το μυαλό μου, το πτωχό, το ταπεινό, ήταν όλο αυτό τυχαίο? Και γιατί τώρα, και πού είναι όλα αυτά τα καλοκαίρια? Δεν είχε ακούσει? Δεν ξέρω αν ποτέ μας απαντήσει με το χέρι στην καρδιά η κυρία Μαντόνα. Ωστότε μπορούμε να κάνουμε τα μπαϊράμια μας, να υποθέτουμε, να υποψιαζόμαστε και λίγο έτσι να προσέχουμε τέτοιες κινήσεις ιδιαίτερες στην πατρίδα μας. Κανένας δεν έπαθε κάτι αν προσέξει λίγο παραπάνω.

0: もしょ同じシェフカリスト。
1: Ένας Βοσκόπουλος χρειαζότανε, τώρα δεν ξέρω αν αυτό το τραγούδι σας έφερε πίσω ή μπρος, αλλά σίγουρα κέρδισε ελπίδες. Ό,τι πέρασε λένε να το αφήνουμε πίσω μας, αλλά να μαθαίνουμε από αυτά. Να μην αυτό που λέμε το δισεξαμαρτίνου καντροσοφού, να επαναλαμβανόμαστε και να υποφέρουμε, όχι οι άλλοι, εμείς. Από την άλλη, όποιος κοιτάει πίσω, σκοντάφτει. Όποιος κοιτάει μπροστά, δεν σκοντάφτει. Ξέρετε, δοκιμάστε το. Κάντε το βήμα μπροστά και γυρίστε πίσω να κοιτάξετε την πλάτη. Δεν θα σκοντάψετε. Κάπως έτσι γίνεται και όταν ζούμε στο χθες, στο παρελθόν. Όποιος ζει στο χθες, λένε και έτσι είναι, ότι δεν ζει στο τώρα και δεν πρόκειται να προχωρήσει μπροστά. Απλά μαθηματικά, εντελώς απλά μαθηματικά. Δεν θέλει και πολύ νιονιό, έλεγε ο συγχωρεμένος ο παππούς μου. Τώρα ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, πού θα πάει ο ένας, πού θα μεταφερθεί ο άλλος. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τι θα ακούσουμε άλλο. Τι αστακός θα γίνει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ναι. Τι θα φεύγουν τα λεωφορεία με το flyover γιατί θα κλείσει το κέντρο. Τι πορείες, τι γεμάτο Σεπτέμβριος θα είναι αυτός βρε στη Θεσσαλονίκη μας. Έχουμε μια τέτοια μεγάλη χαρά. Εμείς εδώ οι Μακεδόνες, α, δεν έχει τη ιδέα. Πώς το περιμένουμε, πώς το περιμένουμε. Πες τα ρε Βάνου και να μείνω στη μουσική μου χίλιες φορές. Γεια σου Δεσποινάκη με τα ωραία σου. Γεια σου Ζηνοβία.

Υπάρχει και ένα τραγούδι που τώρα το θυμήθηκα. Όλο λες πως θα φύγεις και ποτέ λέει δεν ξεκινάς. Τώρα πως θα το κοτσάρετε εσείς αυτά που λέγαμε νωρίτερα, πρωτύτερα, προηγουμένως. Πνίγηκα κιόλας. Δεν ξέρω ειλικρινά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι από άλλο γραφείο. Γεια σου Βαγγέλη από Ζυρίχη. Όλα είναι πιθανά, το ξέρω. Τι να πούμε, βρε Βαγγέλη μας. Παρακολουθείς από Ζυρίχη και καλά κάνεις.

όπως λέμε με λίγα λόγια, αρού βαράντα όργανα, αλλού χορεύει νύφη, ε. Τα πολιτικά σας σχόλια είναι εξαιρετικά. Έρα τι μας περιμένει και πάλι.

Ξέρετε, καμιά φορά άλλοι θέλουν ξεκούραση από την πολλή κούραση και άλλοι θέλουν ξεκούραση από την πολλή ξεκούραση. Βέβαια, δεν το ξέρατε. Βέβαια. Τόσα ταξίδια, τόσα αεροπορικά, τόσες ομιλίες, δώσε χέρι, πάρε χέρι. Δεν θα ξεκουραστεί που θα πάει. Και τόσα μελτέμια, ε. Με τη γλυκερία μας και τζουπ τζουπ τζουπ. Κάτσε λιγάκι εδώ, μη μας γίνει κάτι λάθος. Και δεν θέλω τα λάθη, αχαχαχ. Ανθρώπινα είναι, θα μου πείτε. Πο πο πο πο. Έτσι. Και κλείνοντας με τα καλοκαίρια στην Ίδρα, αποχαιρετάμε και τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας και περνάμε στο τρίτο μέρος με πιο πολύ χορό, γλέντι, παράδοση, ε! Focus FM 103,6. Focus δώρα τα Σαββατοκύριακα 8 με 11 το βραδάκι. Γεια σου, Δημήτριε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Διοικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
0: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

με μενεξέδες, με ζουμπούλια και όλα τα όμορφα τραγούδια που θα κυλήσει η τρίτη και τελευταία μας ώρα εδώ στους 103,6. Δεν σας κρύβω ότι αφήνοντας αυτό το τραγούδι να μεταδοθεί, χόρευα μόνη μου εδώ στο στούντιο και το απόλαυσα. Φόκους τώρα λοιπόν στους 103,6 τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8 το βραδάκι μέχρι και τις 11. Φόκους δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο για τους νέους ακροατές και την παρέα σας, την ιδιαίτερη, αξιόλογη, αξιότιμη και ευχάριστη θα έλεγα, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι κοντά σας μετά από μια μικρή διακοπή και μου λείψατε. Όλοι καλά είμαστε στην παρέα μας, Βαλεντίνη μου. Όλα βαίνουν καλώς, καλύτερα δεν γίνεται. Με τη μουσική όλα ξεπερνιούνται. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι αλλιώτικα, όπως σας είπα. Τι κάνω, ήλιος και το φεγγάρι, ε? Για να σας δω, ρομαντικοί είστε ή δεν είστε, ε? 7 νησιά, έτσι, καντάβες. Ρίξαμε μια ματιά και από εκείνη την πλευρά, την όμορφη, και απολαμβάνουμε.

0: Αυτός λοιπόν είναι.
1: Έτσι και το υποφέρω.
0: Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
1: Έτσι και...
0: και λέγεται ότι αυτά τα τραγούδια τραγουδιούνται και στην Σαμοθράκη, στα γλέντια του γάμου και όχι μόνο. Πόσο μπορεί κανείς έτσι να απολαύσει άλλες μελωδίες, άλλα ακούσματα και καμιά φορά να του αρέσουν κιόλας. Όπως προείπα για τα Επτάνησα που έχουν την ομορφιά τους, πάμε σε ένα επτανησιακό κεφαλονίτικο τραγούδι, το οποίο γράφτηκε συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, την εποχή της αγγλικής τότε προστασίας. Ιστορικά θα τα έχετε ψηλοδιαβάσει. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι, σαν καντάδα θα το ακούσετε, και έχει να κάνει με τα Επτάνησα και με όλα αυτά τα ριζοσπαστικά εκείνης τότε της εποχής, εξορίες αγωνιστών κτλ. Κτλ. Κοντά στην χρονολογία του 1864. Λουκιανός Κυλαϊδόνης παρακαλώ στη φωνή, σε ένα παπόρο μέσα.

Κέρκυρα λοιπόν, εσύ είσαι πρικισμένη. Και πόσα όμορφα άλλα τέτοια έτσι διαφορετική χωρή από τα Επτάνησα, που αν έχετε βρεθεί στα όμορφα εκείνα νησιά μας, σίγουρα θα έχετε αναμνήσεις ωραίες. Ειδικά οι Κερκυραίοι και όλοι οι Επτανήσοι έχουν το χορό και το τραγούδι ειλικρινά τρόπο ζωής καθημερινός, και πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις δεν γίνονται μόνο του Αγίου Σπυρίδωνα ή γενικότερα άλλες μεγάλες γιορτές, αλλά πολλές φορές μέσα στο χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, οι αγαπημένοι μας, οι Επτανήσοι, χορεύουν και τραγουδούν για όλο τον κόσμο. Ένας χορός ο οποίος σίγουρα έχει πέσει στην αντίληψή σας ή τουλάχιστον προσπαθήσατε να τον μάθετε και να τον χορέψετε, έχει αυτό που λέμε βενετσιάνικους έτσι ρυθμούς, είναι ένας χαρούμενος αστικός χορός που ακούει στο όνομα Φουρλάνα. Ίσως μπορέσουμε να τον χορέψουμε και αυτόν, Βαλεντίνα μου, γιατί όχι, εδώ στο στούντιο. Χορεύεται όμως, λέει, σε ζευγάρια, ε, και έχει έτσι μια ευρωπαϊκή επίδραση και ζωντάνια, έναν ευχάριστο ρυθμό. Πάμε.

τώρα πήραμε φόρα και πάμε νότια. Καλησπέρα στον Ηλία. Λεβεντογένα μάνα, Κρήτη. Καλησπέρα Χάρα Λαμπέ από τη Βραζιλία. Θέτε δε θέτε θα χορέψετε.

άλλοι το λένε Καστρινό, άλλοι το λένε Μαλεβιζιώτη. Ξεκίνησε από το Ηράκλειο και πήρε το όνομά του από το κάστρο. Εκεί στη διάρκεια του 1920. Στην αρχή είναι γοργός, ζωηρός, αλματώδης, ενθουσιώδης, δυναμικός και αφήνει τον χορευτή και την χορεύτρια να αυτοσχεδιάσουν. Με πολλές στροφές, μεγάλη κίνηση και ιδιαίτερες τεχνικές φιγούρες.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Εδώ λοιπόν, Μακεδονία, ένα μήλο κόκκινο, ένας δημοτικός χορός, ένα τραγούδι που έρχεται από τη Μακεδονία και λένε συνήθως πρώτο τραγουδήθηκε στην Σιάτιστα, σε γλέντια και σε γάμους και φέρνει γενικά τη Μακεδονία με την ορχήστρα τα χάλκινα αυτά όργανα. Περάσαμε λίγο στην παράδοση. Νομίζω την έχουμε όλοι μας λίγο πολύ ανάγκη και τη χρειαζόμαστε να την βγάζουμε από τα σεντούκια. Η παράδοση μας κρατά όρθιους, μας θυμίζει πολλά. Άλλωστε η παραδοσιακή μουσική δεν κοιτάει ηλικίες, δεν κοιτάει όλοι από τη Μακεδονία ή όλοι από την Κρήτη ή από τη Θεσσαλία.

Άιντε να ζήσουν οι νεόνυμφοι. Τα θάνατα γρεβένα, Ευάγγελε.

πάμε για τα τσίπουρα, λέει ο φίλος μας ο Πασχάλης. Ρέγουλα, ρέγουλα, Πασχαλάκο. Και δεν θα σας αφήσω έτσι, έχουμε ακόμα να χορέψουμε. Ω, καλά. Πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Γλύκα, γλύκα. Αυτό το κορίτσι έχει κάτι και πιάνουν, λέει, ευχές της, ε.

τον Πέτρο και στη Μένια που παντρεύονται και το γλεντάνε αυτή την ώρα εκεί στο ψυχικό σερόν. Γεια σου ρε Μαρία, να τους χαίρεστε. Πολύ γάμοι φέτος, ε. Χαίρομαι γι' αυτό. Τι λένε, άιντε και στους ελεύθερους, ε, έτσι λένε. Άρε τα κλαρίνα, δώσε.

Καλά Στέφανα στους ελεύθερους, γράφει η Βαλεντίνα. Καλό βράδυ βρε Μαρία, να περνάτε όμορφα. Είναι αλλιώτικη η γάμη όταν παντρεύονται άλλοι, βεβαίως, βεβαίως. Ε, δεν είναι καλύτερο το γλέντι, τι λέτε?

Δεν ξέρω αν πάτησε η νύφη το πόδι του γαμπρού. Δεν το γνωρίζω αν συνεχίζονται αυτά τα έθιμα. Να γελάει λίγο και ο παπάς. Στον επόμενο μουσικό τόνο θα πάμε προς Θεσσαλία. Ναι, εκεί θα συναντήσουμε τη Γιώτα τη Χαλκιά και εκεί θα συναντήσουμε και ένα τραγούδι που το χορεύαμε στο χωριό μου εκεί στα Γρεβενά στο Καλαμίτσι. Γιατί μπήκαν λέει τα γίδια στο μαντρί. Τώρα μπήκαν, βγήκαν, δεν ξέρω. Παντού υπάρχουν ηλικία. Γίδια στο μαντρί. Πολλοί με φτιάχνουν αυτά τα τραγούδια, συγχωρέστε με.

στην όμορφη περιοχή του Τυρνάβου στη Ροδιά. Καλησπέρα και στον Πειραιά, γεια σου Δημοσθένη.

Μπήκαν, δεν βγήκαν, δεν ξέρω τι μου γράφετε. Ένα είναι σίγουρο, ότι πάμε πολύ ανατολικά και βόρεια. Έτοιμοι, έτοιμοι. Να ζήσει η Θράκη μας. Τι πατυρντή που γίνει, τι λέει. Για να δούμε τι γίνει, τι.

0: Αυτός ο Στέργιος μια παντρεύεται, μια δεν θέλει. Ρε παιδιά, αποφασίστε τελικά, ε, Πασχάλη. Μια δεν κατεβαίνει από την Αγρικιά, μια δεν θέλει τη Χρυσούλα, θέλει τη Θοδώρα. Τι γίνεται, ε?
1: Τα γιουβέτσα ψήνονται.
0: Τα γιουβέτσα.
1: Μπορντομ, μπορντομ, μπορντι. Κι τα γιουβέτσα.

Έπεση παππούς Αλβάρα, όχι ο παππούς, ή παππούς, ε, ή Γιώργος, ή Γιάντς, και όλοι αυτές τους τοπικούς διαλέκτους που κόβουν τις λέξεις για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν θα αφήνα με καμία, έτσι θα έλεγα, παράληψη σοβαρή το επόμενο. Για περιμένετε τι σας έχω. Πού πάει ο νου σας, ε, Βαλεντίνα? Στο Χαρίζο και σε όλο τον Πόντο. Στην πατρίδα και στο εξωτερικό. Ανατριχιάζω πραγματικά. Να ζήσει ο Πόντος. Εδώ Ελλάδα. Τέλος.

Και σιγά σιγά και με όλα αυτά και άλλα πολλά που μοιραστήκαμε από τις 8 το βραδάκι απόψε, πρώτη μέρα μετά τις διακοπές μας, κάναμε έτσι ένα τουρλού τουρλού όμορφο, θα έλεγα, σεριάνι σε όλα τα είδη και πάλι της μουσικής. Αλλά μένει πάντα η παράδοση στο τελευταίο μας τουλάχιστον ημίωρο και βάλε. Και μέσα από αυτή τη συχνότητα, μέσα από τους 103,6, για άλλη μια φορά το χειροκρότημα είναι καθαρά για σας. Σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε. Δεν είναι εύκολο, το παλεύουμε, αλλά και εμείς νιώθουμε το ίδιο. Θα μείνω και θα επιστρέψω Μακεδονία, μια που από εδώ εκπέμπουμε. Θα στείλω την αγάπη μου σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης, σε κάθε ελληνική ψυχούλα εκεί έξω. Είτε βρίσκεται στην πατρίδα αυτό το διάστημα, είτε είναι στο εξωτερικό για κάποιους λόγους. Σε όποια περίπτωση και να βρίσκεται, να είστε καλά. Αύριο ξημερώνει, 23 Αυγούστου, γιορτάζει η Παναγιά μας. Μπείτε σε μια εκκλησία, χωθείτε όπου βρείτε, ανάψε τις ένα κερί, γιατί η μάνα μας ποτέ δεν μας ξεχνά, ποτέ δεν μας αφήνει και πάντα είναι δίπλα μας. Πρώτα ο καλός Θεός και εσείς και εγώ. Αύριο θα τα ξαναπούμε γύρω στις 8 το βραδάκι, με άλλα ακούσματα, με άλλες αρμονικές, έτσι θα έλεγα, μελωδίες. Τώρα όμως ήρθε η ώρα όλοι μαζί να γίνουμε ακόμα πιο μια μεγάλη παρέα, ακούγοντας τα Χάλκινα. Και με αυτά τα ηχοχρώματα σας εύχομαι και σας στέλνω τα καλύτερα για πάντα. Γεια σας.

0: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

τη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσε για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Focus στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Άγι.
13: Καλημέρα.
14: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία-Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
17: Καλημέρα από το Ταχάου.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
20: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Έτσι ξεκίνησε σαν μια μαγεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Δεν μπορώ

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: y pernao.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
4: Καλημέρα, από Φιλανδία.
5: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
3: Από Βέλγιο.
6: Ιώνας από Μελβούρνη.
7: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
8: Από Ρόζενταλ.
9: Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Χάσολ, Φλαμανδία.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες, φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.